δίχως πεσκέσια, μεγαλεία και λεφτά. Και όποιος ξέμεινε εκεί να υπομένει.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Και 4 στο κόκκινο.

Μαϊκόφσκι θα ξαναγίνει της μόδας γύρω στο έτος 2150. Ο James Joyce θα μετενσαρκωθεί σε κινεζάκι το έτος 2124. Ο Thomas Mann θα μετατραπεί σε φαρμακοποιό από το Εκουαδόρ το έτος 2101. Ο Ezra Pound θα εξαφανιστεί από ορισμένες βιβλιοθήκες το έτος 2089. Ο Σέσαρ Παγέχο θα διαβάζεται στα τούνελ το έτος 2045. Ο Λουί Φερδινάν Σελίν θα μπει στο κτίριο το έτος 2094. Η ποιησή θα εξαφανιστεί. Η ποιησή θα εξαφανιστεί. Ο Πιέρ Παόλο Παζολίνι

παγώσουν Ελλήνες ολόκληρες και οθόνες θα σβήσουν απότομα. Θα χτυπάτε και θα καταστρέφετε. Θα αντέχουμε, θα ξαναχτίσουμε. Όσο εσείς τα ρηχά θα μας έρνετε, τόσο εμείς πιο βαθιά θα αρμενίσουμε. Θα φυσάει ο χωριάς.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι 4.
3: 91 και 4 στο κόκκινο.

Η μπάντα από τη Φλόρινα ιδρύθηκε από τον παπά σας, δεν ιδρύθηκε. Από τον Τάσο Βαλκάνη, το Μακαρίτη, στον οποίο αφιερώνουμε και τη βραδιά σήμερα. Συνεργαστήκαμε μαζί του στο δεύτερο δίσκο μας από το πάρκο στη Μυροβόλο και σε μερικές συναυλίες.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Και 4 στο κόκκινο.

Γιατί έτσι παίζεται αυτό. Η φαντασία σου θα βάζει στην αγάπη μου εμπόδια. Οι συγγενείς σου, οι φίλοι από το δημοτικό. Ταινίες με τίτλους όπως «Η αγάπη το βάζει στα πόδια». Ο βίος ο σύγχρονος, το άρωμα που σε κάνει ξεχωριστή. Η καμερά σου που στέκεται στο φούτε σου και σε κοιτάζω. Κάποιος που υπήρξε και κάποιος που δεν ήρθε στη σωστή σου στιγμή. Εγώ παράλυτος και εγώ που περπατώντας το κορμί μου γυμνάζω.

Αμφιβάλλω. Γιατί έτσι κουρδίζεται αυτό? Η εμπειρία μου θα υψώνει στο δόσιμό σου εμπόδια. Η απόδρασή μου, οι τσόντες μου σε ένα φόλτερ κρυφό και τα χαρτάκια στο αμάξι μου από χιλιάδες διόδια. Ο βίος της τέχνης, το στούντιο, με ένα πισί που κρασάρει διαρκώς. Η καμερά μου που στέκεται στο πιάνο μου και με κοιτάζεις, κάποια που υπήρξε και κάποια που μ' έκανε να νιώθω μισός, εσύ αριστούργημα, εσύ μόνη το make-up να βγάζεις.

Αμφιβάλλεις. Γιατί έτσι πηγαίνει αυτό. Έτσι οδηγείται. Έτσι φλέγεται. Έτσι ανεβαίνει στη μέρα. Έτσι το μάθαν οι άνθρωποι κάτω από τον ουρανό. Αυτό πιστέψαν οι άνθρωποι. Και αυτό πάει τον κόσμο πιο πέρα. Θα αμφιβάλλω. Γιατί έτσι πρέπει να παίξω κι εγώ. Η φαντασία μου θα βάζει στην αγάπη σου εμπόδια. Είναι ο άγραφος κώδικας. Είναι το κοινό μυστικό. Είναι μια βόλτα στα σύννεφα. Πάντα γυρνάς με τα πόδια.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι 5. Και 4.

με συμφόρηση. Η Ρένα Μασιντό για τσάπινια δική της, στα νούμερα που έκανε το κόσμο πια το ξέκανε, τραβώντας ολονάρση το βρακί της.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Και 4 στο κόκκινο.

λαχάδα. Παταγκάζει γενικόβης, την παρτίδα δεν τη σώζεις. Θα χαθείς όμως λιγάκι στις ματιάς της το τρυπά.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι 6.
0: 91 και 4 στο κόκκινο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Το κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91 και 4 FM στο κόκκινο.
2: Η ώρα είναι 7.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

105 και 5 στο κόκκινο. One, two, three, four, one.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
0: '91 και 4 στο κόκκινο.
2: Τρία 23 300.

από εκείνα τα παλιά και να καλέσω σε εκείνο το πάρτι να έρθουν τα πιο καλά παιδιά. Να έρθει ο Φελίνη, να έρθει και ο Μάρκος, να έρθουν οι Beatles, να έρθει ο Σαρλό, να έρθει ο Καντίνσκι, να έρθει και ο Μπόργες, να

ο Πικάσο, να'ρθει κι ο Ντίσνεϊ, να'ρθει κι ο Μπρέο, να'ρθει ο Πρίσλεϊ, να'ρθει κι ο Μπόγκαρτ, να'ρθει κι ο Βάι και να'ρθει κι ο Μπρέχτ, να'ρθει ο Σαββόπουλος, να'ρθει κι ο Λέστερ, να'ρθει ο Τζέρμι, να'ρθει ο Τριφό, να'ρθει ο Τζιγκέλη, να'ρθει

έρθει ο Ρομπέν, να έρθει ο Σεφέρης, να έρθει και ο Ρώτα, να έρθει ο Μικέλης, να έρθει και ο Ντασέν, να έρθει ο Ντίλιγκερ, να έρθει ο Βέγκος, να έρθει ο Γκέρσουν, να έρθει και ο Μπρακ, να έρθει και ο Άμποτ με το Κοστέλο, να έρθει ο Τσιτσάνης και να

0: pompo. Hey you guy, hey you guy,
1: ενενήντα ένα και τέσσερα στο κόκκινο.
2: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
3: Η ώρα είναι 8.
1: ...91 και 4... στο κόκκινο.
4: Αλλά και σε δασική έκταση κοντά στην περιοχή Αρχοντοχώρης, στο Ξηρόμερο, στην Αίτωλα Καρνανία. Στα δύο μέτωπα επιχειρούν πεζοπόρα τμήματα. Σε ισχύ βρίσκεται απαγορευτικό απόπλο από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου λόγω των θυελωδών ανέμων που πνέουν στο Αιγαίο και προκαλούν σημαντικά προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. Στο λιμάνι του Πειραιά, αντίθετα, τα δρομολόγια πραγματοποιούνται προς το παρόν κανονικά, με εξαίρεση το Blue Star Paros για Σύρωτινο Μύκονο, το οποίο δεν θα αποχωρήσει. Τα δρομολόγια για τον Αργοσαρονικό εκτελούνται κανονικά προς το παρόν. Για μια ακόμη νύχτα συνέχιζαν να δοκιμάζονται στο Νότιο Ρέθυμνο και στην Πάρο, να δοκιμάζονται το Νότιο Ρέθυμνο και η Πάρος, καθώς πυροσβέστες, εθελοντές και κάτοικοι έδιναν μάχη με τις φλόγες που συνέχιζαν να καίνε όλη τη νύχτα και με τον κίνδυνο των αναζωπυρώσεων λόγω των θυελωδών ανέμων που κατά διαστήματα άγγιζαν τα 10 μποφόρ. Πυροσβεστικές δυνάμεις από την Αθήνα αναμένονται σήμερα το πρωί να ενισχύσουν τα μέτωπα του Νοτίου Ρεθύμνου και ειδικότερα την περιοχή της Πρέβελης, προκειμένου να αντικαταστήσουν και να ξεκουράσουν το προσωπικό που δίνει τη μάχη στην πρώτη γραμμή. Το εμβληματικό φοινικό δάσος της Πρέβελης κινδύνευσε χθες, καθώς οι φλόγες έφτασαν πολύ κοντά, ενώ η Μονή Πρέβελη παραμένει ασφαλής. 51 άτομα απεγκλωβίστηκαν διαθαλάσσεις με σκάφη του λιμανικού από την παραλία της Πρέβελης. Λόγω των ισχυρών ανέμων, τα εναέρια μέσα παρέμειναν καθυλωμένα και οι δυνάμεις περιορίστηκαν στα πεζοπόρα τμήματα. Το πυρηνό μέτωπο έχει μήκος περί τα 15 χιλιόμετρα και υπολογίζεται ότι έχει κάψει περί τα 45.000 στρέμματα. Το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής στο Νότιο Ρέθυμνο. Όπως έγινε γνωστό, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού προχώρησε σε προσαγωγές ατόμων από την περιοχή της Κρύας Βρύσης. Δύσκολη η περασμένη νύχτα και για την Πάρο, όπου υπήρξαν αναζωπυρώσεις στις περιοχές Άσπρο Χωριό και Τρυπητή. Στο νησί έφτασαν με το πλοίο της γραμμής πυροσβέστες από τον Πειραιά, οι οποίοι επιχειρούσαν όλη νύχτα συνδράμοντας τα πεζοπόρα τμήματα. Η εικόνα των πυρκαγιών στην Άνδρο και την Κάλυμνο είναι σαφώς βελτιωμένη, χωρίς αυτή τη στιγμή να υπάρχουν ιδιαίτερες ανησυχίες για την εξέλιξη των μετώπων, σύμφωνα με το ενιαίο συντονιστικό κέντρο επιχειρήσεων του πυροσβεστικού σώματος. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η φωτιά στο πλωμάρι της Λέσβου. Σε επιφυλακή βρίσκεται ωστόσο η πυροσβεστική υπό το φόβο αναζωπυρώσεων λόγω των ισχυρών ανέμων. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται σήμερα σε Αττική, Πελοπόννησο, Στερεά Ελλάδα, Βόρειο και Νότιο Αιγαίο, Κρήτη, Δυτική Ελλάδα και στον Έβρο. Τριήμερο πένθος στο Δήμο Αμαρίου για τους δύο πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους στη φωτιά στο Ρέθυμνο. Σε κλιμωδίνη στελέστηκαν χθες στην Κρήτη οι κηδείες του 25χρονου Παντελή Διαμαντάκη και του 58χρονου Μανώλη Στρατιδάκη. Σήμερα κηδεύεται στο Αγρίνιο, τόπο καταγωγής του, ο 27χρονος πυροσβέστης Κώστας Λεμοδέτης, που έφυγε στη ζωή την ώρα του καθήκοντος στην πυρκαγιά στο Γήθιο. Οι επικοινωνιακές κορώνες περισσεύουν μόνο μετά από τραγωδίες, τονίζει ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρης Μελίδης, σχολιάζοντας τις δηλώσεις Μητσοτάκη μετά το χαμό των τριών πυροσβεστών. Οι ευθύνες των κυβερνώντων είναι πριν στο σωστό σχεδιασμό, στην πρόληψη, στην εκπαίδευση, στα κατάλληλα μέσα και στην επαρχή στελέχωση των πυροσβεστών. Εκεί κρίνεται η κυβέρνηση, όχι στο εμπόριο ευαισθησίας, σημειώνει. Έντονη αποδοκιμασία και αντίθεση εκφράζει η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας για τη σύλληψη του Δημάρχου, του Αντιδημάρχου και του Εργαζόμενου του Δήμου Πάρου λόγω της πρόσφατης πυρκαγιάς. Η ΚΕΔΕ αναφέρει ότι η σύλληψη και προσαγωγή τους έρχεται σε απόλυτη αντίθεση με την ισχύουσα νομοθεσία, απλά για να τους ανακοινωθεί ότι θα γίνει περαιτέρω έρευνα για διακρύβωση ευθυνών των πραγματικά υπευθύνων. Εν μέσω αντιδράσεων τόσο των κοινωνικών φορέων όσο και της αντιπολίτευσης, η Νέα Δημοκρατία φέρνει προς ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο για τη διαχείριση των υδάτων που προετοιμάζει το έδαφος για την ιδιωτικοποίηση του νερού. Δρύμια κριτική άσκησε στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννης Αμανατίδης από το Βήμα της Βουλής. Χαρακτήρισε προσχηματική τη διαβούλευση που διήρκησε μόλις 10 μέρες, ενώ τόνισε ότι αποκλείστηκαν από την ακρόαση φορέων η ΚΕΔΕ, η Ένωση Δημοτικών Επιχειρήσεων Ίδρυσης και Αποχέτευσης, αιρετοί δήμαρχοι των Περιφερειακών Ενωτήτων Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής και δεν υπήρξε ούτε ένας εκπρόσωπος των οργανισμών εγγύων βελτιώσεων, χαρακτηρίζοντας την κίνηση αυτή ως παράδειγμα κακής νομοθέτησης αλλά και σκοπιμότητας από την πλευρά της κυβέρνησης. Το 2014 η Θεσσαλονίκη μας έκανε υπερήφανες και υπερήφανους όλους με το κίνημα «Σώστε το νερό». Εκείνο το σπουδαίο δημοψήφισμα που απέδειξε τη δύναμη των πολιτών έστειλε ένα ηχηρό μήνυμα. Όχι στην ιδιωτικοποίηση του νερού, ναι στην κατοχύρωσή του ως ανθρώπινο δικαίωμα. Επισημαίνει σε δήλωσή της από τη Θεσσαλονίκη η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου. Ο ΣΥΡΙΖΑ, όλοι οι αριστεροί και οι αριστερές, δεν θα επιτρέψουμε τετελεσμένα της δεξιάς, διεμήνυσε. Είναι ανάγκη να υπάρξουν πλατιές συνεργασίες στον προοδευτικό χώρο, ώστε να μην συνεχιστεί η καταστροφική πολιτική των τελευταίων 7 ετών, υπογράμμισε η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου, κατά τη συνάντησή της με τους συμπροέδρους των οικολόγων Πράσινων, Αλεξάνδρα Δατσέρη και Νίκο Αϊβαλιώτη. Στη Βουλή φέρνουν με κινητούς ερώτηση βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και ανεξάρτητοι βουλευτές της προοδευτικής αντιπολίτευσης τις πιθανές παραβιάσεις της νομιμότητας, τη διαρροή προσωπικών δεδομένων, την έλλειψη διαφάνειας στα ευρωπαϊκά κονδύλια και τις αμφισβητήσιμες διαδικασίες διαβούλευσης από την περιφέρεια Αττικής για την κοινότητα των προσφυγικών της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα στο Μέγαρο Μαξίμου. Στη διεθνή επικαιρότητα, σε μια εξέλιξη που θα μπορούσε να αλλάξει δραματικά τις ισορροπίες στη Μέση Ανατολή, η Χαμάς συμφώνησε καταρχήν στον πλήρη αφοπλισμό της στο πλαίσιο του Αμερικανικού Σχεδίου Ειρήνευσης για τη Γάζα, αποκάλυψε ανώτερος στέλεχος της οργάνωσης στο BBC. Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε το Συμβούλιο Ειρήνης, το οποίο ίδρυσε ο ίδιος, κατέληξε σε ιστορική συμφωνία, η οποία προβλέπει τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς και όλων των άλλων ένοπλων οργανώσεων στη λωρίδα της Γάζας, με σταδιακή Ισραηλινή αποχώρηση. Η ανάπτυξη της διεθνούς δύναμης σταθεροποίησης θα συνεργαστεί με νέα Παλαιστινιακή αστυνομική δύναμη για να εγγυηθεί την ασφάλεια στη Γάζα και τους κατοίκους της και τους γειτονές της. Σύμφωνα με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, δύο στελέχη της Χαμάς επιβεβαίωσαν στο γαλλικό πρακτορείο, υπό τον όρο να μην κατονομαστούν, πως κλείστηκε συμφωνία. Αναμένεται η επίσημη απάντηση από το Ισραήλ. Στις αθλητικές ειδήσεις, την πρόκριση στην επόμενη φάση των ευρωπαϊκών κυπέλων πανηγυρίζουν ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός. Ο Δικέφαλος νίκησε με 2-0 την Δυναμό και προκρίθηκε στον τρίτο προγραμματικό γύρο του Europa League, όπου θα αντιμετωπίσει την Άντερλεχτ, ενώ ο Παναθηναϊκός, δυσκολότερα από ό,τι περίμενε, αναδείχθηκε ισόπαλος 2-2 με την Πάξη και πήρε το εισιτήριο για τον τρίτο προκριματικό του Conference League, όπου θα αντιμετωπίσει τη βουλγαρική ΤΣΣΚΑ.
3: Ο καιρός.
4: Γενικά αίθριο σήμερα ο καιρός με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στα βόρεια ορεινά και στην Κρήτη. Πολύ ισχυρή βόρεια άνεμη, 8 μποφόρ τοπικά στα ανατολικά και στο Αιγαίο πιθανώς έως 9 μποφόρ. Στην Αττική γενικά έθριος καιρός με βορειοανατολικούς ανέμους 5 με 7 και στα ανατολικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος καιρός με πρόσχερες τοπικές νεφώσεις στις μεσημβρινές ώρες στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο στις 9.
3: 105 και 5 στο Κόκκινο.

0: Καλημέρα, καλημέρα. 13 λεπτά μετά τις 8, κόκκινο 105 και 5. Είναι τελευταία μέρα του Ιούλη, αν δεν το πήρατε χαμπάρι. Θα το πήρατε όμως, γιατί αρχίζουν οι περισσότερες άδειες. Προφανώς από Δευτέρα αρχίζουν οι άδειες, αλλά εσείς θα φύγετε από σήμερα, από αύριο, τέλος πάντων. Λογικά ο μεγάλος όγκος των εκδρομέων που λένε και στα κανάλια, θα κάνουν το σχετικό ρεπορτάζ κάθε χρόνο. Ξέρετε πώς το κάνουμε το ρεπορτάζ αυτό, έτσι. Θα σας πω τα δικά μας τα εσωτερικά. Είναι ίδια, το κρατάς κάθε χρόνο, δεν αλλάζει αυτό. Έχεις το ρεπορτάζ και παίρνεις το περσινό και απλά κάνεις κάποιες προσθήκες. Αλλά έτσι ημερομηνίες και τα λοιπά. Λοιπόν, εμείς είμαστε εδώ και θα είμαστε εδώ, τα έχουμε πει, μέχρι τις 20 Αυγούστου. Μάλιστα από τη Δευτέρα θα κάνουμε και 2 ώρες, 8-10. Με περισσότερα τραγούδια, τα είπαμε και αυτά. Κρατήστε και το τηλέφωνο στο Viber όσοι δεν το γνωρίζετε, 6985-870-059, 6985-870-059. Λοιπόν, τι έχουμε εδώ τώρα στα μηνύματα. Καλημέρα καταρχάς σε όλους. Τι μου γράφετε, τι γράφεις Νατάσα εδώ για το Κουκουέ. Τι κάνει για το προσφυγικό της Λεωφόρου Αλεξάνδρας στο Κουκουέ. Εντάξει. Δεν έχω δει και κάποια συγκεκριμένη δράση από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος για τα προσφυγικά. Τα ξέρετε, έτσι. Δεν έχουν και τις καλύτερες σχέσεις το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος με τα κινήματα αυτά. Έτσι, να το ξέρετε αυτό. Για την ακριβή, εχθρικές σχέσεις έχουμε, τέλος πάντων. Λοιπόν, καλημέρα Καλλιόπη. Καλημέρα Γιώργο. Τι λες για τους δυνατούς ανέμους? Ναι, δυστυχώς. Δυστυχώς, πραγματικά. Και νομίζω η πιο πέρα από το γεγονός ότι χάθηκαν τρεις άνθρωποι, έτσι, που εκεί πρέπει να σταθούμε, το γεγονός ότι κάηκε και το φοινικό δάσος στην Πρέβελη, έτσι, δεν χρειάζεται τώρα να πούμε κάτι. Νομίζω ξέρουμε όλοι οι Έλληνες. Έχουμε περάσει, νομίζω, όλοι οι Έλληνες από εκεί. Ξέρουμε γιατί ακριβώς πρόκειται. Οπότε πραγματικά σε ξεπερνάει. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε. Να ανοιχνεύουμε λίγο την επικαιρότητα. Να ξεκινήσουμε. Να ξεκινήσουμε με τα viral. Να ξεκινήσουμε. Ξέρω πως πολλοί θα γκρινιάξετε τώρα και εγώ σκέφτομαι πάρα πολύ. Σκεφτόμουν για το αν θα έπρεπε να ασχοληθώ με το συγκεκριμένο. Αλλά τι να κάνω τώρα, όλη η Ελλάδα ασχολείται. Να ασχοληθούμε, να το δούμε από μια άλλη πλευρά. Να ασχοληθούμε με το γνωστό, με τον υπουργό μας, με τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, που σκώθηκε και πήγε στη Λίμνο φορώντας αυτά τα γυαλιά που καταγράφουν ήχο και εικόνα. Και μετά το άλλο που ξεσήκωσε, παραδέχτηκε ο ίδιος ότι το έκανε για να προστατεύσει, λέει, τον εαυτό του. Από ποιους? Από ποιους να προστατεύσει τον εαυτό του? Η ελληνική πολιτεία του είχε ένα σκασμό άνδρες ασφαλείας από πίσω του να τον ακολουθούν. Αεροπλάνο του δίνει για να πηγαίνει να κάνει τις περιοδίες του. Ένα σωρό συμβούλους έχει. Από ποιον θα προστατευτεί, δηλαδή? Πρώτον, προφανώς από τους πολίτες, εννοεί, έτσι, που του διαμαρτύρονται. Μόλις χθες προχθές έβγαινε το βίντεο με δύο ανθρώπους σε μια ταβέρνα που του λέγανε να σηκωθεί να φύγει και διάφορα άλλα γαλλικά, αλλά τέλος πάντων. Από τους πολίτες, από τους γιατρούς, από τους νοσηλευτές που διαμαρτύρονται και διαδηλώνουν. Και εκείνος, μέσα στο μυαλό του, τη σκεφτήκε ως άλλος πρέταντορ, θα τους καταγράφει εν αγνίατος τους ανθρώπους. Έτσι, θα πηγαίνεις να το διαμαρτυρηθείς και αυτός θα σε καταγράφει. Και μετά θα σε φακελώνει, διότι θα το κάνει το υλικό αυτό. Τι πιο φυσιολογικό για ένα θύμα παρακολούθησης, έτσι? Θυμίζω ότι ο συγκεκριμένος παρακολουθητής, στη συγκεκριμένη περίπτωση, ήταν και παρακολουθούμενος. Και της ΕΥΠ και του Πρέταντορ. Και το θεωρούσα φυσιολογικό. Αυτό δεν κομπονιμονούσε στα κανάλια. Ο άνθρωπος αυτός έχει την ικανότητα, πραγματικά, γιατί πρόκειται περί ικανότητας, να παράγει περισσότερα σκουπίδια από όσα μπορούν να καταναλώσουν ακόμα και οι ίδιοι ψηφοφόροι του. Είναι προφανώς ένας sui generis. Που η προβολή και η ατιμωρησία που απολαμβάνει φουσκώνουν το μέσα του κενό, προκαλώντας του την ανάγκη να δοκιμάζει καθημερινά τα όρια της δημοκρατίας. Γιατί αυτό κάνει. Δοκιμάζει καθημερινά τα όρια της δημοκρατίας, της πολιτείας, των πολιτών, του κοινοβουλευτισμού, του δικαιικού μας συστήματος. Ένας υπουργός μιας ευρωπαϊκής χώρας που αγόρασε αυτά τα περίφημα Ray-Ban Meta Glasses με την ενσωματωμένη κάμερα και το μικρόφωνο. Και τα φόρεσε για να καταγράφει κρυφά τις καθημερινές του νίκες απέναντι στη δημοκρατία. Περί αυτού πρόκειται. Επί σειρά ετών περνάει κάτω από το ραντάρ της δικαιοσύνης και του νομοθετικού μας συστήματος. Κουρελόχαρτο τα έχει κάνει όλα αυτά. Τρέφεται από την ικανότητά του να είναι υπεράνω νόμων. Να είναι αδιευκρίνιστος την ώρα που ο ίδιος διευκρινίζει, φωτογραφίζει, καταγράφει με μία φωνητική εντολή με βίντεο τα πάντα και τους πάντες. Και σκέφτομαι τώρα, πραγματικά το σκέφτηκα με το που τον είδα με τα συγκεκριμένα γυαλιά και έσκαση υπόθεση αυτή. Θυμήθηκα, θυμάστε όλο το σύστημα αυτό που του δίνει Στασίδη για να λέει ό,τι λέει, πώς είχε περάσει πριον ο Κορδέλα το Γιάννη με έναν το Γιάννη Βαρουφάκη, γιατί όταν έμπαινε μέσα στις συσκέψεις με τον Γερούν Γερά, με τον Ντέκλαν Κάστελο και με όλο αυτό το συρφετό της Τρόικας, είχε ανοιχτό το κινητό του και τους κατέγραφε, θυμάστε, πριον ο Κορδέλα τον είχαν περάσει το Γιάννη με έναν, γιατί κατέγραφε τους Τροϊκανούς που διέλυσαν τη χώρα. Και τώρα ο υπουργός που καταγράφει τους απλούς πολίτες, τους νοσηλευτές και τους γιατρούς που διαμαρτύρονται, στο μισό μέτρο με τα γυαλιά του, δεν τρέχει τίποτα, δεν τρέχει κάστανο. Λοιπόν, κάπως πάντων. Και την ίδια ώρα, αλλάζουμε θέμα, και την ίδια ώρα στο Μαξίμου τρέχουν σαν οι εκλογές να είναι αύριο. Και όπως γράφει η Καθημερινή, προσέξτε, όχι εγώ, ούτε η Αυγή, η Καθημερινή, η κυβέρνηση δείχνει να μετατρέπεται σε εκλογικό κομματικό μηχανισμό. Το κράτος τίνει να περιπέσει από τη θερινή ραστόνη σε χειμερή ανάρκη. Τα φαινόμενα παράλυσης πυκνώνουν και τα πολιτικά ρίσκα αυξάνονται. Ποιος το γράφει? Ο Κώστας Καλίτσης το γράφει. Σε άρθρο του που δημοσιεύτηκε στην Καθημερινή της Κυριακής. Όπως ακριβώς σας το διάβασα. Αυτό λεξί. Λοιπόν. Μία άλλη πολιτική εξέλιξη, γιατί προφανώς σας είπα ότι είμαστε σε προεκλογική περίοδο, είναι και ότι αυτό που περιμέναμε όλοι και που θα γίνει πραγματικότητα και από εδώ και στο εξής θα είναι πραγματικότητα. Το Πασόκ θα κάνει μονομέτωπο κατά της Ελλάς. Ήδη έδωσε ένα δείγμα γραφής. Κατηγορεί την Ελλάς ότι θέλει να ξαναβγάλει το Μητσοτάκι στην ανακοίνωση που εξέδωσε. Γι' αυτό θυμήθηκε τα χρέη του και τα χρέη της Νέας Δημοκρατίας στις τράπεζες. Τι να κάνουμε δηλαδή, να τα ξεχάσουμε τα χρέη σας? Για το όποιο κόμμα τώρα, δεν έχει σημασία για την Ελλάς. Δηλαδή, να τα ξεχάσουμε τα χρέη σας. Έσκασε η είδηση ότι αυξήθηκαν κατά 30-40 εκατομμύρια κάθε χρόνο. Αυξάνονται. Να τα ξεχάσουμε τα χρέη σας. Να τα σβήσουμε, όπως λέει ο Άδωνης. Δεν πρέπει τα κόμματα να το επισημάνουν αυτό? Ότι είστε δέσμοι των τραπεζών. Πώς να προτείνετε πράγματα κατά των τραπεζών όταν χρωστάτε πάνω από μισό δις τις τράπεζες? Και αυτές δεν κάνουν τίποτα. Δεν αναρωτηθήκατε γιατί δεν κάνουν τίποτα? Ένα πολίτη για 10 χιλιάρικα του παίρνει το σπίτι. Εσάς για μισό δισεκατομμύριο? Είναι ρυθμισμένα, λέει. Άμα είναι ρυθμισμένα, γιατί αυξάνονται κάθε χρόνο 30 εκατομμύρια ευρώ? Γιατί προφανώς δεν μπορείτε να αποπληρώσετε. Δεν φτάνει να αποπληρώσετε. Και επειδή ως πιο ρεαλιστική προσέγγιση φτάσαμε και σε αυτό, γιατί αυτό συμβαίνει, μην κρυβόμαστε κάτω, βάζουμε το κεφάλι στην άμμο σαν τη στροφοκάμιλο. Ως πιο ρεαλιστική και προσέγγιση μοιάζει κοινική τοποθέτηση του Άδωνη Γεωργιάδη πάλι, που έχει δηλώσει ανοιχτά ότι δεν υπάρχει περίπτωση να αποπληρωθούν αυτά τα δάνεια και θα πρέπει να είναι καλύτερο να διαγραφούν. Ή καλύτερα να σας πω εγώ, έχω καλύτερη ιδέα. Βάλτε τα στο σχέδιο Ηρακλής. Να τα πληρώσουμε και αυτά εμείς, οι πολίτες. Να μας παίρνουν τα σπίτια όταν δεν έχουμε να πληρώσουμε, επειδή τα ίδια κόμματα, τα δύο αυτά κόμματα, χρεοκόπησαν τη χώρα. Ωραίο, δεν ακούγεται? Δίκιο. Και μια που μιλάμε για τις τράπεζες, τα καθαρά τους έσοδα, από προμήθειες παρακαλώ, σχεδόν διπλασιάστηκαν μέσα σε 6 χρόνια. Στις 4 συστημικές τράπεζες αυξήθηκαν συνολικά από 1,21 εκατομμύρια ευρώ το 2019, κρατηθείτε, σε 2,170 εκατομμύρια το 2025, μέσα σε 6 χρόνια. Η αύξηση ήταν περίπου 960 εκατομμύρια ευρώ, σχεδόν 1 δισεκατομμύριο. Ή 79,5%. Προσέξτε, από προμήθειες μιλάμε τώρα τα κέρδη τους. Από προμήθειες. Η Eurobank είναι πρωταθλήτρια. 631 εκατομμύρια ευρώ. Η Τράπεζα Πειραιώς 591 εκατομμύρια ευρώ. Η Alpha Bank 476 εκατομμύρια ευρώ. Η Εθνική Τράπεζα 469 εκατομμύρια ευρώ. Ας πούμε της Eurobank η αύξηση είναι 114,6%. Νεράκι πίνουν στο όνομα του Κυριάκου Μητσοτάκη οι τράπεζες. Και τα funds τα οποία είναι πίσω από τις τράπεζες, τα μετοχικά τους κεφάλαια. Τα γνωστά, δεν χρειάζεται να σας πω πια. Χρεώσεις που μοιάζουν μικρές σε κάθε συναλλαγή, γιατί σου παίρνουν, ξέρω εγώ, 0,80 λεπτά, 0,70 λεπτά, 1 ευρώ, αλλά που αθρίζονται όλες μαζί στο σύνολο του ελληνικού λαού, είναι δισεκατομμύρια. Είναι δισεκατομμύρια. Και ο γενικός δείκτης τιμών παραγωγού στη βιομηχανία, για να ξέρετε τι έρχεται το χειμώνα, γι' αυτό σας λέω ότι είναι πολύ πιθανό να πάμε σε εκλογές, Ο δείκτης τιμών παραγωγού στη βιομηχανία αυξήθηκε τον Ιούνιο του 2026 κατά 8,8% σε σύγκριση με τον περασμένο Ιούνιο του 2025. Είναι μια ετήσια αύξηση 1,6%. Και αν αναρωτηθείτε και τι είναι αυτό τώρα, Χατζηνικόλα, ο δείκτης τιμών παραγωγού στη βιομηχανία, όπως γράφει ο καλός συνάδελφος Ανθανάσης Κουκάκης στο The News, για την πορεία του πληθωρισμού, καθώς ο δείκτης τιμών παραγωγού θεωρείται ένας από τους δείκτες που μπορούν να δώσουν έγκαιρα σημάδια για μελλοντικές πιέσεις στις τιμές καταναλωτού. Με απλά λόγια, καταγράφει πόσο ακριβότερα ή φθηνότερα πολλούν οι βιομηχανίες τα προϊόντα τους πριν αυτές φτάσουν στο ράφι. Αυτό καταγράφει. Και αφού αυξήθηκαν αυτές οι τιμές, είναι προφανές ότι θα αυξηθούν και στο ράφι. Είναι αυτονόητο. Έτσι. Χαρακτηριστικό είναι ότι στην εγχώρια αγορά οι τιμές παραγωγού αυξήθηκαν κατά 5,8% σε ετήσια βάση. Ακόμα μεγαλύτερη ήταν η αύξηση στην εξωτερική αγορά, όπου έφτασε το 16,2%. Έρχεται δύσκολος χειμώνας, να το ξέρετε. Λοιπόν, και σας έλεγα ότι το εθνικό μας φαντ, το CVC, το περίφημο CVC, αποεπενδύει. Γιατί δεν είναι χαζό. Καταρχάς, αυτά είναι αρπακτικά όλα τα κεφάλαια. Αυτά τα φαντ είναι αρπακτικά κεφάλαια. Δηλαδή, μπαίνουν σε μια χώρα για να αποκομίσουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερο κέρδος σε όσο το δυνατόν μικρότερο χρόνο. Και όταν διαβλέψουν ότι έρχονται συνθήκες που δεν τους ευνοούν, σηκώνται και φεύγουν. Έβγαλε λοιπόν το εθνικό μας φαντ, το CVC, ένα σκασμό λεφτά με τη Μητσοτάκης ΑΕ, με την ευγενική χορηγία της Μητσοτάκης ΑΕ. Τώρα φεύγει πριν γίνει καμιά στραβή και πέσουν οι τιμές. Έχει θέσει ψηλά, λέει από το ρεπορτάζ, διαβάζουμε, τον πύχη της για τη Βιβάρτια, που επενδύει, πουλάει και τη Βιβάρτια. Για την ελληνική ζύμη, συζητάει με την ελληνική ζύμη, γιατί έχει ένα χρυσοφόρο συμβόλαιο με τα Lidl και κάνει και πολλές εξαγωγές. Στην εστίαση πουλάει και τα Goodies, πουλάει και τα Everest, πουλάει και τα Flow Café. Ζητάει ένα τίμημα περίπου 300 εκατομμύρια ευρώ. Είπαμε, από επενδύει, φεύγει από τη χώρα. Προφανώς γιατί έχει εκλογές, προφανώς γιατί διαβλέπει ότι οι εκλογές θα βγάλουν νικητή, ότι μπορεί να έχουμε απανωτές εκλογές και δεύτερο γύρο. Και σου λέει τώρα, δεν θα διακινδυνεύσουμε εμείς τα χρήματα των ανθρώπων που επενδύουν. Βγάλαμε ένα σκασμό δισεκατομμύρια από αυτή τη χώρα. Θα πουλήσουμε κιόλα υψηλά σε τιμές. Και γεια σας από εδώ πάνε κι άλλοι. Αυτές είναι οι περίφημες επενδύσεις στη χώρα. Άντε να πω και ένα καλό λόγο για το Πασόκ. Το οποίο πραγματικά η ανακοίνωσή του για την Ελλάδα ήταν εντελώς, δεν πατούσε πουθενά. Διότι η Ελλάδα έβγαλε μια ανακοίνωση για τα. Ξαναέρχομαι στο συγκεκριμένο θέμα. Για τα χρέη των τραπεζών, η οποία ήταν κατά 99,9% στοχοπροσιλωμένη στη Νέα Δημοκρατία. Και απλά στο τέλος της ανακοίνωσης έκανε μια αναφορά ότι αυτά τα δύο κόμματα. Εκεί μπήκε το Πασόκ μόνο σε όλη την ανακοίνωση. Δεν μπορεί να είναι τίποτα άλλο παρά δέσμια των τραπεζών. Για αυτή την ανακοίνωση έβγαλε το Πασόκ όλο το αντισύριζα μέτωπο και το αντιτσίπρα μέτωπο στην επιφάνεια. Τι για μαύρα βιβλία, τι για ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Έτσι. Δείχνοντας και το άγχος του βέβαια για το γεγονός ότι απόλυσε οριστικά τη δεύτερη θέση, την οποία δεν την είχε ποτέ από τις εκλογές, την πήρε λόγω της διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ. Άντε να πω λοιπόν ένα καλό λόγο για το Πασόκ. Εν τω μεταξύ, στη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου χθες, ο κύριος Μανιάτης και η κυρία Διαμαντοπούλου, ο κύριος Μανιάτης τι ζήτησε. Ζήτησε να κατεβάσουν το πρόγραμμά τους, το οποίο θα κατεβάσουν στην ΕΡΤ διακυβέρνηση της χώρας και στη Νέα Δημοκρατία και σε όλα τα κόμματα, και όποιος συμφωνεί με αυτό σε γενικές γραμμές να συνεργαστούν. Δηλαδή τι ζήτησε, να παραβιάσουν την απόφαση του συνεδρίου που έλεγε ότι δεν συνεργαζόμαστε με τη Νέα Δημοκρατία. Και η κυρία Διαμαντοπούλου βγήκε και είπε ότι να αντιμετωπίσουμε την Ελλάς ως κόμμα απολύτως εχθρικό απέναντι στο Πασόκ. Καταλάβατε. Και η ανακοίνωση του Πασόκ, η δική μου εκτίμηση είναι αυτή, μετά από 34 χρόνια στο πολιτικό ρεπορτάζ, η δική μου εκτίμηση αυτή τη ανακοίνωση του Πασόκ, πέρα από το γεγονός ότι δείχνει το άγχος του για το ότι έχασε τη δεύτερη θέση από την Ελλάς του κ. Τσίπρα, δείχνει και κάτι άλλο. Ότι στρώνει έδαφος για ενδεχόμενη συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία μετά τον πρώτο γύρο των εκλογών. Στρώνει έδαφος. Αυτό κάνει αυτή τη στιγμή. Αυτή είναι η δική μου εκτίμηση. Όμως κρατήστε στην άκρη. Θα επιβεβαιωθεί, θα διαψευστεί όσον ούπο. Πάμε όμως στον καλό λόγο. Με ανακοίνωση τύπου θυμίζει πως το Δεκέμβριο του 2023 αναθεωρήθηκαν προς τα κάτω ή και απεντάχθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης 60 από τα 180 περίπου τότε συνολικά μέτρα του Ελλάδα 2.0.
1: ...91 και 4 στο κόκκινο.
2: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
1: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

0: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
1: Λοιπόν, πάμε και στο Ραδιοταξί Παρθενών να ενημερωθούμε για την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε ανάποδα σήμερα. Κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά από το ύψος της λεωφόρου Κηφισού. Αρκετά έντονο το πρόβλημα. Στο Κηφισό και στα δύο ρεύματα από τη Λένορμαν μέχρι και την Αχαρνών. Στη λεωφόρο Αθηνών στο ρεύμα προς Ελευσίνα από το ύψος του Δαφνή μέχρι και το Σκαραμαγκά. Στο κέντρο της Αθήνας συγκρού από το ύψος της Καλλιρόης στην Άνοδο, Αρδιτού και Βασιλός Κωνσταντίνου. Και λίγες καθυστερήσεις στη λεωφόρο Αλεξάνδρα στο ύψος του Γκίζη.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
2: Καλημέρα.
1: Σε ό,τι κάνετε. Και πριν βάλουμε το πρώτο τραγούδι, έτσι να πάρουμε μια μουσική ανάσα, να συνεχίσουμε αυτό που λέγαμε, τον καλό λόγο στο Πασόκ. Γιατί είναι από δική του ανακοίνωση. Έχουν καθίσει άνθρωποι και έχουν δει τι έχει συμβεί στα έργα τα οποία ανακοινώθηκαν από την κυβέρνηση. Εντάχθηκαν στο Ταμείο Ανάκαμψης, αλλά για κάποιους λόγους δεν μπόρεσαν να ολοκληρωθούν, δεν ξεκίνησαν ποτέ, απεντάχθηκαν τελικά και χάσαμε την ευκαιρία να πληρωθούν, να γίνουν έργα στη χώρα και να πληρωθούν από τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Λοιπόν, 2023, από τα 180 συνολικά έργα, τα 60 παρακαλώ, το 1 τρίτο δηλαδή, είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός, απεντάχθηκαν, δεν τα καταφέραμε. Ποσοστό 33%. Ήτανε μέτρα του Ελλάδα 2-0, θυμίζω. Και στη συνέχεια, Ιούλιος και Δεκέμβριος του 2024, 50 μέτρα. 50 μέτρα που είχαν ανακοινωθεί, απεντάχθηκαν τελικά. Ποσοστό 27%. Ιούλιος του 25, προχωράμε. 95 μέτρα, παρακαλώ. Ποσοστό 53%, πάνω από το μισό. Πάνω από το μισό. Δεκέμβριος του 25, 135 μέτρα, κρατηθείτε. 135, ποσοστό 75%. Στην τωρινή τελική πρόταση αναθεώρησης της ελληνικής κυβέρνησης που υποβλήθηκε τον Μάιο που μας πέρασε, 100 μέτρα υπόκεινται σε μειώσεις στόχων έργων ή και απεντάξεις. Είναι ένα ποσοστό 60%. Να έχουμε να πληρώνουμε. Ακριβά θα πληρώσει ο Έλληνας φορολογούμενος. Όπως για παράδειγμα και την επιτάχυνση του μεγάλου έργου αποκατάσταση της σιδηροδρομικής γραμμής Αθήνας Θεσσαλονίκης μετά τις καταστροφές των κακοκαιριών Ντάνιελ και Ελίας, προκειμένου αυτό να καταφέρει να ολοκληρωθεί εντός του χρονοδιαγράμματος του Ταμείου Ανάκαμψης και να μην έχει την τύχη του προαστιακού Δυτικής Αττικής, ο οποίος παρά τις περί του αντιθέτου κυβερνητικές διαβεβαιώσεις, εν τέλει απεντάχθηκε και αυτός. Το δημόσιο με απόφαση του, την υπογράφει ο κύριος, ο αναπληρωτής υπουργός, ο κύριος Γιώργος Κότσιρας, ενέκρινε αποζημίωση ύψους 16 εκατομμυρίων ευρώ, χωρίς ΦΠΑ, παρακαλώ, προς την ανάδοχο εταιρεία, τη ΜΕΤΚΑ ΑΤΕ. Για το πρόσθετο κόστος που προέκυψε από την ανάγκη επιτάχυσης των εργασιών, ώστε να τηρηθεί η αρχική συμβατική προθεσμία και να μην χαθεί το ορόσημο χρηματοδότηση από το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Δεν είναι δηλαδή ότι τα χάνουμε. Είναι ότι για να μην τα χάσουμε, ανεβάζουμε το κόστος, μοιράζουμε εκατομμύρια του ελληνικού λαού. Τα ίδια γίνονται παντού. Και στο ΒΟΑΚ, σας έλεγα χθες, ή στην προχθεσινή εκπομπή, αν θυμάμαι. Γιατί δεν κατάφερε το δημόσιο να αντεπεξέλθει στις υποχρεώσεις του. Πληρώνουμε όλοι εμείς οι Έλληνες πολίτες ένα σκασμό εκατομμύρια για την ανικανότητα του δημοσίου να φέρει πέρα σε αυτά που το ίδιο έχει νομοθετήσει, το ίδιο έχει εντάξει στα διάφορα εθνικά σχέδια. Λοιπόν, κοινώς πάρτε νερό μαζί σας, γιατί τα επόμενα καλοκαίρια θα έχουν πολύ, μα πάρα πολύ ξηρασία. Πάμε να πάρουμε μια ανάσα μουσική.

0: Αυτά. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε και τη γύρα μας στα ό,τι να είναι της χθεσινής ημέρας. Να ξεκινήσουμε, μοιραία θα ξεκινήσουμε, από την μία ακόμα απόφαση καταδικαστική, απορριπτική για την ακρίβεια, για να είμαστε ακριβείς με το γράμμα του νόμου, για τον Γρηγόρη Δημητριάδη και για τις εισαγωγές ΛΑΠ, τις οποίες κάνει σε όλους, σε όλα τα μέσα, σε όλους τους δημοσιογράφους που τολμούν να ασχοληθούν με το όνομά του και με την εμπλόπια εμπλοκή του με τις παρακολουθήσεις. Αυτή τη φορά η αγωγή ήταν κατά του twin.gr και κατά του διευθυντή του, τον Λευτέρη Χαραλαμπόπουλο. Απορρίφθηκε βεβαίως με ένα πολύ ενδιαφέρον σκεπτικό που σε πολύ γενικές έτσι γραμμές θα σας το πω. Το σκεπτικό είναι ότι προφανώς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και οι δημοσιογράφοι έχουν κάθε δικαίωμα να ασχολούνται με μια τόσο σοβαρή υπόθεση που αφορούσε την καρδιά του κράτους και αφορούσε βεβαίως την παρακολούθηση του Μισού Υπουργικού Συμβουλίου της Ηγεσίας Στρατεύματος και πάει λέγοντας. Το λέω, θα ακούσουμε το ρεπορτάζ του Μέγκα, γι' αυτό πασάρω το συγκεκριμένο ηχητικό. Το λέω γιατί ξέρετε ότι και το κόκκινο και ο διευθυντής του, ο Γιάννης Ομπουλέκος, και ο καλός συνάδελφος, ο Σωτήρης ο Καψόχος, και η αφέντο Μουτσουνάρα μου. Έχουμε μια αγωγή η οποία εκδικάζεται 7 Γενάρη, αν θυμάμαι καλά, του 27, σε λίγους μήνες από τώρα. Και γι' αυτό έχει την αξία του και έχει τη σημασία του να ακούσουμε λίγο αυτό το ηχητικό, παρακαλώ.
1: Κολαφός κατά του Γρηγόρη Δημητριάδη από το Πρωτοδικείο της Αθήνας που δικαίωσε την Alter Ego Media, απορρίπτοντας αγωγή του πρώην γραμματέα του Πρωθυπουργού για τις υποκλοπές. Πάμε στην Ιωάννα Μάνδρου. Ιωάννα, πρόκειται για μια δικαίωση της Alter Ego, αλλά και για μια απόφαση στην κατεύθυνση της προάσπισης της ελευθερίας του δημοσιογραφικού λόγου, γιατί όλο αυτό δεν αφορά μόνο εμάς. Η πρώτη βεβαίως από τις 22 αγωγές που έχει πάρει ο Όμιλος, η 21 να πω, από τον κύριο Δημητριάδη, και κατά του διευθυντή του NGR, του Λευτέρη Χαραλαμπόπουλου.
2: Ναι, είναι σημαντική αυτή η απόφαση, Ράνια, διότι στέκεται σε ένα πολύ σημαντικό σημείο που αφορά όχι μόνο τους δημοσιογράφους, αλλά και την ίδια τη δημοκρατία. Τι λέει το δικαστήριο? Το δικαστήριο λέει ότι η ελευθερία στην έκφραση του δημοσιογραφικού λόγου πρέπει να προστατεύεται όταν ο δημοσιογραφικός λόγος ασχολείται με υποθέσεις που είναι γενικότερου ενδιαφέροντος και δημοσίου συμφέροντος. Με αυτό το σκεπτικό θεωρεί το δικαστήριο ότι το δημοσίευμα το συγκεκριμένο, για το οποίο δέχθηκε την αγωγή ο Όμιλος, στον οποίο ανήκει και το Μέγκα, το Βήμα και άλλα μέσα μαζικής ενημέρωσης, για τις υποκλοπές ήταν μέσα στο πλαίσιο των ειδήσεων που πρέπει να αναγράφονται, της κριτικής που πρέπει να ασκείται για θέματα που κυριαρχούν στην επικαιρότητα γενικότερου ενδιαφέροντος και δημοσίου συμφέροντος. Θα πρέπει να σου πω ότι έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον ότι αυτή η απόφαση είναι τρίτη κατά σειρά, έχουμε δύο προηγούμενες, που έχουν απορριφθεί πάλι οι αγωγές του κυρίου Δημητριάδη και για τον δημοσιογράφο Θανάση Κουκάκη που ήταν θύμα παρακολούθησης των υποκλοπών.
1: Τρώει αγωγές ο συνάδελφος μας ο Θανάσης, ο Κουκάκης.
2: Και της ευσύν. Και να πω ότι αυτή η στάση είναι η οποία εμφανίζεται σταθερή της ελληνικής δικαιοσύνης. Πατάει απάνω στις τελευταίες αποφάσεις του Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, οι οποίες έχουν πει κατ' επανάληψη ότι ακόμα και η σκληρή κριτική πρέπει να γίνεται αποδεκτή και ανεκτή από τα δημόσια πρόσωπα και τους πολιτικούς, διότι γι' αυτό είναι δημόσια πρόσωπα, δεν είναι ιδιώτες. Και να κλείσω λέγοντας ότι αυτή η σταθερή γραμμή της ελληνικής δικαιοσύνης με αυτές τις αποφάσεις προηγείται του νόμου που ψηφίζει η κυβέρνηση αυτές τις μέρες, γι' αυτό που ονομάζονται slaps αγωγές, που για να καταλάβει ο κόσμος γιατί μιλάμε, είναι αγωγές που στρέφονται από ισχυρούς ανθρώπους, πολιτικούς, ανθρώπους που έχουν επιρροή κατά δημοσιογράφων και με δύο λόγια μεταφράζονται ως απειλές ή εκβιασμός. Με σύμφωνα με τον νέο νόμο, αυτές όταν διαπιστώνονται ότι είναι τέτοιες θα πηγαίνουν κουβά χωρίς να φτάνουν στα ακροατήρια.
0: Με απλά ελληνικά, όταν με το Θεό επιτέλους γίνει νόμος και ενσωματώσουμε το ελληνικό δίκαιο με το ενωσιακό στο συγκεκριμένο ζήτημα, στις καταχρηστικές αγωγές, τα λεγόμενα slaps, αυτή η αγωγή της οποίας σας είπα πριν και αυτή που διεκδικάθηκε τώρα και χάθηκε, για τον κύριο Δημητριάδη χάθηκε, και αυτή που σας είπα για εδώ το κόκκινο, και τους δημοσιογράφους του, δεν θα έφτανε στο ακροατήριο. Αν είχαμε κάνει νόμο του κράτους εδώ και χρόνια τη συγκεκριμένη νομοθεσία, θα υπήρχε δυνατότητα να απορριφθεί πριν φτάσει στο ακροατήριο και ταλαιπωρηθούμε και εμείς και ταλαιπωρηθούν και το σύστημα και ταλαιπωρηθούν και τα δικαστήρια και ταλαιπωρηθούν όλοι. Λοιπόν, αυτά. Πάμε στον κύριο Κυριανάκη, παρακαλώ. Τι λέγαμε πριν. Υπάρχει αυτό το περίφημο ETCS. Πάμε να ακούσουμε αυτό το περίφημο σύστημα αυτόματης πέδησης στα τρένα που θα είχε γλιτώσει και θα είχαμε γλιτώσει τα παιδιά μας. Και κοιτάξτε τώρα να δείτε πότε είχαν υποσχεθεί ότι θα είναι έτοιμο και αν είναι έτοιμο. Για να το ακούσουμε.
3: Το καλοκαίρι του 26, το καλοκαίρι 26, σε λίγους μήνες δηλαδή, όπως είχαμε δεσμευτεί από τον Απρίλιο τον περασμένο που υπογράψαμε τον κύριο Δήμα τα έργα αποκατάστασης του Αθήνα-Θεσσαλονίκη, όλος ο άξονας θα έχει 100% σηματοδότηση, 100% τηλεδιοίκηση, 100% σύστημα αυτόματης πέδησης.
4: Όλος
3: ο άξονας Αθήνα-Θεσσαλονίκη.
4: Άρα τεχνικά λέτε είμαστε απόλυτα θωρακισμένοι.
5: Δεν λειτουργεί σήμερα το ETCS.
6: Λοιπόν, καμία ανακολουθία στα όσα συμβαίνουν. Οι δηλώσεις και του Υπουργού ήταν ότι επανειλημμένα το είχε πει ότι η ολοκλήρωση των έργων επί του βασικού άξονα θα ολοκληρωθεί τέλος του καλοκαιριού.
3: Και 26, το καλοκαίρι 26, σε λίγους μήνες δηλαδή, όπως είχαμε δεσμευτεί από τον Απρίλιο τον περασμένο που υπογράψαμε τον κύριο Δήμα τα έργα αποκατάστασης του Αθήνα-Θεσσαλονίκη, όλος ο άξονας θα έχει 100% σηματοδότηση, 100% τηλεδιοίκηση, 100% σύστημα αυτόματης πέδησης.
0: Καταρχάς ξεκινάμε από το αυτονόητο, έτσι. Δεν λειτουργεί, δεν υπάρχει κανένα ETCS στα τρένα. Ο κόσμος ανεβαίνει πάνω στα τρένα, και τώρα που είναι και καλοκαίρι, με δική του ευθύνη προφανώς. Διότι όπως σας λέει στα πλέον επίσημα χείλη, οι διευθύνοντες σύμβουλοι και τα ανώτατα στελέχη του ΟΣΕ, δεν υπάρχει σύστημα αυτόματης πέδησης. Τώρα, εγώ ας μην κάνω αυστηρή κριτική στην κυβέρνηση για το συγκεκριμένο θέμα, επειδή όντως ο κύριος Κερανάκης είπε ότι τέλος του καλοκαιριού. Να υποθέσω λοιπόν, και το επανέλαβε και ο κύριος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, να υποθέσω λοιπόν ότι μέχρι τις 30 Αυγούστου, ας βάλουμε τον πύχη 30 Αυγούστου στο τέλος του καλοκαιριού, ότι μέχρι 30 Αυγούστου, σε ένα μήνα δηλαδή από τώρα, θα υπάρχει σε όλο, όπως προσχέθηκε ο κύριος Κυριανάκης, σε όλο το μήκος των γραμμών θα λειτουργεί το περίφημο ETCS. Ας κάνουμε λίγο υπομονή μέχρι τις 30 Αυγούστου και στις 30 Αυγούστου θα τα ξαναπούμε. Ελπίζω και εύχομαι να είναι όντως αλήθεια. Να έχει λειτουργήσει μέχρι τότε. Το αν θα λειτουργήσει θα το δούμε. Τα υπόλοιπα σε εσάς, δικά σας. Πάμε και στο Λούμπεν να δούμε το πώς το Λούμπεν έφτιαξε, κατάλαβε, αντιλήφθηκε και σχολίασε την δήλωση πάλι του Γεωργιάδη, αυτή την περίφημη δήλωση, γιατί πήρε τον Φρούζη, τον παλαιποτέ CEO της Νοβάρτης, προκειμένου να σπρώξει δύο ψωρό χιλιάρικα σε φίλη του δημοσιογράφη, ο οποίος είχε site. Για πάμε να το ακούσουμε.
7: Στα άκρα οδηγείται η κόντρα του Άδωνη Γεωργιάδη με τον πρώην γαλάζιο βουλευτή Μάριο Σαλμά για την υπόθεση Νοβάρτης.
8: Εδώ λοιπόν έχουμε, πώς το λέτε εσείς, νέοι μπιφ.
9: Ωρε τι έχει να γίνει! Θα κλάψουνε μανούλες με την Νοβάρτης, πιστεύω.
10: Καλημέρα σας, Υπουργέ.
9: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
11: Καλημέρα.
8: Λοιπόν, Υπουργέ μου, αυτό που μονοπολεί τις δικές σας συνεντεύξεις το τελευταίο διάστημα, τον κύριο Σαλμά, ο οποίος σας καταγγέλει που ήταν και στη Νέα Δημοκρατία. Και διαρρέει και διάφορα μηνύματα που έχετε ανταλλάξει, θέλοντας να δείξει ότι εσείς είχατε υπόγειες διαδρομές με το σύστημα Νοβάρτης και με το Φρουζή.
12: Ο κύριος Γεωργιάδης ζητούσε από επιχειρήσεις που ως υπουργός με τις αποφάσεις του επηρέαζε τον τζίρο τους να χρηματοδοτούν μέσα ενημέρωσης για να βγαίνει ο ίδιος και να κάνει καριέρα πάνω σε αυτό.
13: Θα πείτε τι πιο σύνηθες να συμβεί.
12: Αυτό είναι παθητική δωροδοκία και σε κάθε περίπτωση είναι ο ορισμός της διαπλοκής.
10: Αυτό που καταγγέλλετε ότι εσείς πήρατε το Φρουζί και του ζητήσατε
9: αυτό
10: να δώσει σε συγκεκριμένο site
9: είναι
10: 2.000 ευρώ.
9: Αλήθεια.
10: Ισχύει.
9: Αλήθεια. Ναι, είναι αλήθεια.
14: Το γράφουμε όλο αυτό.
9: Γιατί? Μία συνάδελφός μας δημοσιογράφος, όταν δεν ήμουν υπουργός υγείας, είχε αποκλειστεί από μία διαφημιστή καμπάνια της Νοβάρτης, μου είπε βρεάδες, παρακαλώ πολύ αν τους έρθει να μου κλείσει από την διαφημιστική καμπάνια.
8: Άρα αυτό έγινε.
9: Ναι, έγινε. Και λοιπόν.
13: Μεγάλο λαμόγιο.
10: Για ποιο λόγο το κάνατε?
11: Είστε έτοιμοι για μιούτ?
10: Γιατί?
9: Γιατί ήταν φίλοι μου.
10: Τι είπατε?
9: Γιατί ήταν φίλοι μου.
14: Καταλαβαίνεις ότι είμαστε στη τηλεόραση, σωστά?
9: Γιατί ήταν φίλοι μου.
14: Είναι φίλος.
11: What is this? A crossover episode?
8: Είναι κανονικό αυτό?
10: Αυτό γίνεται.
8: Να πάρει ο υπουργός μια εταιρεία
9: είναι
8: και να
9: πάρει. Είναι πολύ κανονικό. Πάρα πολύ κανονικό.
11: Φούρτο φούρτο.
9: Δηλαδή τώρα εσείς, κυρία Καραμίτρου,
6: Ναι.
9: Έχετε πέσει από τα σύννεφα στην τηλεόραση του Όπεν.
6: Φέρτε με ένα σύννεφο να πέσω.
9: Έχετε πέσει από τα σύννεφα, εσείς ειδικά, κυρία Καραμήτρου, που ακούσατε ότι μπορεί κάποιος δημοσιογράφος με ένα site να έχει πάρει ένα πολιτικό και έχει πιάσει κάποια γνωριμία από την
15: ΣΕΠ. Αυτή τη φορά που έλεγα, δεν ξέρω να μόλα.
7: Η ΜΠΗΠ πήγε σύννεφο.
9: Ναι, οι βουλευτές μιλάμε στα τηλέφωνα. Ναι, οι συμπολίτες μας ζητάνε πάρα πολλές χάρες. Ναι, παρεμβαίνουμε που μπορούμε να τους βοηθήσουμε. Ναι, αυτό θα καθήκατο του βουλευτού. Ναι, το κάνουμε συνέχεια και σταματήστε να λέτε στον κόσμο υποκρισίες.
7: Το πρόγραμμα Ελλάδα 2.0 μπαίνει ήδη σε εφαρμογή. Με τη χώρα πανέτοιμη να το υλοποιήσει.
10: Γιατί, για ποιο λόγο το κάνατε?
15: Είναι φίλος.
0: Είναι φίλος.
9: Γιατί ήταν φίλοι μου.
15: Τέλος.
0: Τέλος. Εν τω μεταξύ, ναι, φέρτε το. Το μόνο που έχει δίκιο ο κ. Γεωργιάδης, έχει δίκιο τέλος πάντων, είναι στο αυτό που λέει να πέφτει από τα σύννεφα. Ναι, ο Στραβελάκης πέφτει από τα σύννεφα. Δεν ξέρει ότι είναι κανονικότητα. Αγαπητές συνάδελφοι, δεν ξέρετε ότι είναι κανονικότητα. Οι κολεγές των δημοσιογράφων με την κυβέρνηση, με την Νέα Δημοκρατία. Δεν ξέρετε ότι είναι κανονικότητα. Θέλετε να μετρήσουμε πόσοι δημοσιογράφοι έχουν sites? Δεν λέω ότι όλοι το κάνουν αυτό. Πόσοι δημοσιογράφοι έχουν sites και πόσοι από αυτούς καθημερινά τηλεφωνούν στα υπουργικά γραφεία για να τους εξασφαλίσουν μια διαφήμιση. Κυρίως κρατική, αλλά δευτεροβόντως και εταιριών οι οποίες είναι φιλικές απέναντι σε όλο αυτό το σύστημα της διαπλοκής μεταξύ της, του τύπου και της κάστοτε εξουσίας που την χάνει να είναι σε τεράστιο βαθμό η Νέα Δημοκρατία. Ξέρετε πόσοι? Θέλετε να μετρήσουμε πόσοι δημοσιογράφοι έχουν μονοπρόσωποι ΣΥΚΕ, συμβουλευτικές, και μας ομπουκώνουν κρατικό και ευρωπαϊκό χρήμα μέσω σχέσεων με διάφορους υπουργούς? Ή δύο σκάσανε μόνο το τελευταίο διάστημα και συνεχίζουν μια χαρά ο ένας να έχει εκπομπές στην τηλεόραση. Ο άλλος τουλάχιστον αποσύρθηκε για λίγο διάστημα, δεν ξέρω πότε θα ξαναβγεί. Θέλετε να μιλήσουμε για τις πελιετικές σχέσεις των δημοσιογράφων με τους πολιτικούς? Όποιοι δημοσιογράφοι δεν θέλουν να έχουν σχέση με αυτούς με τους πολιτικούς και οι σχέσεις τους περιορίζονται απολύτως στο ρεπορτάζ, είναι έξω από το σύστημα. Απλά πράγματα είναι. Σε αυτό τουλάχιστον, αυτό που τους λέει πέσατε από τα σύννεφα, ξέρει και λέει. Στον υπόλοιπο κινησμό και τα λοιπά, τα είπαμε στο ξεκίνημα της εκπομπής, δεν χρειάζεται να πούμε κάτι παραπάνω. Λοιπόν, πάμε. Δημήτρης Κυριαζίδης, αυτός ο τύπος, τι πάτε και ψηφίζετε πραγματικά? Δηλαδή, και ακροδεξιοί να είστε που λέει ο λόγος και σας αρέσουν τα όσα λέει και τα όπως υποστηρίζει ο κ. Κυριαζίδης, ο άνθρωπος είναι ο πρόεδρος του Δεσαϊκού. Τι πάτε και ψηφίζετε και βγάζετε στην Βουλή? Δηλαδή, ακούστε τον κύριο αυτό τώρα. Ακούστε.
16: Εν πάση περιπτώσει, συκοφαντούμε. Γνωρίζετε γιατί? Δεν γνωρίζετε γιατί? Διότι προσπάθησε να αλλοιώσει, να παρεμηνεύσει, να νοθεύσει μία αναφορά μου, μία ευχή. Όταν προσπάθησε επί 1,5 χρόνο να μας υβρίζει, να μας κατηβρίζει ότι είμαστε εγκληματίες, δολοφόνοι, παιδαριστές, παιδόφιλοι, και επί 1,5 χρόνο δεν μιλούσε κανείς. Χώρια, νέοι συνάδελφοι, ήρθε συνάδελφος πρωί
6: Κυριαζίδη,
16: και μου λέει: έχω το δικαίωμα, έχω το χρόνο.
6: Πλέον, ή όχι.
16: Έχω το χρόνο, βεβαίως, έχω το χρόνο. Κλαίγοντας μου λέει: τι έπαθα? Ήρθε η κόρη μου από το σχολείο, πήρε η γυναίκα μου και λέει: γιατί κλαίει το παιδί? Διότι άκουσε, λέει, ότι είσαι εγκληματίας στο σχολείο, ότι κάνεις και άλλα πράγματα. Όπως καταλαβαίνετε, δεν ήταν εύκολη διαδικασία. Επί 1,5 χρόνο σταμάτησε όλη αυτή η αναφορά της. Μία ευχή της εξέφρασα όταν ήρθε ένα σχολείο και προσπάθησε να καταλάβει, αν θέλετε, την αθότητα, την αγνότητα των παιδιών. Όπως το έκανε κάθε φορά που ερχόταν οποιοδήποτε σχολείο. Ότι εμείς είμαστε δολοφόνοι, ότι εκμεταλλευόμαστε το μέλλον τους και όλα αυτά τα ζητήματα. Και η αναφορά μου ποια ήταν? Και επειδή ήταν τα πρώτα συμμορφή εκείνη τη νύχτα, αποτέλεσα το στοιχείο της ηφηγένειας με την έννοια της εύκολης τηλεθέας και ακροματικότητας. Μία ευχή εξέφρασα όταν πήγε να εκμεταλλευτεί πάλι τα παιδιά.
0: Άντε και πρόεδρος του Εδεσαϊκού, οι παιδαριστές. Λοιπόν, εν τω μεταξύ το φοβερό, το πραγματικά φοβερό, είναι ότι η ευχή η οποία εξέφρασε, το λέει και το ξαναλέει, ήταν πάνε κάνε κανένα παιδί. Αυτή ήταν η ευχή του προς τη Ζωή Κωνσταντοπούλη, πρόεδρο της Πλήσης Ελευθερίας. Πάνε κανένα παιδί. Και το λέει και το ξαναλέει κανονικά, έστω με τον τρόπο τον οποίο το λέει. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε και τον Γιώργο Αδαμίδη, τον πρώην πρόεδρο της Γενόπιντα. Πάμε.
17: Βρισκόμαστε μπροστά σε ένα από τα μεγαλύτερα φωτοβολταϊκά πάρκα της Ευρώπης, στην περιοχή της Κοζάνης. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας πανηγυρίζει για τις επενδύσεις στις ανανεώσιμες πηγές, αλλά αποσιωπά την μεγαλύτερη αποτυχία της ενεργειακής της πολιτικής στην αποθήκευση ενέργειας. Η χώρα μας έχασε μια μοναδική ευκαιρία να αξιοποιήσει τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης για να αποκτήσει σύγχρονη αποθήκευση, φθηνότερο ρεύμα και μεγαλύτερη ενεργειακή ασφάλεια. Η κυβέρνηση αντιμετώπισε το Ταμείο Ανάκαμψης σαν ακόμη ένα βαρέλι δίχως πάτο. Και ενώ είχε δεσμευτεί ότι θα εγκαταστήσει έως το τέλος του 2025 συστήματα αποθήκευσης 1500 MW, δυστυχώς περιορίστηκε

0: Η Ελλάδα δεν αντέχει άλλη κάθετη πτώση. Χρειάζεται σχεδιασμός, χρειάζεται λογοδοσία, χρειάζονται επενδύσεις που θα ωφελούν την κοινωνία και όχι την ολιγαρχία.
1: Αυτά, ο κύριος Αναμίδης αναφέρεται στο συγκεκριμένο ζήτημα το οποίο έχουμε αναδείξει πάρα πολλές φορές από αυτήν εδώ την εκπομπή, στο γεγονός ότι κάναμε όλη την Ελλάδα, γεμίσαμε φωτοβολταϊκά και ανεμογεννήτριες. Και καλά κάνουμε, θέλετε την άποψή μου, για να κάνουμε το πέρασμα σε πιο καθαρές μορφές ενέργειας και πιο φιλικές προς τον πολίτη και κυρίως πιο οικονομικές. Και δεν φροντίσαμε να κάνουμε μπαταρίες, συστήματα αποθήκευσης της ενέργειας που συλλέγουμε τις ώρες αιχμής, τις ώρες που έχει πολλή ηλιοφάνεια και πολλούς ανέμους και μελτέμια και μποφόρια. Και ο λόγος που δεν φροντίσαμε είναι ακριβώς για να δώσουμε τη δυνατότητα σε 4-5 οργανωμένα οικονομικά συμφέροντα γύρω από το φυσικό αέριο να κερδοσκοπούν αγρίως εις βάρος του ελληνικού λαού. Οι Βούλγαροι το κάνανε γιατί σέβονται τους πολίτες τους. Εμείς δεν το κάναμε γιατί τους πολίτες τους αντιμετωπίζουμε ως ένα πορτοφόλι το οποίο πρέπει να βάζουμε τις χειρούκλες μας μέσα, εμείς και τα δικά μας φιλικά οικονομικά συμφέροντα που μας στηρίζουν για να είμαστε στην εξουσία και να αποκομίζουμε τεράστια κέρδη. Και με αυτά τελειώνουμε. Μία ακόμα πρέσα έφτασε στο τέλος. Θα κλείσουμε με ένα πολύ ωραίο τραγούδι. Θα τα ξαναπούμε μαζί τη Δευτέρα για 2 ώρα, 8 με 10 από Δευτέρα. Μέχρι τότε να περνάτε, να είστε καλά. Ήταν ο Δημήτρης Χατζηνικόλας στο μικρόφωνο, η Σοφία Ξερικού στη ρύθμιση του ήχου, Χάρης Ντάλλας πίσω από το τζάμι. Σας αφήνω να ακούσετε αυτή την πάρα πολύ ωραία διασκευή σε ένα από τα ωραιότερα τραγούδια.
2: Τρέχουν πίσω σου οι καρέκλες, να μη στέκεσαι. Και από το παράθυρο το σκάει η ερημιά μου. Τρελό κοκτέιλ σου σερβίρει το ποτήρι μου. Τα κρύα χείλη του γυρεύουν τα δικά σου. Τσιγάρο σκέτο σου προσφέρει το πακέτο.

κλείνουν αθόρυβα οι κουρτίνες όταν γδύνεσαι. Και η κρεμάστρα μου τα ρούχα σου μαζεύει.

0: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 9 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Απαγορευτικό απόπλο εκδόθηκε για τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου λόγω των θυελλωδών ανέμων που πνέουν στο Αιγαίο. Στο λιμάνι του Πειραιά αντίθετα τα δρομολόγια προς το παρόν πραγματοποιούνται, με εξαίρεση το Blue Star Paros για Σύρωτινο και Μύκονο, το οποίο δεν πρόκειται να αναχωρήσει. Τα δρομολόγια για τον Αργοσαρονικό εκτελούνται κανονικά προς το παρόν. Νέες εστίες φωτιάς εκδηλώθηκαν σε δασική έκταση στην περιοχή Φλόκα στη Δυτική Αχαΐα, αλλά και σε δασική έκταση κοντά στην περιοχή Αρχοντοχώρη στο Ξηρόμερο Έτωλα Καρνανίας. Στα δύο μέτωπα επιχειρούν πεζοπόρα τμήματα. Για μια ακόμη νύχτα συνέχισαν να δοκιμάζονται στο Νότιο Ρέθυμνο και στην Πάρο. Συνέχιζαν να δοκιμάζονται το Νότιο Ρέθυμνο και η Πάρος, καθώς πυροσβέστες, εθελοντές και κάτοικοι συνέχιζαν να δίνουν μάχη με τις φλόγες που συνέχιζαν να καίνε όλη νύχτα και με τον κίνδυνο των αναζωπυρώσεων λόγω των θυελλωδών ανέμων που κατά διαστήματα άγγιζαν τα 10 μποφόρ. Πυροσβεστικές δυνάμεις από την Αθήνα αναμένονται σήμερα το πρωί να ενισχύσουν τα μέτωπα του Νότιου Ρεθύμνου και ειδικότερα την περιοχή της Πρέβελης. Το εμβληματικό φοινικό δάσος της Πρέβελης κινδύνευσε χθες, καθώς οι φλόγες έφτασαν πολύ κοντά, ενώ η Μονή Πρέβελη παραμένει ασφαλής. 51 άτομα απεγκλωβίστηκαν διαθαλάσσεις με σκάφη του λιμανικού από την παραλία της Πρέβελης. Λόγω των ισχυρών ανέμων, τα εναέρια μέσα παρέμειναν καθυλωμένα και οι δυνάμεις περιορίστηκαν στα πεζοπόρα τμήματα. Το πυρηνό μέτωπο έχει μήκος περί τα 15 χιλιόμετρα και υπολογίζεται ότι έχει κάψει περί τα 45.000 στρέμματα. Το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής, στο Νότιο Ρέθυμνο. Όπως έγινε γνωστό, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού προχώρησε σε προσαγωγές ατόμων από την περιοχή της Κρίας Βρύσης. Δύσκολη η περασμένη νύχτα και για την Πάρο, όπου υπήρξαν αναζωπυρώσεις στις περιοχές Άσπρο Χωριό και Τρυπητή. Στο νησί έφτασαν με το πλοίο της γραμμής πυροσβέστες από τον Πειραιά, οι οποίοι επιχειρούσαν όλη νύχτα, συνδράμοντας τα πεζοπόρα τμήματα. Η εικόνα των πυρκαγιών στην Άνδρο και την Κάλυμνο είναι σαφώς βελτιωμένη, χωρίς αυτή τη στιγμή να υπάρχουν ιδιαίτερες ανησυχίες για την εξέλιξη των μέτρων, σύμφωνα με το ενιαίο συντονιστικό κέντρο επιχειρήσεων του πυροσβεστικού σώματος. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η φωτιά στο πλωμάρι της Λέσβου, σε επιφυλακή βρίσκεται ωστόσο η πυροσβεστική υπό το φόβο αναζωπυρώσεων. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται σήμερα σε Αττική, Πελοπόννησο, Στερεά Ελλάδα, Βόρειο και Νότιο Αιγαίο, Κρήτη, Δυτική Ελλάδα και στον Έβρο. Τριήμερο πένθος στο Δήμο Αμαρίου για τους δύο οι πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους στη φωτιά στο Ρέθυμνο, τον 58χρονο Μανώλη Στρατιδάκη και τον 25χρονο Παντελή Διαμαντάκη. Σήμερα κηδεύεται στο Αγρίνιο, τόπο καταγωγής του, ο 27χρονος πυροσβέστης Κώστας Λεμοδέτης που έφυγε από τη ζωή την ώρα του καθήκοντος στην πυρκαγιά στο Γήθιο. Οι επικοινωνιακές κορώνες περισσεύουν μόνο μετά από τραγωδίες, τονίζει ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρης Μελίδης, σχολιάζοντας τις δηλώσεις Μητσοτάκη μετά το χαμό των τριών πυροσβεστών. Οι ευθύνες των κυβερνώντων είναι πριν, στο σωστό σχεδιασμό, στην πρόληψη, στην εκπαίδευση, στα κατάλληλα μέσα και στην επαρκή στελέχωση των πυροσβεστών. Εκεί κρίνεται η κυβέρνηση, όχι στο εμπόριο ευαισθησίας, σημειώνει ο Δημήτρης Μελίδης. Έντονη αποδοκιμασία και αντίθεση εκφράζει η Κεντρική Ένωση Δημών Ελλάδας για τη σύλληψη του Δημάρχου, του Αντιδημάρχου και του Εργαζόμενου στο Δήμο Πάρου λόγω της πρόσφατης πυρκαγιάς. Η ΚΕΔΕ αναφέρει ότι η σύλληψη και προσαγωγή τους έρχεται σε απόλυτη αντίθεση με την ισχύουσα νομοθεσία. Επιχειρώντας να ασκήσει πολιτική κριτική στο ΣΥΡΙΖΑ, η κυρία Διαμαντοπούλου επέλεξε να αναφερθεί στην Αυγή και τον ραδιοσταθμό στο Κόκκινο με ισχυρισμούς που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Όπως δήλωσε ο Γιάννης Μπουλέκος, η σημερινή διοίκηση παρέλαβε τα δύο μέσα σε εξαιρετικά δύσκολη οικονομική κατάσταση, όμως κατάφερε να διασφαλίσει τη συνέχιση της λειτουργίας τους και να αποκαταστήσει την οικονομική του σταθερότητα. Ο Γενικός Διευθυντής των Μέσων του ΣΥΡΙΖΑ υπογραμμίζει ότι η πραγματικότητα είναι μία. Τα δεδουλευμένα και οι οικονομικές υποχρεώσεις προς τους εργαζόμενους έχουν αποπληρωθεί πλήρως, ενώ οι συμφωνίες για τις αποζημιώσεις της εθελούσιας εξόδου υλοποιούνται σύμφωνα με το συμφωνημένο χρονοδιάγραμμα. Η Αυγή και ο ραδιοσταθμός Το Κόκκινο αποτελούν την καρδιά της προοδευτικής ενημέρωσης, συμπληρώνει ο Γιάννης Μπουλέκος, και ο ΣΥΡΙΖΑ θα συνεχίσει να στηρίζει την παρουσία και τη λειτουργία τους. Εν μέσω αντιδράσεων τόσο κοινωνικών φορέων όσο και της αντιπολίτευσης, η Νέα Δημοκρατία φέρνει προς ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο για τη διαχείριση των υδάτων που προετοιμάζει το έδαφος για την ιδιωτικοποίηση του νερού. Δρυμία κριτική άσκηση στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννης Αμανατίδης. Όπως τόνισε, αποκλείστηκαν από την ακρόαση φορέων η ΚΕΔΕ, η Ένωση Δημοτικών Επιχειρήσεων Ίδρυυσης Αποχέτευσης, αιρετοί δήμαρχοι των περιφερειακών ενωτήτων Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής και δεν υπήρξε ούτε ένας εκπρόσωπος των οργανισμών εγγύων βελτιώσεων, χαρακτηρίζοντας την κίνηση αυτή ως παράδειγμα κακής νομοθέτησης αλλά και σκοπιμότητας από την πλευρά της κυβέρνησης. Το 2014 η Θεσσαλονίκη μας έκανε περήφανες και περήφανους όλους με το κίνημα «Σώστε το νερό». Εκείνο το σπουδαίο δημοψήφισμα που απέδειξε τη δύναμη των πολιτών έστειλε ένα ηχηρό μήνυμα «Όχι στην ιδιωτικοποίηση του νερού, ναι στην κατοχύρωσή του ως ανθρώπινο δικαίωμα». Επισημαίνει σε δήλωσή της από τη Θεσσαλονίκη η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Ρένα Δούρου. «Δεν θα επιτρέψουμε τετελεσμένα της δεξιάς», διεμήνησε. Την ανάγκη να υπάρξουν πλατιές συνεργασίες στον προοδευτικό χώρο, ώστε να μην συνεχιστεί η καταστροφική πολιτική των τελευταίων 7 ετών, υπογράμμισε η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου, κατά τη συνάντησή της με τους συμπροέδρους των Οικολόγων Πράσινων, Αλεξάνδρα Δατσέρη και Νίκο Ιβαλιώτη. Στη Βουλή φέρνουμε κοινή τους ερώτηση βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και ανεξάρτητοι βουλευτές της προοδευτικής αντιπολίτευσης τις πιθανές παραβιάσεις της νομιμότητας, τη διαρροή προσωπικών δεδομένων, την έλλειψη διαφάνειας στα ευρωπαϊκά κονδύλια και τις αμφισβητήσιμες διαδικασίες διαβούλευσης από την περιφέρεια Αττικής όσον αφορά την κοινότητα των προσφυγικών της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Στη διεθνή επικαιρότητα, σε μια εξέλιξη που θα μπορούσε να αλλάξει δραματικά τις ισορροπίες στη Μέση Ανατολή, η Χαμάς συμφώνησε καταρχήν στον πλήρη αφοπλισμό της στο πλαίσιο του Αμερικανικού Σχεδίου Ειρήνευσης για τη Γάζα, αποκάλυψε ανώτερο στέλεχος της Χαμάς στο BBC. Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε ότι το Συμβούλιο Ειρήνης, το οποίο ίδρυσε ο ίδιος, κατέληξε σε ιστορική συμφωνία η οποία προβλέπει τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς και όλων των άλλων ένοπλων οργανώσεων στη λωρίδα της Γάζας με σταδιακή Ισραηλινή αποχώρηση. Η ανάπτυξη διεθνούς δύναμης σταθεροποίησης θα συνεργαστεί με νέα Παλαιστινιακή αστυνομική δύναμη για να εγγυηθεί την ασφάλεια στη Γάζα για τους κατοίκους της και τους γειτονές της, σύμφωνα με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Δύο στελέχη της Χαμάς επιβεβαιώνουν στο γαλλικό πρακτορείο, υπό τον όρο να μην κατονομαστούν, πως κλείστηκε η συμφωνία. Αναμένεται επίσημη απάντηση του Ισραήλ. Η Ισπανική κυβέρνηση θα αναπτύξει στρατό για να εγγύθει την ασφάλεια της Θέουτα στα βόρεια παράλια της Αφρικής, από όπου εκατοντάδες μετανάστες εισέβαλαν μαζικά από το Μαρόκο, ανακοίνωσε το Υπουργείο Εσωτερικών της Ισπανίας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι ένοπλες δυνάμεις θα στείλουν 60 μέλη τους να ενισχύσουν την πολιτοφυλακή. Ενωρίτερα, 9 μετανάστες έχασαν τη ζωή τους, προσπαθώντας να φτάσουν κολυμπώντας από το Μαρόκο μέχρι τη Θέουτα. Η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζα Μελόνι, χαρακτήρισε τις εικόνες σοκαριστικές και τάχθηκε υπέρ της αναστολής της συνθήκης Σέγγεν για ελεύθερες μετακινήσεις από την Ισπανία. Απαντώντας, ο Ισπανός Υπουργός Εξωτερικών, Χωσέ Λουίς Άλβαρες, κατήγγειλε τη δημαγωγία της κυβέρνησης της Ιταλίας και κάλεσε τον Ιταλό πρεσβευτή στη Μαδρίτη για να του επιδοθεί διαμαρτυρία. Στις αθλητικές ειδήσεις, την ήττα από την Ισπανία με 69-66 γνώρισε η Εθνική Εφήβων στα προημιτελικά του EuroBasket U18. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα προηγήθηκε ακόμα και με 29 πόντους απέναντι στην Ισπανία, όμως κατέρευσε στο δεύτερο ημίχρονο και τελικά ιτήθηκε με 69-66.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος καιρός σήμερα, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στα βόρεια ορεινά και στην Κρήτη. Πολύ ισχυρή βόρεια άνεμη, 8 μποφόρ, τοπικά στα ανατολικά και στο Αιγαίο πιθανώς έως 9 μποφόρ. Στην Αττική, γενικά έθριος καιρός με βορειοανατολικούς ανέμους 5 με 7 και στα ανατολικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην Αθήνα από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη, γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο στις 10.
2: ...91 και 4 στο κόκκινο.
3: Τι παίζει?
4: Τι παίζει?
5: Τι παίζει?
6: Τι παίζει?
3: Τι παίζει?
7: Κάτι παίζει στο κόκκινο. Με την Ευγενία Χατζηγεωργίου.

Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι. Κάτι παίζει στο κόκκινο, από το κόκκινο Θεσσαλονίκης έως τις 10. Πάμε συντροφιά σήμερα μέχρι τις 10, γιατί την επόμενη εβδομάδα, που είναι και η τελευταία εβδομάδα πριν την άδεια που θα λάβουμε για το καλοκαίρι, την καθιερωμένη άδεια 2 εβδομάδων που παίρνουμε τον Αύγουστο. Την επόμενη λοιπόν εβδομάδα θα λέμε καλό μεσημέρι, γιατί 12 η ώρα θα ξεκινάει η εκπομπή. Υπάρχουν οι άδειες, υπάρχουν αλλαγές στο πρόγραμμα, οπότε μην ξεχαστείτε. Ο Παναγιώτης βέβαια, ο οποίος δεν θα είναι στην παρέα μας, μετρά ήδη λεπτά. 9 και 17 Παναγιώτη, είναι η ώρα, 10 η ώρα, 43 λεπτά ακόμα για την άδειά σου. Ευγενία Χατζηγεωργίου στο μικρόφωνο, Παναγιώτης Γερομανόλης στη ρύθμιση του ήχου, Μάνος Τζανακάκης στις μουσικές επιλογές, με Μίλτο Πασχαλίδη που έχει σήμερα γενέθλια, κλείνει τα 57, ξεκινήσαμε σήμερα, Περσίδες ο τίτλος του τραγουδίου που ακούσαμε.

Τρόποι επικοινωνίας μαζί μας. 2310-230-242. Περιμένει τα τηλεφωνήματά σας ο Νίκος Κεφαλάς. Κάτι παίζει στο κόκκινο, η σελίδα μας στο Facebook. Για μηνύματα δωρεάν μέσω Viber στο 697-06-09-900. Και εγώ κάθε μέρα, την ώρα που λέω τα μηνύματα, κοιτάω στο τάμπλετ και βλέπω πάντα τις καλημέρες και του Θωμά και της Δάφνης. Καλημέρα και από εμάς.

Παρασκευή σήμερα, 31 Ιουλίου, μπαίνει και ο Αύγουστος, Παναγιώτη. Και εμείς εδώ για της ειδησιογραφίας, έχει μπόλικα η πόλη, δεν έχουμε παράπονο, πάμε να τα δούμε ένα-ένα. Ξεκινάμε από την επίσκεψη στην πόλη της Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Ρένας Δούρου. Είχε συνάντηση χθες η Ρένα Δούρου με τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, Στέλιο Αγγελούδη, στο Δημαρχείο. Σε δηλώσεις της, η Ρένα Δούρου στάθηκε στη σημασία της ενίσχυσης της τοπικής αυτοδιοίκησης. Υπογράμμισε πως η κυβέρνηση απαξιώνει συστηματικά την αυτοδιοίκηση μέσω της υποχρηματοδότησης και της μεταφοράς ευθυνών. Τόνισε πως οι Δήμοι στερούνται των απαραίτητων πόρων για να ανταποκριθούν στις ανάγκες των πολιτών. Αναφέρθηκε και στο νομοσχέδιο για τα δίκτυα ίδρευσης. Εξέφρασε για άλλη μια φορά την αντίθεση της ίδιας και του κόμματος στην ιδιωτικοποίηση του νερού. Στηρίζει, είπε, θα συνεχίσει να στηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ τις τοπικές κοινωνίες και την αυτοδιοίκηση. Από την πλευρά του, Στέλιος Αγγελούδης έκανε λόγο για μια κοινή αυτοδιοικητική αντίληψη με τη Ρένα Δούρου, επισημένοντας πως οι Δήμοι χρειάζονται ισχυρότερο θεσμικό πλαίσιο, περισσότερους πόρους, καθώς τα προβλήματα που καλούνται να διαχειριστούν γίνονται όλο ένα και πιο έντονα. Επίσης, η πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στη βάση και του σχεδίου της Κουμουνδούρου για ευρύτερες συνεργασίες στον προοδευτικό χώρο συναντήθηκε χθες εδώ στη Θεσσαλονίκη με τους συμπροέδρους των οικολόγων πράσινων Αλεξάνδρα Δατσέρη και Νίκο Ιβαλιώτη. Αθροίζουμε δυνάμεις, είπε, σε θέσεις συμφωνημένες, σε θέσεις με προγραμματική σύγκληση, οριοθετημένες, γιατί χρειάζεται να φτιαχτεί εκείνο το προοδευτικό μέτωπο που θα αλλάξει την επόμενη μέρα την πολιτική σελίδα για το περιβάλλον, για το παρόν και το μέλλον των παιδιών μας. Επίσης, τόνισε πως η πολιτική οικολογία ήταν πάντα και παραμένει στο επίκεντρο των θέσεων του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Επίσης, η Ρένα Δούρου, στο πλαίσιο της παρουσίασης της στην πόλη, είχε συνάντηση με μέλη της Α και Β Νομαρχιακής Επιτροπής Θεσσαλονίκης του κόμματος. Υπογράμμισε την ανάγκη ανασυγκρότησης του ΣΥΡΙΖΑ και ενίσχυσης της παρουσίας του στην κοινωνία. Τάχθηκε υπέρ των συνεργασιών με άλλες πολιτικές δυνάμεις. Τόνισε πως αυτό αποτελεί επίσημη θέση του κόμματος. Ξεκαθάρισε πως στόχος είναι ένα ενωτικό μέτωπο και μακάρι ένα ενωτικό ψηφοδέλτιο. Απέδωσε δε τις πρόσφατες εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ στη στάση πρώην στελεχών, εκτιμώντας ωστόσο ότι η εικόνα του κόμματος έχει αρχίσει να σταθεροποιείται.

Νέες εξελίξεις στο θέμα της ανάπλασης της ΔΕΘ, στον απόϊχο της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Είχαμε την επίσημη κίνηση του Διεθνούς Διαγωνισμού για το έργο της ανάπλασης της ΔΕΘ, εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, ξεκινώντας έτσι το κομμάτι της έναρξης του έργου. Η εξέλιξη αυτή έρχεται, όπως είπαμε, σε συνέχεια της πρόσφατης έγκρισης από το Δημοτικό Συμβούλιο για την παραχώρηση περίπου 12 στρεμμάτων. Διευθετείται ένα θεσμικό ζήτημα με αυτόν τον τρόπο. Η ορίμανση και η διεξαγωγή της διαγωνιστικής διαδικασίας γίνονται από τη Μονάδα Στρατηγικών Συμβάσεων του Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου. Αυτή η μονάδα είναι ο βασικός επιταχυντής της διαδικασίας. 204 εκατομμύρια ευρώ, θυμίζω, προϋπολογισμός του έργου με εθνικούς πόρους και θα υλοποιηθεί με τη μέθοδο της μελατοκατασκευής.

Μιας και αναφερθήκαμε στο κομμάτι της χρηματοδότησης που θα απαιτηθεί για το Μητροπολιτικό Πάρκο, όπως χαρακτηρίζεται, στο πλαίσιο της ανάπλασης της ΔΕΘ και των εργασιών που θα γίνουν για τον εξυγχρονισμό των εγκαταστάσεων, υπάρχει μια σύγκριση. Γίνεται από τον Αντιδήμαρχο Πολεοδομίας Αστικού Σχεδιασμού και Ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Παύλου Μελά, τον κύριο Παπαδόπουλο, μια σύγκριση των πάρκων στην έκθεση του ενός και του Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά από την άλλη, και λέει ότι ενώ το Παύλου Μελά έχει έκταση 330 στρέμματα, η πρώτη του φάση είχε χρηματοδοτηθεί με περίπου 20 εκατομμύρια ευρώ, ενώ το πάρκο στο χώρο της ΔΕΘ μαζί με όλα τα υπόλοιπα όμως που θα γίνουν, η χρηματοδότηση δεν αφορά μόνο τη διαμόρφωση του πρασίνου, αφορά συνολικά. Φτάνει όπως είπαμε τα 204 εκατομμύρια ευρώ. Άρα λέει, μιλάμε για το 1 τρίτο της έκτασης που θα χρηματοδοτηθεί με το δεκαπλάσιο προϋπολογισμό, και εξηγεί ότι καλώς δίνονται αυτά τα χρήματα εφόσον οι μελέτες το απαιτούν και το δικαιολογούν επαρκώς, αλλά αποδεικνύεται, προσθέτει ο ίδιος περίτρανα, η υποχρηματοδότηση και η λοιπής χρηματοδότηση για το πάρκο Παύλου Μελά. Και επειδή όντως η σύγκριση, όπως είπα και πριν, γίνεται και με το θέμα του κτηριακού αποθέματος της ΔΕΘ, ο ίδιος λέει ότι και στο πάρκο Παύλου Μελά υπάρχουν 27 κτίρια εγνωσμένης ιστορικής και πολιτιστικής αξίας που αναμένουν ανακατασκευή και συντήρηση.

Πολλές φορές, Παναγιώτη, όταν εκδηλώνεται κάποια φωτιά, δεν γίνεται λόγος για την ατομική ευθύνη, τι πρέπει να κάνουν όσοι έχουν οικόπεδα, να τα καθαρίζουν. Υπάρχει και σχετικό νομοθετικό πλαίσιο, πιέζουν και οι Δήμοι. Τις προάλλες που είχαμε τη φωτιά από ξερά χόρτα στο Καρατάσιο, υπήρξε αιχμή από την πλευρά της διοίκησης του Δήμου Παύλου Μελά για το γεγονός ότι ήταν ακαθάριστος ο χώρος και κάλεσε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας να προχωρήσει άμεσα στις απαραίτητες εργασίες καθαρισμού και αποψήλωσης. Έτσι λοιπόν τώρα μηχανήματα έργου του στρατού καθάρισαν το Καρατάσιο, εκδηλώθηκε φωτιά όπως είπαμε το προηγούμενο διάστημα, επικράτησε μια αναστάτωση στην περιοχή. Είχαν υπάρξει και άλλες αναφορές και άλλες καταγγελίες ότι ο χώρος δεν έχει καθαριστεί.

και από τον Δήμο Παύλου Μέλλα πάμε στον Δήμο Καλαμαριάς και τα θέματα που έχουμε εκεί. Χθες έγινε γνωστό ότι στον Άκτορα ανατέθηκε με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Χρήστου Δήμα το έργο διαμόρφωσης της Οδού Πόντου στην Καλαμαριά. Προϋπολογισμός 24 εκατομμύρια ευρώ περίπου. Είναι ένα έργο συνδεδεμένο απόλυτα με την επέκταση του μετρό στην περιοχή. Η δημοπράτηση έγινε με τη μέθοδο της μελετοκατασκευής, μέσω διαδικασίας διαπραγμάτευσης, διαβάζω, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση. Κλήθηκαν δηλαδή να υποβάλουν προσφορές τρεις εταιρείες, κατέθεσαν τις προσφορές τους και τελικά η Άκτορα ΤΕ αναδείχθηκε ανάδοχος, προσφέροντας έκπτωση 2%, κρίθηκε ως η πλέον συμφέρουσα προσφορά οικονομικά. Θυμίζω εδώ πως η οδός Πόντου αποτελεί έτσι ένα κρίσιμο οδικό άξονα της Καλαμαριάς. Σε αυτήν βρίσκονται οι 4 από τους 5 σταθμούς της επέκτασης του μετρό στην περιοχή, με τους 3 να χωροθετούνται στο αδιάνοιχτο τμήμα της.

Η υπόθεση με την Μπόντου έχει μεγάλη ιστορία, είναι μια κρεμότητα από το παρελθόν. Με αυτόν τον τρόπο, έτσι όπως έχουν δρομολογηθεί πια οι εξελίξεις, αναμένεται να κλείσει η υπόθεση με την ολοκλήρωση της παρακατάθεσης των αποζημιώσεων στους ιδιοκτήτες των οικοπαίδων. Έτσι θα ανάψει και το πράσινο φως για την έναρξη των εργασιών. Βέβαια δεν είναι το μοναδικό αγκάθι στην περίπτωση της Καλαμαριάς. Υπάρχουν αυτές οι εξελίξεις. Την ίδια στιγμή όμως η σύνδεση της Πόντου με τη Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής παραμένει ζητούμενο. Θα έπρεπε να έχει διασφαλιστεί εδώ και πολλά χρόνια. Παραμένει σε κρεμότητα. Και το δεύτερο κρίσιμο ζήτημα αφορά βέβαια στον τερματικό σταθμό της Μίκρας. Δεν έχει υπάρξει μέρημνα για τις αναγκαίες απαλωτριώσεις, παρότι βέβαια ο αρχικός σχεδιασμός προέβλεπε έναν μεγάλο τερματικό σταθμό στα πρότυπα της Νέας Ελβετίας. Είμαστε πολύ μακριά από αυτό. Βέβαια, αν άκουγες τις δηλώσεις και αν έβλεπες την ανάρτηση που έκανε χθες ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, ο κύριος Ταχιάος, για την επέκταση του μετρό στην Καλαμαριά, αισθανόσουν δηλαδή να μπω στο ασανσέρ Παναγιώτη για να πάω να πάρω και το μετρό από την Καλαμαριά. Τόσο έτοιμο, λέει, είναι. Έχουν μείνει ελάχιστες λεπτομέρειες. Ανέβασε έτσι ένα βίντεο από την αυτοψία που έκανε στην επέκταση του μετρό προς Καλαμαριά. Είναι σε εξέλιξη, είπε, οι διαδικασίες πιστοποίησης εδώ και καιρό. Με την ολοκλήρωσή τους αναμένεται τον επόμενο μήνα, λέει, τον Αύγουστο, καλώς εχόντων, θα έχουμε την πιστοποίηση, προκειμένου και στη συνέχεια να προχωρήσει η έκδοση της άδειας λειτουργίας. Και ξεκαθάρισε, διαβάζω, σε σχέση με την ασφάλεια των μετακινήσεων αυτό, ότι δεν πρόκειται να μπουν επιβάτες στο δίκτυο ούτε μία μέρα νωρίτερα, αν δεν διασφαλιστεί ότι η νέα γραμμή και οι νέοι σειρμοί πληρούν στο ακέραιο όλες προδιαγραφές. Εγώ θα συμφωνήσω σε αυτό απόλυτα με τον κύριο Ταχιάο. Έχω όμως την εξής ερώτηση. Από τη στιγμή που δεν ήξεραν πότε ακριβώς θα διασφαλίσουν ότι όλα είναι έτσι όπως πρέπει για να παραδώσουν την επέκταση του μετρό στην Καλαμαριά, για ποιο λόγο δίνανε δύο χρονοδιαγράμματα όλο το προηγούμενο διάστημα? Γιατί δεν θέλω να θυμηθώ από πότε το περιμένουμε. 6 μήνες μετά την βασική γραμμή την περιμέναμε την Καλαμαριά και κοντεύουμε 2 χρόνια μετά. Εγώ αναρωτιέμαι και στο πιο πρόσφατο, οι διαρροές περί 28 Ιουλίου δινόντουσαν, δηλαδή από μόνοι μας εμείς οι δημοσιογράφοι αποφασίσαμε να ορίσουμε την 28 Ιουλίου ως ενδυνάμει ημερομηνία επέκτασης της Καλαμαριάς, λειτουργίας επέκτασης Καλαμαριάς? Προφανώς και όχι. Υπήρχε διαρροή. Αφού δεν ξέρανε πότε θα το παραδώσουν το έργο, για ποιο λόγο έδιναν ημερομηνίες? Ο κόσμος δε στην Καλαμαριά, εχθές συναντήθηκα με κόσμο που διαμένει εκεί, και υπάρχει μια δυσπιστία, λέω, άντε, του χρόνου, λέω, τον επόμενο μήνα, λέω, θα έχετε κι εσείς μετρό. Άντε να δούμε. Αυτή ήταν η απάντηση που λάμβανα. Αν δεν ήταν η έκθεση Παναγιώτη, το ίδιο θα έλεγα κι εγώ. Αλλά εν όψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και της παρουσίας βέβαια κυβερνητικών στελεχών στην πόλη, ξεκινώντας άτυπα ή τυπικά μια προεκλογική περίοδο, ούτως ή άλλως ορίζοντας τις άνοιξεις για τις εκλογές που έχει θέσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μας θέτει μετά την έκθεση σε μια άτυπη προεκλογική περίοδο. Θεωρείς εσύ ότι δεν θα την έχουν παραδώσει στην Καλαμαριά? Αυτό και μόνο είναι η προσδοκία μου.

Επίσης στην Καλαμαριά είχαμε ένα ακόμα βήμα καθοριστικό για το μέλλον του πρώην στρατοπέδου Κόδρα. Υπεγράφει προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Δήμου Καλαμαριάς και της Ανατολικής ΑΕ Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την εκπόνηση του στρατηγικού σχεδίου του Master Plan, δηλαδή αξιοποίησης και ανάδειξης του πρώην στρατοπέδου. Είναι ένα βήμα πολύ σημαντικό, έτσι αξιολογείται, για να αποκτήσει επιτέλους το Κόδρα ένα ολοκληρωμένο, τεκμηριωμένο και εφαρμόσιμο σχεδιασμό. Είναι το στρατηγικό εργαλείο που θα καθορίσει το όραμα για το χώρο, τις επιτρεπόμενες χρήσεις, τις προτεραιότητες ανάπτυξης, τις απαιτούμενες παρεμβάσεις, τις φάσεις υλοποίησης, τις δυνατότητες χρηματοδότησης και το μοντέλο λειτουργίας του.

9:33 έχει πάει η Παναγιώτη ώρα. Σε έχει παρασύρει το ότι θα πάρεις άδεια. Δεν μου κάνεις ούτε ένα νόημα για διαφημίσεις. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε αμέσως μετά για τη συνέχεια.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Ε, Δημήτρη, για πού το βάλες?
2: Πάω κέντρο.
1: Α, στην αγορά για ψωνιά?
2: Όχι.
1: Λαδάδικα για φαγητό?
2: Όχι.
1: Παραλία για καφεδάκι?
2: Ούτε.
1: Πού πας στο κέντρο?
2: Οτοβιζιόν για κταίο.
3: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
0: Ενενήντα ένα και 4.

0: Με την Θεοδοσία Τσάτσου και το κομμάτι «Στη θάλασσα» μπήκαμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, φίλες και φίλοι. Εδώ είμαστε, κάτι παίζει στο κόκκινο, από το κόκκινο Θεσσαλονίκης, δεύτερο μέρος. Καλημερίζουμε τους ακροατές και τις ακροάτριες που ήρθαν τώρα στην παρέα μας. Πάμε στο θέμα μας για σήμερα. Σήμερα θα μιλήσουμε για την υπόθεση της παραχώρησης 420 τετραγωνικών μέτρων από το ΤΕΘΑ, από το Ταμείο Εθνικής Άμυνας, προς τη Μητρόπολη Νεάπολεως Σταυροπόλεως για τη δημιουργία εκκλησιαστικού κέντρου. Είναι μια απόφαση που ελήφθη στα μέσα Μαΐου, δημοσιεύθηκε μέσα στον Ιούνιο, βρήκα την σχετική ανάρτηση στην Διάβγεια 10 Ιουνίου. Και τι αφορά, στην πραγματικότητα αφορά ένα αίτημα το οποίο είχε υποβάλει ο Μητροπολίτης Βαρνάβας ήδη από το 2023, το είχε θέσει ενώπιον και της κυβέρνησης των αρμόδιων υπουργείων, αλλά και το έθεσε και στη διοίκηση του Δήμου Παύλου Μελά, στη Επιδημαρχίας Δερμουτζίδη, αλλά και Επιδημαρχίας Ασλανίδη, και αφορούσε το κτίριο της ταξιαρχίας. Υπήρξαν αποφάσεις από το Δημοτικό Συμβούλιο Παύλου Μελά, αρνητική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Παύλου Μελά για το συγκεκριμένο θέμα, όπως αρνητική ήταν και η απόφαση από το Τοπικό Συμβούλιο. Παρόλα αυτά, από την πλευρά της Εκκλησίας υπήρξε προφανέστατα επιμονή στο συγκεκριμένο αίτημα, και η τελευταία εξέλιξη ήταν αυτή, ότι έγινε λοιπόν γνωστό ότι αποφασίστηκε αυτή η παραχώρηση χωρίς αντάλλαγμα. Είναι ένα θέμα που συζητήθηκε και στη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη, και δεν είναι η μοναδική έκταση η οποία παραδίδεται στην Μητρόπολη Νεάπολεως Σταυροπόλεως. Είχαμε και την απόδοση 20.000 περίπου τετραγωνικών μέτρων του πρώην στρατοπέδου Παπαβασιλείου, επίσης χωρίς αντάλλαγμα στην συγκεκριμένη Μητρόπολη. Το σχολιάσαμε προημερών. Εμείς, σε ό,τι έχει να κάνει με το κτίριο της ταξιαρχίας, το οποίο είναι ένα κτίριο, σύμφωνα με τα όσα είπε ο κύριος Ασλανίδης στο Δημοτικό Συμβούλιο, είχε εξαιρεθεί ούτως ή άλλως, ήταν εκτός σχεδιασμού του Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά, είχε οριστεί ως κατεδαφιστέο. Θα δούμε πώς εξελίχθηκε η κουβέντα και πώς έπεσαν οι απαντήσεις από την πλευρά της διοίκησης. Παρέα με τον κύριο Ιάκωβο Αβραμίδη, επικεφαλής της παράταξης Πολίτες Ξανά, είναι στην παρέα μας, τον ευχαριστούμε θερμά. Καλώς ήρθατε, κύριε Αβραμίδη, καλημέρα.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές.
0: Η πρώτη ερώτηση, προσπάθησα να κάνω έτσι ένα μάζεμα των όσων έχουν γίνει για τη συγκεκριμένη υπόθεση στην εισαγωγή μου. Αναρωτιέμαι το εξής. Από τη στιγμή που για το συγκεκριμένο θέμα το Δημοτικό Συμβούλιο Παύλου Μελά έχει λάβει αρνητική απόφαση, πώς επανήλθε το θέμα και παραχωρήθηκε τελικά το συγκεκριμένο κτίριο χωρίς να περάσει σχετική απόφαση και πάλι από το Δημοτικό Συμβούλιο?
1: Κοιτάξτε, για την Εκκλησία είναι σχετικά αναμενόμενο αυτό, με την έννοια ότι είναι γνωστή η βυζαντινολογική της συνωμοσιολογική τακτική. Αντί να, όπως είπατε πριν, αυτό ήταν ένα κτίριο το οποίο κρίθηκε καταδαφιστέο, ήταν εκτός του σχεδιασμού. Επομένως, δεν θα ήταν κάτι το συνταρακτικό εάν παραχωρούνταν στην Εκκλησία να το αξιοποιήσει, εφόσον έπειθε το Δημοτικό Συμβούλιο ότι αυτό είναι προς κοινό όφελος. Θα έπρεπε δηλαδή ο κύριος Βαρνάβας, αντί να συναλλάσσεται απευθείας με στρατηγούς και υπουργούς και δημάρχους όπως συνηθίζει, να κατέβει στον κόσμο, σε αυτούς που λέει ότι εκφράζει, και να έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο να μας παρουσιάσει τους λόγους. Και εφόσον όντως ήταν προς την κατεύθυνση του κοινού συμφέροντος, δεν είχε κανένα λόγο κανείς να το αρνηθεί.
0: Δεν είχε γίνει αυτή η διαδικασία τότε στο Δημοτικό Συμβούλιο, όταν έλαβα και την αρνητική απάντηση.
1: Και εκεί πάλι προσπάθησε να το κάνει μέσω συνεννοήσεως και συμφωνίας με τους άνω, χωρίς να υπολογίσει την θεσμικότητα του θέματος, χωρίς να υπολογίσει το Δημοτικό Συμβούλιο, το λαό του Δήμου, χωρίς να υπολογίσει.
0: Η αντίδραση τότε ποια ήταν?
1: Κάντας συμφωνίες κάτω από το τραπέζι με με τον Δήμαρχο, προσπάθησε έτσι να το περάσει. Από τη στιγμή που έγινε αυτό και εκφράστηκε το Δημοτικό Συμβούλιο, υπήρχε δηλαδή μια θεσμική απόφαση που έλεγε ότι δεν επιθυμεί τέτοιου είδους διαδικασίες, διότι το στρατόπεδο για να το πάρει η τοπική κοινωνία έδωσε 83 διαμερίσματα στο στρατό.
0: Οπότε εναντιώθηκε το Δημοτικό Συμβούλιο στη δωρεάν παραχώρηση του συγκεκριμένου κτίσματος στη Μητρόπολη και γι' αυτό αυτός ήταν ο λόγος της αρνητικής απόφασης που έλαβε.
1: Έτσι κι αλλιώς εμείς γνωρίζαμε ότι αυτό δεν θα αξιοποιηθεί. Ήταν κατεδαφιστέο. Όμως ο τρόπος με τον οποίο προσπάθησε η Εκκλησία να το διεκδικήσει, περιφρονώντας την κοινωνία και κάνοντας συναλλαγές και κάτω από το τραπέζι με τους δημάρχους, ήταν κάτι το οποίο προφανώς αυτή η αντιθεσμικότητα δεν είναι αρεστή.
0: Για ποιες συναλλαγές κάτω από το τραπέζι μιλάτε, κύριε Αβραμίδη?
1: Ότι ήδη το είχε συνεννοηθεί με τους δημάρχους, τον πρώην και τον νυν, αυτό να παραχωρηθεί σε αυτούς.
0: Άρα η διοίκηση Ασλανίδη τότε, όταν έλαβε αρνητική απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο, πώς είχε σταθεί στην υπόθεση? Γιατί όντως τώρα καταλαβαίνει κανείς από την τοποθέτηση. Μισό λεπτό να πω λίγο και στους ακροατές. Τώρα ο κύριος Ασλανίδης λέει ότι εμείς, από τη στιγμή που είναι ένα μισογκρεμισμένο κτίριο, που δεν θα το αξιοποιούσαμε ούτως ή άλλως, το να σηκώσουμε ολόκληρο θέμα που θα παραχωρηθεί στη Μητρόπολη, να μην το κάνουμε. Τότε ποια ήταν η στάση της όμως?
1: Κοιτάξτε, η διοίκηση Ασλανίδη είναι μια κλασική διοίκηση όπου φυσάει ο άνεμος. Έχει βεβαίως το δικό της πολιτικό και ιδεολογικό περίγραμμα, αλλά εφόσον υπάρχει η κοινή γνώμη που λέει διαφορετικά πράγματα, πολλές φορές κάνει τρίπλες. Το ίδιο έκανε και στο Μητροπολίτη, διότι ο Μητροπολίτη, προφανώς με τον Μητροπολίτη είχε συνεννοηθεί ο ίδιος, αλλά όταν διαπίστωσε ότι ακόμη και μέσα στην ίδια την παράταξη αυτή η αντιθεσμική λειτουργία της Μητρόπολης προκάλεσε αντιδράσεις, του ευθυγραμμίστηκε με την κοινή γνώμη μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο και το άφησε το θέμα να πάει κατά συνείδηση, οπότε και κάποιοι δημοτικοί σύμβουλοι της παράταξής του ψήφισαν κατά της παραχώρησης.
0: Πώς φτάνουμε όμως, επανέρχομαι στο πρώτο ερώτημα για να καταλάβει λίγο και ο κόσμος. Υπάρχει μια αρνητική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και αρνητική γνωμοδότηση και από το Τοπικό Συμβούλιο είχε προηγηθεί. Πώς φτάνουμε και παραχωρείται το συγκεκριμένο κτίριο χωρίς η υπόθεση να περνά και πάλι από το Δημοτικό Συμβούλιο?
1: Κοιτάξτε, είπα για την Μητρόπολη ότι έχει, είναι γνωστό μέσα στο Βυζαντινό πνεύμα, είναι, οι συνωμοσίες είναι δεδομένες. Αλλά δυστυχώς και η κυβέρνηση, ενώ θα έπρεπε να είναι η κατεξοχήν θεσμικός φορέας, και αυτή με αντίστοιχο τρόπο κινείται. Πλέον κανείς για να βρει, γιατί αυτή η παραδοξότητα έχει πάντοτε ερμηνείες, και κανείς πρέπει να γίνεται detective για να βρει πλέον και όχι να είναι θεσμικός, για να δει τι ακριβώς διαμείβεται και τι ακριβώς κινεί τα νήματα αυτής των διαδικασιών και συγκεκριμένα της συγκεκριμένης διαδικασίας. Αυτό έχει γίνει ως εξής. Μετά την απορριπτική απόφαση, δηλαδή ψάχνοντας και βρίσκοντας, μετά την απορριπτική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η Μητρόπολη προφανώς δεν το έβαλε κάτω και έψαξε άλλους τρόπους να παρακάμψει την δημοκρατική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Σε συνεννόηση με την κυβέρνηση και πιθανότατα και με τον νυν δήμαρχο, ψηφίστηκε ένας νόμος, ο 5223 του 2025, που αφορούσε την αξιοποίηση της περιουσίας του Ταμείου Εθνικής Άμυνας. Σε αυτόν τον νόμο βάλανε μία πιόντα, το άρθρο 39,
0: που λέει,
1: το οποίο λέει ότι το άρθρο 51 του 44-65 του 17, που ήταν ο νόμος ο οποίος παραχωρούσε τότε η κυβέρνηση Τσίπρα το στρατόπεδο στην τοπική κοινωνία, τροποποιείται και γράφουν με τρόπο που να μην μπορεί να το καταλάβει κανείς και εξ αρχής. Πρέπει να θυμάται δηλαδή απ' έξω τα μέτρα. Λέει ο αριθμός 332-103,98, ο οποίος αυτός ο αριθμός είναι τα παραχωρούμενα στρέμματα.
0: Μάλιστα.
1: Δεν το λέει εδώ ότι είναι τα παραχωρούμενα στρέμματα. Λέει ότι ο αριθμός 332-103,98 αντικαθίσταται από τις λέξεις 331.686,40 τετραγωνικών. Αυτό ξέρετε τι σημαίνει. Ότι από το σύνολο αυτό που παραχωρήθηκε αφαιρέσανε τα 471 μέτρα που ήταν ο χώρος του κτηρίου της ταξιαρχίας και ουσιαστικά τον αφήσανε αυτόν πλέον στην κυριότητα του Ταμείου Εθνικής Άμυνας.
0: Εξαιρέθηκε δηλαδή από την παραχώρηση.
1: Ναι, αυτό δεν μπορούσε να το καταλάβει κανείς. Πρώτα έπρεπε να ξέρει την ύπαρξη συγκεκριμένου νόμου και από αυτό το συγκεκριμένο να θυμάται απ' έξω ότι τα μέτρα ήταν τόσο και τα κατεβάζει στα 331.
0: Αλλά πώς προσδιορίζεται το συγκεκριμένο.
1: Ο Δήμαρχος αυτό το ήξερε. Αυτό το ήξερε και από συζήτηση που είχαμε τον πρώην Δήμαρχο, ο οποίος είχε μαζί του μια επικοινωνία. Γνωρίζοντας ότι αυτό το πράγμα αλλάζει τα δεδομένα και αφαιρεί το κτίριο της ταξιαρχίας και ο κύριος Ασελανίδης τότε είχε πει μέσω μηνυμάτων στον Δήμαρχο, τον πρώην Δήμαρχο, ότι θα περιμένει να στείλει την απόφαση το ΤΕΦΑ για να την περάσει από το Δημοτικό Συμβούλιο. Τώρα εμφανίζεται σαν να έπεσε από τα σύννεφα, να μην γνωρίζει τι έγινε κτλ.
0: Βέβαια, στην συνεδρίαση της Τετάρτης ο ίδιος δεν είπε ότι η εξαίρεση δεν ήταν δεν φάνηκε ευνηδιασμένος για την εξαίρεση της συγκεκριμένης έκτασης. Τουλάχιστον σε κάποιο σημείο που άκουσα είπε ότι αυτό ήταν γνωστό, ότι είχε γίνει ήδη από πέρυσι, πριν ένα χρόνο συγκεκριμένα είπε, και σαν άφηνε και αιχμές προς όσους τώρα αντιδρούν ότι πώς είναι δυνατόν να μην το ξέρατε.
1: Κοιτάξτε, ο Δήμαρχος οφείλει να υποστηρίζει τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του.
0: Σωστά.
1: Από τη στιγμή που το Δημοτικό Συμβούλιο πήρε θέση επί του θέματος και εφόσον περίληψε στην αντίληψή του ότι υπάρχει ένα bypass στην απόφαση αυτή και προσπαθεί διαπλαγία οδού να αλλάξει ουσιαστικά και την απόφαση και να προχωρήσει χωρίς την ανάγκη της συμφωνίας του Δημοτικού Συμβουλίου να περάσει το θέμα της παραχώρησης, όφιλε να το φέρει στο Δημοτικό Συμβούλιο, να ενημερώσει το Δημοτικό Συμβούλιο ότι έχει γίνει αυτή η προσπάθεια και βεβαίως από τη στιγμή που η κεντρική διοίκηση, εάν τον παρέκαμψε χωρίς αυτός να το γνωρίζει, θα έπρεπε να προσφύγει νομικά υποστηρίζοντας την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου, που είναι το ανώτερο όργανο του Δήμου.
0: Η επιχειρηματολογία που κρατά.
1: Αντί αυτού δεν έκανε τίποτε, και όταν πλέον αυτό περίληψε στην γνώση όλων μετά από τα δημοσιεύματα, βγήκε και είπε αυτό το πάλι όπου φυσάει ο άνεμος, ότι δεν θα αναντιωθούμε με τη διοίκηση, γιατί μετά μπορεί να μην μας χρηματοδοτούν όσο θα έπρεπε κλπ.
0: Πώς αξιολογείτε αυτή τη στάση, ναι, αυτή την επιχειρηματολογία, εσείς πώς την σχολιάζετε, ότι εντάξει, παραχωρήθηκε στην εκκλησία, δεν θα κάνει και κάτι κακό εκεί πέρα, από τη στιγμή που εμείς δεν θα το χρησιμοποιούσαμε και ήταν εκτός σχεδιασμού, ας μην αντιδράσουμε, μόνο να χάσουμε έχουμε να αντιδράσουμε και έχουμε και άλλα 27 κτίρια να ανακατασκευάσουμε. Αυτό που συμπυκνώνει με έναν τρόπο και τη στάση της Δημοτικής Αρχής. Πώς αξιολογείται από εσάς?
1: Κοιτάξτε, αν υιοθετήσουμε αυτή τη λογική στη ζωή μας, είναι μια καταστροφή. Δηλαδή, εάν εμείς πράττουμε με βάση εξωθεσμικές λειτουργίες τρίτων, προκειμένου να έχουμε την εύνοιά τους, αυτό είναι η απόλυτη καταστροφή. Δηλαδή, ουσιαστικά μας λέει ότι για να χρηματοδοτήσει η κεντρική εξουσία ένα υπερτοπικής σημασίας πάρκο, το οποίο είναι μια παθολογούμενη ανάγκη της Θεσσαλονίκης λόγω της έλλειψης πρασίνου που υπάρχει, θα πρέπει να υποκύπτουμε και να σκύβουμε το κεφάλι στους όποιους παραλογισμούς και εξωθεσμικές ενέργειες της κεντρικής ουσίας. Αυτό το πράγμα, εάν το υιοθετήσει κανείς, είναι η απόλυτη καταστροφή ενός μιας τοπικής αυτοδιοίκησης.
0: Η συζήτηση πώς εξελίχθηκε την Τετάρτη και επί του συγκεκριμένου θέματος, κύριε Βραμίδη?
1: Κοιτάξτε, η συζήτηση επί της ουσίας δεν εξελίχθηκε. Διότι το τελευταίο διάστημα η διοίκηση του Παύλου Μερά, ο Δήμαρχος συγκεκριμένα, έχει πάρει μία απόφαση κατά τα φαινόμενα να φημώσει την αντιπολίτευση. Επειδή ακριβώς στα Δημοτικά Συμβούλια συζητιούνται και γίνεται αυστηρή κριτική για τις οικονομικές τακτικές του Δήμου, όπου έχει κάνει τις απευθείας αναθέσεις τον κανόνα των πάντων στην κίνηση του Δήμου, αποφάσισε να μας φημώσει. Με αποτέλεσμα, στα Δημοτικά Συμβούλια συμβαίνουν σημεία και τέρατα. Μιλάει ο ίδιος 30 λεπτά, ενώ ο κανονισμός λέει ότι μπορεί να μιλήσει μέχρι 10 λεπτά, παραδείγματος χάρη στην πρώην μεσία για τάξη διαδικασία. Και όταν πάμε να μιλήσουμε εμείς, μας διακόπτουν, ο ίδιος μας διακόπτει, φωνάζοντας, μας διακόπτει ο πρόεδρος, μας διακόπτουν άλλα μέλη της διοίκησης. Είναι μια κατάσταση τραγική. Στην προχθεσινή διαδικασία, ενώ

0: είναι παντελώς και αυτή εξωθεσμική, μέσα ακριβώς στο πνεύμα των όλων καταστάσεων.
1: Κρατώ αυτά. Κύριε Βραμίδη, σας ευχαριστώ που ήσασταν σήμερα μαζί μας και μας δώσατε και την ευκαιρία να καταλάβουμε και πώς έγινε η σχετική διαδικασία, διότι ο κόσμος καταλαβαίνετε ότι όταν διαβάζει σχετικές ειδήσεις δεν είναι σε θέση να καταλάβει πώς έχουν εξελιχθεί τα πράγματα, γιατί θυμίζω πως η συγκεκριμένη υπόθεση τότε που είχε συζητηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο είχε ξεσηκώσει και θύελλα αντιδράσεων. Τώρα υπάρχει μία σιωπή, γιατί ακριβώς και ο κόσμος δεν γνωρίζει με ποιες διαδικασίες κινούνται κάποια
0: κοιτάξτε,
1: πράγματα.
0: Να σας πω μόνο αυτό κλείνοντας, ότι από τη στιγμή που υπάρχει εκφρασμένη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και από τη στιγμή που η διαδικασία η οποία ακολουθήθηκε είναι μία παράκαμψη, εξωθεσμική παράκαμψη, ο Δήμαρχος όφιλε και οφείλει να προσφύγει νομικά στηρίζοντας την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
1: Μάλιστα.
0: Δεν αποφασίζει ο ίδιος τι θα πρέπει να γίνει στο Δήμο. Δεν έχει τέτοιου είδους εξουσία από τη στιγμή που υπάρχει απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Αυτό σημαίνει ότι γράφει στα παλιά του τα παπούτσια και ότι αυτός είναι μονάρχης. Εάν δεν τη στηρίζει και λέει αυτά τα οποία λέει όπου φυσάει ο άνεμος, ότι αν έναν επιβιωθεί δεν θα πάρει χρηματοδοτήσεις κτλ. Επομένως οφείλει και προφανώς εάν προσφύγει νομικά αυτή η πράξη πιθανότητα θα ακυρωθεί. Διότι είχε προηγηθεί η απόφαση παραχώρησης του στρατοπέδου στο Δήμο και επομένως δεν μπορεί μετά την παραχώρηση να αφαιρούν κομμάτια σε ένα ήδη χώρο ο οποίος έχει παραχωρηθεί.
1: Ναι, αλλά αυτός ο νόμος που μας είπατε δεν είναι του 25, δεν είχε προηγηθεί της παραχώρησης.
0: Της παραχώρησης προηγήθηκε, αλλά υπήρχε μία απόφαση του 17 που
1: σωστά.
0: Ο χώρος όλος αυτός, συμπεριλαμβανομένων και των 371 που ήταν του κτηρίου της Ταξιαρχίας, είχε ήδη παραχωρηθεί στο Δήμο.
1: Σωστά.
0: Με απόφαση του 2017.
1: Ναι, αυτή γιατί εκ των υστέρων θα μπορούσαν...
0: Μονομερώς αλλάξανε την απόφαση παραχώρησης του 17, χωρίς όμως αυτό ο άλλος συμβαλόμενος να συνυπογράψει.
1: Mm-hmm. Θα μπορεί να γίνει και στη συνέχεια κάτι αντίστοιχο, δηλαδή και σε επόμενη φάση θα μπορεί πάλι να εξαιρεθεί κάποιο τμήμα.
0: Με αυτή τη λογική θα μπορούν να κάνουν τα πάντα χωρίς να μας ρωτάνε. Με αυτή τη λογική έτσι ακριβώς. Εάν δηλαδή έχουμε δημάρχους σαν το συγκεκριμένο δήμαρχο, φυσικά η κεντρική εξουσία ό,τι τη συμφέρει στη δεδομένη στιγμή θα το κάνει.
1: Να είστε καλά. Κύριε Βραμίδη, σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Καλά.
1: Θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά κι εσείς. Πάμε γρήγορα στην Έλσα Σπυριδοπούλου να προλάβουμε πριν το κλείσιμο. Έλσα, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Κανείς.
2: Λοιπόν, να πω γρήγορα ότι εντός πόλης στη Μύδια, στη σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς με Καριοφιλιά Καραμπέτη, στο θέατρο Δάσους, ακόμη μια βραδιά μαζεύει τα βλέμματα. Χαμός έγινε χθες. Το αδιαχώρητο κυριολεκτικά να περιμένουν στην ουρά 100 και πλέον άτομα. Έτσι. Οπότε δεν ξέρω ποιος θα βρει και πώς θα βρει θέση. Θα βρίσκεται και το Σαββατοκύριακο βέβαια στην Χαλκιδική, αν θέλει κανένα να τη δει, στο αμφιθέατρο των Νέων Μουδανιών, αύριο συγκεκριμένα. Οπότε μήπως θα προσπαθήσει εκεί. Όλες οι άλλες εκδηλώσεις είναι εκτός πόλης, σε Χαλκιδική, Πιερία, Δήμο Τεμπό, Νεύρο. Οπότε όπου και να ταξιδέψει κανείς, κάτι θα βρει. Τα λέω έτσι συνοπτικά και το απόγευμα περισσότερα.
1: Το απόγευμα περισσότερα στην Οβρία, αλλά τώρα την επόμενη εβδομάδα, Έλσα, είμαστε μεσημεριανοί. 12:00. Θα σε έχουμε.
2: Μετακομίζεις.
1: Για μια εβδομάδα, για να δούμε.
2: Εδώ πάμε.
1: Εδώ παρέτησα. Έγινε. Να είσαι καλά, Έλσα, ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλημέρα, για χαρά.
1: Για χαρά. Φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής, φίλες και φίλοι. Θα ευχηθούμε καλό Παρασκευά Σαββατοκύριακο σε όλες και σε όλους. Θα τα πούμε με το καλό τη Δευτέρα, λίγο μετά τις 12. Μην ξεχαστείτε, σας περιμένω.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο.

0: Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
1: Η ώρα είναι 10.
2: ...91 και 4. Στο κόκκινο.
3: Στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
4: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 10 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Απαγορευτικό απόπλου εκδόθηκε για τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου λόγω των θυελωδών ανέμων που πνέουν στο Αιγαίο. Στο λιμάνι του Πειραιά αντίθετα τα δρομολόγια προς το παρόν πραγματοποιούνται με εξαίρεση το Blue Star Paros. Τα δρομολόγια των Αργοσαρονικών εκτελούνται κανονικά προς το παρόν. Νέες εστίες φωτιάς εκδηλώθηκαν σε δασική έκταση στην περιοχή Φλόκα στη Δυτική Αχαΐα, όπου ήδη παρουσιάζεται καλύτερη εικόνα, αλλά και σε δασική έκταση κοντά στην περιοχή Αρχοντοχώρη στο Ξηρόμερο Ετώλα Καρνανίας. Στα δύο μέτωπα επιχειρούν πεζοπόρα τμήματα. Χωρίς τη συνδρομή εναέριων μέσων, ξεκίνησε για τρίτη μέρα σήμερα η επιχείρηση αντιμετώπισης της μεγάλης πυρκαγιάς στο νότιο Ρέθυμνο, καθώς οι ισχυροί άνεμοι δεν επιτρέπουν τις πτήσεις πυρόσβεσης. Σύμφωνα με το συντονιστικό κέντρο, η εικόνα εμφανίζεται βελτιωμένη σε σχέση με τη χθεσινή ημέρα, ωστόσο η μάχη με τις αναζωπυρώσεις συνεχίζεται. Τα σημαντικότερα προβλήματα εντοπίζονται στις περιοχές της Κρύας Βρύσης και του Ασώματου, όπου οι πυροσβεστικές δυνάμεις επικεντρώνουν τις προσπάθειές τους προκειμένου να αποτρέψουν νέες επεκτάσεις φωτιάς. Οι δυνάμεις θα παραμείνουν σε αυξημένη επιφυλακή μέχρι να τεθεί υπό πλήρη έλεγχο κάθε ενεργό μέτωπο. Εν τω μεταξύ, από τις αρχές έγινε παράλληλα γνωστό ότι συνελήφθη στέλεχος του ΔΔΕ στο πλαίσιο της έρευνας για τα αίτια της καταστροφικής φωτιάς. Όπως έγινε γνωστό επίσης, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού προχώρησε σε προσαγωγές ατόμων από την περιοχή της Κρύας Βρύσης. Δύσκολη η περασμένη νύχτα και για την Πάρο, όπου υπήρξαν αναζωπυρώσεις στις περιοχές Άσπρο Χωριό και Τρυπητή. Στο νησί έφτασαν με το πλοίο της γραμμής πυροσβέστες από τον Πειραιά, οι οποίοι επιχείρουσαν όλη νύχτα συνδράμοντας τα πεζοπόρα τμήματα. Η εικόνα των πυρκαγιών στην Άνδρο και την Κάλυμνο είναι σαφώς βελτιωμένη, χωρίς αυτή τη στιγμή να υπάρχουν ιδιαίτερες ανησυχίες. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η φωτιά στο πλωμάρι της Λέσβου, σε επιφυλακή βρίσκεται ωστόσο η πυροσβεστική. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται σήμερα σε Αττική, Πελοπόννησο, Στερεά Ελλάδα, Βόρειο και Νότιο Αιγαίο, Κρήτη, Δυτική Ελλάδα και στον Έβρο. Τριήμερο πένθος στο Δήμο Αμαρίου για τους δύο πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους στη φωτιά στο Ρέθυμνο, τον 58χρονο Μανώλη Στρατιδάκη και τον 25χρονο Παντελή Διαμαντάκη. Σήμερα κηδεύεται στο Αγρίνιο, τόπο καταγωγής του, ο 27χρονος πυροσβέστης Κώστας Λεμοδέτης, που έφυγε από τη ζωή την ώρα του καθήκοντος στην πυρκαγιά στο Γήθιο. Έντονη αποδοκιμασιακή αντίθεση εκφράζει η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας για τη σύλληψη του Δημάρχου, του Αντιδημάρχου και του Εργαζομένου του Δήμου Πάρου λόγω της πρόσφατης πυρκαγιάς. Η ΚΕΔΕ αναφέρει ότι η σύλληψη και προσαγωγή τους έρχεται σε απόλυτη αντίθεση με την ισχύουσα νομοθεσία. Επιχειρώντας να ασκήσει πολιτική κριτική στο ΣΥΡΙΖΑ, η κυρία Διαμαντοπούλου επέλεξε να αναφερθεί στην Αυγή και στο ραδιοσταθμό Στο Κόκκινο με ισχυρισμούς για τα δύο μέσα που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Όπως δήλωσε ο Γιάννης Μπουλέκος, Γενικός Διευθυντής των δύο μέσων, η σημερινή διοίκηση παρέλαβε τα δύο μέσα σε εξαιρετικά δύσκολη οικονομική κατάσταση, όμως κατάφερε να διασφαλίσει τη συνέχιση της λειτουργίας τους και να αποκαταστήσει την οικονομική τους σταθερότητα. Ο Γενικός Διευθυντής των Μέσων του ΣΥΡΙΖΑ υπογραμμίζει ότι η πραγματικότητα είναι μία. Τα δεδουλευμένα και οι οικονομικές υποχρεώσεις προς τους εργαζόμενους έχουν αποπληρωθεί πλήρως, ενώ οι συμφωνίες για τις αποζημιώσεις στις εθελούσες εξόδους υλοποιούνται σύμφωνα με το συμφωνημένο χρονοδιάγραμμα. Η Αυγή και ο ραδιοφωνικός σταθμός Το Κόκκινο αποτελούν την καρδιά της προοδευτικής ενημέρωσης, συμπληρώνει, και ο ΣΥΡΙΖΑ θα συνεχίσει να στηρίζει την παρουσία και τη λειτουργία τους, καταλήγει ο Γιάννης Μπουλέκος. Εν μέσω αντιδράσεων τόσο κοινωνικών φορέων όσο και της αντιπολίτευσης, η Νέα Δημοκρατία φέρνει προς ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο για τη διαχείριση των υδάτων που προετοιμάζει το έδαφος για την ιδιωτικοποίηση του νερού. Δρυμία κριτική άσκησε στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννης Αμανατίδης. Όπως τόνισε, αποκλείστηκαν από την ακρόαση φορέων η ΚΕΔΕ, η Ένωση Δημοτικών Επιχειρήσεων Ίδρυυσης Αποχέτευσης, αιρετοί δήμαρχοι περιφερειακών ενωτήτων της Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής και δεν υπήρχε ούτε ένας εκπρόσωπος των οργανισμών έγκυων βελτιώσεων, χαρακτηρίζοντας την κίνηση αυτή ως παράδειγμα κακής νομοθέτησης αλλά και σκόπιμης από την πλευρά της κυβέρνησης. Το 2014 η Θεσσαλονίκη μας έκανε υπερήφανες και υπερήφανους όλους με το κίνημα «Σώστε το νερό». Εκείνο το σπουδαίο δημοψήφισμα που απέδειξε τη δύναμη των πολιτών έστειλε ένα ηχηρό μήνυμα. Όχι στην ιδιωτικοποίηση του νερού, ναι στην κατοχήρωσή του ως ανθρώπινο δικαίωμα. Επισημαίνει σε δήλωσή της από τη Θεσσαλονίκη η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου. Την ανάγκη να υπάρξουν πλατιές συνεργασίες στον προοδευτικό χώρο ώστε να μην συνεχιστεί η καταστροφική πολιτική των τελευταίων 7 ετών, υπογράμμισε η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ κατά τη συνάντησή της με τους συμπροέδρους των οικολόγων πράσινων Αλεξάνδρα Δατσέρη και Νίκο Αϊβαλιώτη. Στη διεθνή επικαιρότητα, σε μια εξέλιξη που θα μπορούσε να αλλάξει δραματικά τις ισορροπίες στη Μέση Ανατολή, η Χαμάς φέρεται να συμφώνησε καταρχήν στον πλήρη αφοπλισμό της στο πλαίσιο του Αμερικανικού Σχεδίου Ειρήνευσης για τη Γάζα, αποκάλυψε ανώτερο στέλεχος της οργάνωσης στο BBC. Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε το Συμβούλιο Ειρήνης, το οποίο ίδρυσε ο ίδιος, κατέληξε σε ιστορική συμφωνία, η οποία προβλέπει τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς και όλων των άλλων ένοπλων οργανώσεων στη λωρίδα της Γάζας, με σταδιακή Ισραηλινή αποχώρηση. Η ανάπτυξη διεθνούς δύναμης σταθεροποίησης θα συνεργαστεί με νέα Παλαιστινιακή αστυνομική δύναμη για να εγγυηθεί την ασφάλεια στη Γάζα για τους κατοίκους της και τους γειτονές της, σύμφωνα με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Δύο στελέχη της Χαμάς επιβεβαίωσαν στο γαλλικό πρακτορείο, υπό τον όρο να μην κατονομαστούν, πως κλείστηκε η συμφωνία. Εν τω μεταξύ, αναμένεται η επίσημη απάντηση από το Ισραήλ. Τους 18 έφτασαν οι νεκροί μεταξύ των μεταναστών που προσπάθησαν να εισέλθουν χθες Πέμπτη στον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα στη Βόρεια Αφρική, ανακοίνωσε σήμερα εκπρόσωπος του Ισπανικού Υπουργείου Εσωτερικών. Η Ισπανική κρατική τηλεόραση μετέδωσε ότι 2 έως 3.000 άνθρωποι πέρασαν μαζικά στη Θέουτα χθες από το Μαρόκο. Η κυβέρνηση της Ισπανίας ανακοίνωσε ότι θα αναπτύξει στρατό για να εγγυηθεί την ασφάλεια της Θέουτα στα βόρεια παράλια της Αφρικής, από όπου μετανάστες εισέβαλαν βασικά από το Μαρόκο. Η Θέουτα και η Μελίγια είναι τα μοναδικά χερσαία σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Αφρική. Και στους δύο θύλακες παρατηρούνται κατά διαστήματα μαζικές εισρωές ή απόπειρες εισόδου μεταναστών. Η Πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, τάχθηκε υπέρ της αναστολής της συνθήκης Σέγγεν για ελεύθερες μετακινήσεις από την Ισπανία. Στις αθλητικές ειδήσεις, την ήττα από την Ισπανία με 69-66 γνώρισε η Εθνική Εφήβων στα προημιτελικά του EuroBasket U18. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα προηγήθηκε ακόμα και με 29 πόντους απέναντι στην Ισπανία, όμως κατέρευσε στο δεύτερο ημίχρονο και τελικά ητήθηκε με 69-66.
3: Ο καιρός.
4: Γενικά έθριος ημεροκαιρός με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στα βόρεια ορεινά και στην Κρήτη. Πολύ ισχυρή βόρεια άνεμη, 8 μποφόρ τοπικά στα ανατολικά και στο Αιγαίο, πιθανώς έως 9 μποφόρ. Στην Αττική γενικά έθριος καιρός με βορειοανατολικούς ανέμους 5 με 7 και στα ανατολικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη, γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοανατολική 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αυτά ήταν τα νεότερα μέχρι αυτή την ώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο στις 11. Μικρόφωνο τώρα στο Γιώργο Βούλγαρη και το Σωτήρη Καψόχα.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Αλλά ποια είναι η αλήθεια τελικά? Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
5: Εκατόν πέντε και πέντε στο Κόκκινο.

ξέρω πως αντέχω και δεν βρίζω. Να τη βλέπω να αρμενίζει στα νυχτά και εγώ έτσι στα ρηχά να πλατσουρίζω. Χρόνια τώρα με φωνάζει από μακριά, σαν με βλέπει σκεπτικό και κουρασμένο. Και μου λέει έλα δοκίμασα άλλη μια.

Δεν ξέρω πως αντέχω και δεν βρίζω. Να τη βλέπω να αρμενίζει στα νυχτά και εγώ έτσι στα ριχτά να πλατσουρίζω. Χρόνια τώρα με φωνάζει από μακριά, σαν με βλέπει σκεπτικό και κουρασμένο. Και μου λέει έλα δοκίμασα άλλη μια.

Δεν ξέρω πως αντέχω και δεν βρίζω, γιατί βλέπω να αρμενίζει στα νυχτά και εγώ έτσι στα ριχτά να πλατσουρίζω. Χρόνια τώρα με φωνάζει από μακριά, σαν με βλέπει σκεπτικό και κουρασμένο, και μου λέει έλα δοκίμασα άλλη μια.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

0: για να δεις πόσο καλός είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αυξάνει το αφορολόγητο στα τύψη, στα μπουρμπάρ των σερβιτόρων.
1: Να.
0: 6.000 λέει το χρόνο αφορολόγητο. Δεν θα αφορολογεί. Μέχρι 6.000. Για να δεις δηλαδή, εσύ να τα βλέπεις αυτά.
1: Πάει να πιάσει την ελίτ των μπουρμπουάρα, εκεί που παίρνουν, ας πούμε, γιατί τα 6 χιλιάρικα είναι για πλάκα. Σκέψου ότι διαβάζω κάτι και κάτι φορές ότι εκεί στη Μύκονο, ας πούμε, που μαζεύονται όλοι αυτοί, υπάρχουν διάσημοι αθλητές, μπασκεμπολίστες κλπ. Διαβάζω κατά καιρούς, άφησε λέει 1500 ευρώ μπουρμπουάρι, το ευχαριστήθηκε δηλαδή από το. Ή κάτι Άραβες που έρχονται εκεί πέρα και κάνουν επίδειξη στην αυτή, αφήνουν κάτι μπουρμπουάρ τρελά. Οπότε αυτοί με 2-3 μπουρμπουάρ το καλύψαν το αφορολόγητο. Πάνε να πιάσει λοιπόν την ελίτ.
0: Έτσι.
1: Είναι ταξικό το θέμα και των μπουρμπουάρ. Έχουν. Τι σκαρφίστηκαν οι άνθρωποι. Εδώ σκαρφίστηκαν να εμπορευματοποιήσουν, για να μην μιλάμε ακόμα για ιδιωτικοποίηση, να εμπορευματοποιήσουν το νερό, Γιώργο. Το νερό το εμπορευματοποιούν. Δηλαδή, στην πραγματικότητα είναι το προστάδιο για την ιδιωτικοποίηση. Σε όλες τις χώρες της γης, Ευρώπης κλπ., όσοι αποτόλμησαν κάτι τέτοιο, για να πούμε τα σοβαρά, γιατί αυτά θα ζήσουμε το επόμενο διάστημα, επανέφεραν Γαλλία, Μεγάλη Βρετανία κλπ. Επανέφεραν στους δήμους και στο κράτος την διαχείριση και τη χρήση του νερού, υιοθετώντας στην ουσία τη βασική αρχή του οργανισμού, της χάρτας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, που λέει ότι το νερό είναι κοινωνικό αγαθό και πρέπει να έχουν πρόσβαση όλοι στο νερό. Και έρχονται τώρα αυτοί και εμπορευματοποιούν το νερό. Γιατί? Γιατί λέει δεν μπορούν. Τι δεν μπορείς? Δεν κατάλαβα τι δεν μπορείς. Η απόφαση είναι να μπορείς.
0: Έτσι.
1: Να βρεις λοιπόν πώς θα συνεργαστούν οι δύναμοι, οι δήμοι, οι κοινότητες και οι περιφέρειες, να φτιαχτούν οι υποδομές.
0: Έτσι.
1: Που χρειάζονται, διότι εμείς τις πληρώνουμε τις υποδομές, δεν τις πληρώνει κανένας.
0: Τώρα, αυτό που λέγαμε και στο Λονδίνο και στο Παρίσι, πάθαιναν όλοι σαλμονέλα. Ποιος ιδιώτης έκανε έργα? Αλήθεια τώρα, θα πάει κάποιος ιδιώτης να δώσει ένα δις για να κάνει έργα υποδομής? Εμείς θα τα πληρώσουμε αυτά. Τα έργα υποδομής και αυτός θα παίρνει τα κέρδη. Αλλά φαίνεται ότι ο κ. Μητσοτάκης θέλει να κάνει την ίδια διαδρομή. Θέλει να μπουν κάποιοι ιδιώτες μέσα να οικονομήσουν πόσα θα οικονομήσουν και μετά, δεν βαριέσαι, ας φύγουν. Οικονόμα, οικονόμα είναι. Θα πάρουν πόσα είναι να πάρουν. Αλλά και αυτό που λες, ότι όπου και αν έχει ιδιωτικοποιηθεί το νερό, το έχουν πάρει πίσω ή οι δήμοι ή το κράτος. Πουθενά δεν έμεινε ιδιωτικό το νερό. Στο μεταξύ, διαβάζω τώρα για την ελληνική στατιστική αρχή Σωτήρη, ότι λέει νέο γύρο ανατιμήσεων που κινδυνεύει να περάσει απευθείας στον καταναλωτή, επιβαρύνοντας περαιτέρω τους ήδη εξαντλησμένους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, προαναγγέλουν τα τελευταία στοιχεία της ελληνικής στατιστικής αρχής.
1: Ναι, γιατί αυξήθηκε ο δείκτης τιμών στην παραγωγή. Ναι. Δηλαδή έχει ανέβει από κάτω το κόστος και θα μετακυληθεί βέβαια στην κατανάλωση όλα αυτά.
0: Η εκτείναξη των τιμών στα καύσιμα, στις πρώτες ύλες, στην ενέργεια, επιβάρυνει το κόστος παραγωγής, αυτό που λες. Και τι λέει ο κ. Μητσοτάκης γι' αυτό, εισαγόμενοι μάλλον.
1: Συμφωνίες κυρίων.
0: Συμφωνία κυρίων.
1: Εδώ θα έτσι, το λύσουμε έτσι, το πράγμα.
0: Θα κάνουν συμφωνία κυρίων με όλα αυτά.
1: Σε όλα. 8,5% νομίζω ότι αυξήθηκε το κόστος των τιμών χοντρικής από κάτω, δηλαδή στην παραγωγή. 8? Εκεί καλά το είδα.
0: Φαντάσου λοιπόν τι γίνεται.
1: Όλο αυτό λοιπόν, αν το σκεφτείς, το 8% είναι τουλάχιστον διπλάσιο, αφού περάσει από τις ενδιάμεσες διαδικασίες μεσαίους που με τα πράτες και όλους αυτούς για να φτάσει στον τελικό καταναλωτή η τιμή η οποία είναι στα ύψη. Μια χαρά ζούμε, μια χαρά.
0: Κοίταξε, σύμφωνα με τα στοιχεία, έτσι, καύσιμα και δηληστήρια, οι τιμές παραγωγής στα παράγωγα πετρελαίου εκτινάθηκαν κατά 32,4%. Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός σημειώθηκε αύξηση 14,8%. Ίδρευση Οι τιμές στην παροχή νερού ανέβηκαν κατά 11,7%, ρεύμα και φυσικό αέριο καταγράφηκε αύξηση 3,9% και τρόφιμα, η βιομηχανία τροφίμων σημείωσε νέα αύξηση 2% στις τιμές παραγωγής, δείχνοντας ότι πιέζει τα βασικά αγαθά διατροφής δεν λέει να σταματήσει. Αυτά.
1: Εντάξει, είναι κάτι το οποίο δεν χρειάζεται να του το πει ούτε η Ελστάτ, ούτε να του το πούμε εμείς. Απλά εντάξει, εμείς κάνουμε.
0: Πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ.
1: Αλλά το βλέπει καθημερινά τώρα. Δεν υπάρχει περίπτωση να του. Είναι κάτι το οποίο φαίνεται διαγυμνού οφθαλμού που λέμε. Τώρα, εκείνο που, που μου έκανε εντύπωση έτσι επίσης, Γιώργο, έβλεπα χθες τις αναφορές του Μητσοτάκη στο Υπουργικό Συμβούλιο. Η ουσία την οποία κατά τη γνώμη μου ανέδειξε ήταν αυτό που κάλεσε όλους τους πρωτοκλασσάτους βουλευτές και υπουργούς να βγαίνουν στις τηλεοράσεις και στα τοπικά μέσα και παντού, εν πάση περιπτώσει αυτή η επικοινωνία την οποία λατρεύει ο κύριος Μητσοτάκης, και να μιλούν όχι μόνο για τον τομέα αρμοδιότητάς τους, αλλά να μιλούν για τα πάντα για το κυβερνητικό έργο και τους κάλεσε. Λοιπόν, αυτό για μένα σημαίνει πολλά. Πρώτον, καταρχήν ήτανε ολοφάνερο μήνυμα στον κύριο Δένδια ότι κοίταξε να δεις, βγες μπροστά και μην μαζεύεις. Έτσι δεν είπα. Το άλλο όμως που είναι σημαντικότερο όλο είναι ότι η αντίληψη περί επιτελικής λειτουργίας του κράτους και του κόμματος βεβαίως, που μέχρι τώρα ήταν το «Λετά σε μουά», ο Μητσοτάκης έκανε τα πάντα, ξαφνικά έρχεται και τους λέει ότι να σας πω κάτι, βγείτε όλοι μπροστά. Στις εκλογές θα πάμε όλοι μαζί. Ξαφνικά ανακάλυψε το όλοι μαζί. Αυτό είναι εκ του πονηρού. Γιατί θέλει να επιμερίσει τις ευθύνες, διότι η επόμενη μέρα πια που θα έχει ένα αποτέλεσμα θα τους πει ότι δεν είναι μόνο δικό μου αυτό το φταίξιμο, είναι γιατί εσείς δεν βγήκατε ή γιατί εσείς βγήκατε και δεν είπατε τα σωστά.
0: Αυτά που έπρεπε.
1: Άρα λοιπόν είναι, όχι ότι τον έπιασε τώρα η πρεμούρα του κύριο Μητσοτάκη, γιατί ξαφνικά δεν βγαίνουν τα στελέχη του, μια χαρά βγαίνουν. Άσε δε που με αυτόν τον τρόπο νομιμοποιεί και ενθαρρύνει τα πάντα σφάζουν και τα πάντα μαχαιρώνουν Άδωνη. Που τα λέει όλα, δεν ασχολείται.
0: Όλα.
1: Μόνο με το δικό του τομέα δεν ασχολείται. Ο Άδωνης μιλάει για τα πάντα.
0: Κοίταξε, με το δικό του τομέα, επειδή τα έχει λύσει όλα, έχω δει και μια ανάρτηση, υπάρχει φωτογραφία έξω από τα κέντρα υγείας, καντιλάκι κτλ.
1: Ναι,
0: τα έχει λύσει όλα και έχει ζητήσει να βάλουν και τη φωτογραφία του. Τα έχει κάνει όλα τέλεια ο κύριος Μητσοτάκης, ο κύριος Άδωνης. Και ο κύριος Μητσοτάκης βέβαιως θα επιμερίσει την ζημιά. Γιατί θα πει τι κάνατε, πού είσαστε εσείς. Και χτυπάει το καμπανάκι για όλους, έτσι. Και έχουν το μυαλό τους και στο Σαμαρά βέβαια, να προσπαθήσουν να μάθουν και από εκεί. Πήγε να πουλήσει ασφάλεια από το Αγαθονήσι. Μην τυχόν και πει τίποτα ο Σαμάρας. Τώρα, πλάκα-πλάκα, το τείχος στο Νεύρο έχει καιρό να πάει. Στο Νεύρο, ο κύριος Μητσοτάκης, να βγάλει φωτογραφία εκεί στο τείχος.
1: Τώρα θα κάνουν σπέκουλα με την υπόθεση αυτή της Ισπανίας.
0: Α, καλά.
1: Και θα δείξουν, θα πούνε, να καταλάβατε πόσο μπροστά είμαστε εμείς. Και ποιος είναι στην Ισπανία σοσιαλιστής.
0: Σοσιαλιστής.
1: Κατάλαβες.
0: Και επειδή τον επικαλούνται συχνά πυκνά στην Ελλάδα τον Σάντσεθ, για πράγματα που έχει κάνει και για τον ΦΠΑ και για άλλα και για την αντιπαράθεση που είχε με τον Τραμπ, και συχνά πυκνά τον επικαλούνται και εμείς τον έχουμε επικαλεστεί, τώρα σου λέει να ο Σάντσεθ τι κάνει εκεί ο σοσιαλιστής, τίποτα, ορίστε φωτιές κακό, και πάει λέγοντας που ο Σάντσεθ είχε περάσει μέχρι και άδεια στις γυναίκες για το γνωστό λόγο, μια φορά το μήνα.
1: Εκείνο που ξέρω εγώ είναι ότι του Σάντσες η γυναίκα θα πάει φυλακή.
0: Ναι.
1: Εδώ πέρα δεν τα βλέπουμε αυτά. Ας δούμε λοιπόν πώς λειτουργεί το ένα κράτος και πώς λειτουργεί το άλλο. Έτσι, για να λέμε και για αυτή.
0: Εδώ εξαιρούμε τις συζύγους.
1: Και για πολύ μικρότερο παράπτωμα από αυτά που βιώνουμε εδώ πέρα. Έτσι, για
0: και στην Αυστρία που πήγε, ξεχνά τον Κούρτς.
1: Όχι, καθόλου δεν ξεχνάω τίποτα. Εν πάση περιπτώσει, εδώ μπαίνω στον πειρασμό και θα το διαβάσω η ΕΦΗ, γιατί κάποιοι μας λένε ότι δεν διαβάζουμε τα μηνύματα όλων όσα, μα διαβάζουμε όσα μας συμφέρουν. Λέει ότι εσείς ανησυχείτε μήπως χάσει ψήφους το ΠΑΣΟΚ. Αυτός ο μικρός ΣΥΡΙΖΑ, όπως είπατε, τι κάνει? Χτυπάει την Ελλάς και προσπαθεί να κοντίνει τον Τσίπρα μέσα από τα ραδιόφωνά του? Αυτό είναι ο μονομέτωπος? Για σκεφτείτε το καλά. Λοιπόν, Έφη μου, δεν κατάλαβα που εμείς προσπαθήσαμε να κοντίνουμε τον Τσίπρα και που το άκουσες αυτό σε αυτή τη συχνότητα την οποία ακούτε αυτή την ώρα. Δηλαδή, τι ακριβώς ήταν αυτό? Ίσως άλλο ραδιόφωνο ακούτε και άλλο πράγμα μας λέτε και μη μας αποδίδετε προθέσεις τις οποίες δεν έχουμε. Εδώ πέρα είναι πολιτική, αλλά να πω και κάτι, δεν έχει καμία σχέση δυστυχώς αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ με την Ελλάς. Δεν είναι ο Τσίπρας αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή, και αυτό το επέλεξε ο ίδιος ο Αλέξης. Σου απαντώ λοιπόν. Φρόντισε να πει ότι δεν θέλω το ΣΥΡΙΖΑ, είναι τοξικός. Τι να κάνουμε τώρα? Ο τοξικός λοιπόν ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή προσπαθεί να πει ποιο είναι το πρόγραμμά του και ποιες είναι οι θέσεις του. Σας είπαμε, είναι μικρός ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν κρύψαμε κάτι, δεν έχουμε μεγαλείο εμείς, επειδή κάποτε ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν μεγάλος. Εμείς λέμε για το μικρό ΣΥΡΙΖΑ που προσπαθεί αυτή τη στιγμή να ξαναστηθεί στα πόδια.
0: Να βρει βηματισμό.
1: Να βρει βηματισμό. Πού είδες λοιπόν ότι χτυπάμε τον Αλέξη? Όχι σε εμάς, Έφη μου. Αν είναι σε άλλο ραδιόφωνο να το απευθύνεται αυτό το πράγμα και σε άλλους. Δεν είναι εδώ πέρα κάτι τέτοιο.
0: Δηλαδή το να λέει κάποιος το πρόγραμμά του ή πάνω σε ένα ρεπορτάζ, γιατί αυτό που υπόθηκε, που είπαμε, είναι ότι πώς έφτασε η Διαμαντοπούλου στην Αυγή και στο Κόκκινο. Από εκεί δεν ξέρω τι συμπέρασμα μπορεί να βγάλει ο καθένας.
1: Ο Νίκος το έχει κάψει, το έχει κάνει λύσα. Ότι εμείς κάνουμε σπέκουλα υπέρ του Σαμαρά και εναντίον στον Τσίπρα. Δηλαδή εδώ έχουν καεί.
0: Μες στο μυαλό μας. Μες στο μυαλό μας όμως.
1: Εντάξει, Νίκο μου, οκ. Okay.
0: Κοίταξε, τώρα μας κατάλαβε ο Νίκος.
1: Μας κατάλαβε.
0: Μας κατάλαβε ότι είμαστε σαμαρικοί.
1: Αυτό είναι.
0: Αλήθεια είναι αυτό, μας κατάλαβε.
1: Εγώ περιμένω τώρα την πρόσκληση από το Σαμαρά να μας πει: ελάτε εδώ, ρε παιδιά.
0: Πού θες να κατέβεις εσύ?
1: Τώρα με το Σαμαρά εκεί, ναι, δεν είναι? Αφού είναι φανερό, πια εκεί
0: ναι,
1: πάμε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πρέπει να
0: μας. Αφού μας κατάλαβαν, αφού μας
1: κατάλαβαν, τι, να μην κρυφτούμε. Να μην κρύψουμε.
0: Ναι, νομίζω, ναι.
1: Γιατί, πώς έλεγε ο πατήρ Μητσοτάκης, γιατί να το κρύψουμε άλλωστε.
0: Τι κουράγιο τη όμω. Γιατί να το κρύψουμε άλλωστε. Λοιπόν, κοίταξε τι θα κάνουμε. Το δεύτερο μισάωρο θα παίζουμε επανάληψη το πρώτο. Για όσους δεν κατάλαβαν.
1: Ναι, ναι.
0: Θα υπάρχει μια ενότητα τέτοια. Για όσους δεν μας άκουσαν, για όσους δεν κατάλαβαν. Μπορεί να είναι στα αυτοκίνητο, μπορεί ένα φανάρι, μια κόρνα, κάτι να μην ακούσει κάποιος. Θα το κάνουμε έτσι.
1: Ναι, έτσι.
0: Συμφωνείς?
1: Ξέρω εγώ, ναι. Μήπως τους κουράσουμε όμως και το καταλάβουν εις διπλούν ότι είμαστε σαμαρικοί.
0: Ναι. Αφού το παραδεχτήκαμε, τι συζητάς τώρα?
1: Αυτό λέω, ότι εντάξει. Εξάγεται άλλωστε από τα συμφραζόμενα.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, πού είχαμε μείνει? Στο Σαμαρά.
0: Στο Σαμαρά είχαμε.
1: Και από ό,τι θυμάμαι, σήμερα δεν είπαμε καν το όνομα Σαμαράς. Ναι, σήμερα δεν είπαμε καθόλου. Πώς μας
0: τώρα είδες με την ευκαιρία.
1: Πώς μας κατάλαβε ο Νίκος σήμερα κιόλας. Κατάλαβε πίσω από τις λέξεις.
0: Έτσι, γιατί σου λέει, αφού κατηγορούν τον Πασό, κατηγορούν τον Μητσοτάκη, κατηγορούν την
1: Ελλάδα. Και άλλοι θυμήθηκαν το τραγούδι. Πίσω από τις λέξεις κρύβεται ο Αλέξης. Μην το βάλεις αυτό το τραγούδι, έτσι, γιατί ξέρεις.
0: Όχι, βάλε με λένε Γιώργο και ποτέ δεν τραγουδάω.
1: Εγώ θυμάμαι έτσι ατάκες εποχής και τραγούδια. Λοιπόν, λέγαμε λοιπόν ότι η κατάσταση στο... Για να πάμε στα ουσιώδη και να μην ξεχάσουμε. Είδες πάλι πώς χειρίζονται το θέμα της καταστροφής των πυρκαγιών.
0: Ναι.
1: Δηλαδή... Έχουν συλλαμβάνουν με χειροπέδες, παρακαλώ, το δήμαρχο και τον αντιδήμαρχο, τους αντιδημάρχους, για να δείξουν την εικόνα. Έτσι, τους αφήνουν, λες και έβαλε ο δήμαρχος στη φωτιά, για να δείξουν ότι κάτι κάνουν. Τώρα ανακοίνωσαν ότι στο Ρέθυμνο ευθύνεται υπάλληλος ανώτατος της ΔΔΕ. Του ΔΔΕ, πώς είναι αυτό το πράγμα, τέλος πάντων δεν ξέρω αν θηλυκό ή αρνητικό. Και όλα καλά καμωμένα. Κουβέντα για τους νεκρούς, κουβέντα για τις υποδομές που δεν έχουν.
0: Παθολογικά έτσι, δεν είπαμε.
1: Παθολογικά. Κουβέντα για το τι δεν έκαναν για να αποφύγουν και να προστατεύσουν αυτά. Εδώ έχουμε δει όλη την ιστορία με την ταχύτητα, το είδος του ανέμου, την ταχύτητα και όλα αυτά τα χαρακτηριστικά και τίποτα άλλο. Και συλλαμβάνουμε ανθρώπους για να και πετύχουμε την εικόνα, να μείνει η εικόνα ας πούμε στον κόσμο,
0: αυτό.
1: Επικοινωνία με τις χειροπέδες για να μείνει αυτό. Και μετά δεν τους ενδιαφέρει το παρακάτω.
0: Όχι.
1: Έτσι.
0: Όχι.
1: Αυτή είναι η κατάσταση. Το ότι καίγεται όλη η χώρα με το παραμικρό και το ότι κάτι επαναλαμβάνεται, οι φωτιές επαναλαμβάνονται, δεν θα σταματήσουν. Καίγεται και καταστρέφεται όλη η χώρα. Το χειμώνα πνίγεται και πλημμυρίζει. Δεν υπάρχει κανένας τίποτα. Όλα αυτά είναι η κλιματική κρίση. Για όλα. Η κλιματική κρίση, ο ΔΔΕ, πώς να σου πω, η κολόνα της ΔΕΗ που μπήκε λάθος στη συγκεκριμένη στιγμή.
0: Το δέντρο που έπεσε πάνω στο καλώδιο.
1: Ναι. Όλα αυτά για κάτι.
0: Αλλά για την υπογειοποίηση των καλωδίων εδώ
1: τίποτα
0: και 20 χρόνια, ας πούμε, κανείς δεν λέει. Έτσι,
1: τίποτα.
0: Που του συζητείτε αυτό το θέμα.
1: Και δίνουμε λοιπόν και τροφή στο πόπολο να βλέπει το δήμαρχο και να λέει: Πόπο, τι δήμαρχους βγάζουμε, βρε παιδί μου, τι είναι αυτοί οι δήμαρχοι.
0: Πάμε στον άλλο, τον καλύτερο
1: σε
0: εκλογές.
1: Οι δήμαρχοι, ας πούμε, οι οποίοι καίνε τον τόπο τους. Να.
0: Έλαντε.
1: Αυτοί είναι.
0: Να και τι γίνεται και την Ισπανία. Τι να σου κάνει η κυβέρνηση, δες τι γίνεται εκεί στην Ισπανία και τη Γαλλία. Τι να σου κάνει και η κυβέρνηση.
1: Αυτή η εικόνα είναι που παρουσιάζουν, δυστυχώς.
0: Η εικόνα είναι δύναμη της εικόνας και πραγματικά γίνεται όλο αυτό που γίνεται με την επικοινωνία και τι να πω, πραγματικά. Και το καταφέρνει αυτό ο Μητσοτάκης όμως, Σωτήρη. Δηλαδή πραγματικά είναι απίστευτο αυτό, το περνάει.
1: Ο Ηλίας μας ρωτάει πότε είπατε ότι είναι τοξικός. Δεν το είπε ο κύριος Τσίπρας, ναι έχετε δίκιο. Το είπαν οι συνεργάτες του και πρωτοπάλι καρά του ότι είναι τοξικός ο ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι, η απάντηση που θέλετε, ωραία. Κάνουμε σπίκουλα, μπερδεύουμε τα ονόματα λοιπόν. Το είπαν οι συνεργάτες του.
0: Ο κύριος Γιακαντάρης, συγκεκριμένα να το πούμε.
1: Και νωρίτερα κάποιοι άλλοι, ότι είναι τοξικός και ότι είναι ιστορικά πεθαμένος.
0: Ναι.
1: Εντάξει τώρα, εδώ ζούμε ρε παιδιά, ας καταλάβουμε τι λέγεται σε αυτό το παιχνίδι, ας λέει ο καθένας ό,τι θέλει και ας παίρνει και την ευθύνη αυτού που λέει, όπως παίρνουμε εμείς την ευθύνη αυτού που λέμε.
0: Γιατί δεν διαμαρτύρεστε κάτω από αυτές τις αναρτήσεις, αν είναι τοξικός ο ΣΥΡΙΖΑ και τον ΠΑΣΟΚ και αν έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Τον ιστορικό του κύκλο ένα κόμμα τον κλείνει όταν θα θελήσει ο ελληνικός λαός. Όχι πέντε δηλώσεις. Δεν μπορεί να κλείσει τον ιστορικό του κύκλο ένα κόμμα επειδή το δήλωσαν κάποια στελέχη ενός άλλου κόμματος ή τον αποκάλεσαν τοξικό. Και βέβαια κατανοώ αυτούς τους ανθρώπους γιατί δεν πέρασαν ποτέ από την αριστερά. Στο εξυγχρονιστικό ΠΑΣΟΚ έχουν χρησιμοποιήσει τέτοια φρασιολογία.
1: Μα δεν τον βρίζαν αυτοί οι συγκεκριμένοι το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Και το ΣΥΡΙΖΑ και προσωπικά
1: το. Οι συγκεκριμένοι, ας πούμε, αυτοί που.
0: Από το ποτάμι του Καραγκιόζη το ανέβαζε.
1: Το πριν, το προηγούμενο ΣΥΡΙΖΑ που ήταν και ο κύριος Τσίπρας. Αυτοί οι ίδιοι τον βρίζανε.
0: Αυτοί που σήμερα τον στηρίζουν.
1: Βέβαια.
0: Είδαν το φως το αληθινό τώρα.
1: Δηλαδή, εντάξει τώρα, αυτά θέλετε να τα ξεχάσουμε τώρα, παιδιά. Πώς θα γίνει.
0: Όχι, εμείς να πούμε κάτι.
1: Να μην τολμήσουμε να πούμε, κατά τα άλλα εμείς κάνουμε πόλεμο. Ποιο πόλεμο κάνουμε, πού είπαμε πόλεμο. Αναφέραμε τι έκανε και εξηγήσαμε γιατί έβγαλε την ανάρτηση που έβγαλε η Ελλάς
0: δηλαδή,
1: και τι στόχευση
0: ωραία.
1: Είχε. Πολιτικά μιλήσαμε.
0: Αύριο από Δευτέρα λίστα με τραγούδια, να μην αναφέρουμε τίποτα ποτέ.
1: Πάμε σε...
0: Ένθετο, Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου Υγεία, Δελτίο Ειδήσεων Αγγέλα Ταρζάνου και επανερχόμαστε.
2: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Κοσμοτέ Telecom. Δέκα λεπτά για την υγεία μας. Ένα ενημερωτικό ένθετο με τρέχουσες πληροφορίες, συμβουλές, αλλά και λύσεις όταν η υγεία μας χτυπάει κόκκινο. Επιμελείται και παρουσιάζει η Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου.
3: Στον ήχο είναι σήμερα μαζί μας ο Νίκος Μπιτσιμέας. Φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές, καλή σας μέρα. Ο κίνδυνος στη ρήξη ανευρίσματος εγκεφάλου δεν αφορά μόνο το αρχικό αιμορραγικό επεισόδιο, αλλά κυρίως τις επιπλοκές που μπορεί να ακολουθήσουν. Ωστόσο, η έγκαιρη παρέμβαση στη ρήξη ανευρίσματος σώζει ζωές. Σήμερα έχουμε κοντά μας τη Σοφία Βασιλοπούλου, αναπληρώτρια καθηγήτρια νευρολογίας εγκυακών εγκεφαλικών νοσημάτων του ΕΚΠΑ. Κυρία Βασιλοπούλου, καλή σας μέρα.
4: Καλημέρα σας.
3: Τι είναι το ανεύρισμα εγκεφάλου και ποιοι παράγοντες ενοχοποιούνται για τη δημιουργία του?
4: Το ανεύρισμα εγκεφάλου είναι μια παθολογία των αγκείων, μια παθολογική προσεκβολή των αγκείων. Τα ανελεπταίνει σε ένα σημείο, κάνει μια

0: ανέσταση, αν παραμείνει για πολύ μεγάλο διάστημα, μπορεί και αυτή να επιδεινώσει ένα νεύρισμα, να το μεγαλώσει. Αυτά κυρίως.
1: Υπάρχουν κάποια χαρακτηριστικά συμπτώματα για την ύπαρξη του ανευρίσματος ή τα συμπτώματα δυστυχώς φαίνονται μόνο όταν γίνει η ρήξη του ανευρίσματος, κυρία Βασιλοπούλου?
0: Ένα ανεύρισμα για να δώσει συμπτώματα καταρχήν θα πρέπει να, να είναι από ένα μέγεθος και πάνω. Επομένως υπάρχουν δύο κατηγορίες. Αυτά που δεν έχουν ραγεί και αυτά που έχουν ραγεί. Η πιο χαρακτηριστική εικόνα είναι όταν ραγεί ένα νεύρισμα που κάνει μια εγκεφαλική αιμορραγία, και αυτό βέβαια είναι και το αφεκτέ και το πιο δύσκολο να αντιμετωπιστεί. Όταν δεν έχει ραγεί, αυτή η κατηγορία δηλαδή των ανευρισμάτων, αυτό που μπορεί να προκαλέσει είναι να, επειδή μεγαλώνει σε ένα χώρο που είναι πολύ περιορισμένος, γιατί ο εγκέφαλος, όπως ξέρετε, είναι μέσα στο κρανίο και αυτός είναι ένας χώρος περιορισμένος, δεν χωράνε παρουσίες άλλων, θα δημιουργήσει πιεστικά φαινόμενα και έτσι μπορεί να το καταλάβεις από κάποιο πιεστικό φαινόμενο. Δηλαδή να παραλύσει κάποιο νεύρο, κάποιος ασθενής να κάνει μια διπλοπία και να είναι κάποιο νεύρο του ματιού το οποίο πιέζεται. Συνήθως αυτό είναι μια εκδήλωση πιεστική που δεν ανήκει στη ρήξη και που μπορεί να προκαλέσει τη διάγνωση αυτή.
1: Και πώς τίθεται τη διάγνωση, μιας και μιλήσατε, κυρία Βασιλοπούλου, της ύπαρξης ανευρίσματος του κεφάλου?
0: Εξαρτάται πάλι. Ανάλογα με την κλινική εικόνα. Δηλαδή, θα πρέπει να είναι κάποιος ασθενής να έχει ένα σύμπτωμα, να παραπονηθεί στο γιατρό του για αυτό το σύμπτωμα και ο γιατρός του ανάλογα να κατευθυνθεί. Να ζητήσει απεικονιστικές εξετάσεις, τις οποίες θα τις συνυπολογίσει με την κλινική εικόνα. Η μαγνητική τομογραφία και η μαγνητική αγγιογραφία είναι εξετάσεις οι οποίες είναι έτσι μεγάλη ευκρίνεια, θα δείξουν ένα νεύρισμα και συνήθως θα μας δώσουν και πληροφορίες σε σχέση με την θέση του, με το μέγεθός του κλπ. Άλλοι όμως να πω ότι θα πρέπει να συνυπολογιστεί και η κλινική εικόνα. Υπάρχουν ασυμπτωματικά ανευρίσματα, τα οποία είναι πιο μικρά, μπορούμε να τα συναντήσουμε και τυχαία, κάνοντας έλεγχο για κάποιο άλλο λόγο. Να μην δώσει δηλαδή συμπτώματα, να κάνουμε μια μαγνητική ή μια αξονική για έναν άλλο λόγο ή να το ανακαλύψουμε τυχαία. Υπάρχουν λοιπόν και αυτή η κατηγορία. Γι' αυτό λέω ότι θα πρέπει να συνυπολογιστεί ο λόγος για τον οποίο γίνεται η εξέταση.
1: Και υπάρχει τρόπος να αντιμετωπιστεί το νεύρισμα πριν προκληθεί η ρήξη? Και τι σημαίνει η ρήξη για τη ζωή του ασθενούς, κυρία Βασιλοπούλου?
0: Η ρήξη είναι μια πάρα πολύ βαριά κλινική εικόνα. Πολύ σημαντικό επίγονο, ίσως από τα πιο επίγοντα που έχουμε στην ιατρική. Γιατί έχει πάρα πολύ μεγάλη θνησιμότητα και καταλήγει και πολύ μεγάλη αναπηρία. Είναι λοιπόν... Θέλω να μπορούμε να τα διαγνώσουμε τα ανευρίσματα νωρίτερα για να παρέμβουμε σε αυτά. Αυτό εξαρτάται από το μέγεθος του ανευρίσματος. Άρα δεν είναι όλα τα ανευρίσματα, για να μην τρομάζουμε τον κόσμο, όλα τα ανευρίσματα. Υπάρχουν μικρά ανευρίσματα τα οποία δεν προκαλούν κάτι. Από ένα μέγεθος και πάνω μπορούν να καταστούν επικίνδυνα και θα πρέπει να αντιμετωπιστούν είτε μέσω νευροχειρουργικής επέμβασης είτε μέσω ενδοαυλικής, αυτό που λέμε δηλαδή με τους επεμβατικούς νευροακτινολόγους, να καταφέρουμε να το βγάλουμε από την κυκλοφορία, ώστε να, ακόμα και αν σπάσει, να μην δημιουργήσει συμπτώματα. Ή μάλλον να μην σπάσει, να καταφέρουμε να το βγάλουμε από την κυκλοφορία, ώστε να μην κινδυνεύει ο ασθενής. Αυτό γίνεται με καινούργια, έτσι, τα οποία όλο και εξελίσσονται, καινούργιους καθετήρες, καινούργια εργαλεία εισαγωγικά, που μετά από μια ομάδα που θα συνεκτιμηθεί το μέγεθος, η εντόπιση, η ηλικία του ασθενούς, το οικογενειακό του ιστορικό, θα αποφασιστεί ποια είναι η καλύτερη μέθοδος.
1: Και από τη στιγμή που γίνεται η ρήξη του ανευρίσματος, κυρία Βασιλοπούλου, τι ποσοστό υπάρχει θεραπείας ώστε να μην καταλήξει ο ασθενής?
0: Τώρα αυτό δεν είναι θέμα ποσοστού, εξαρτάται από το μέγεθος, από το που έχει γίνει η ρήξη και από το τι υπόλοιμα αφήνουν στον ασθενή. Δεν είναι τόσο απλό. Δηλαδή, άπαξ και γίνει μια μεγάλη ενδοκεφαλική αιμορραγία, τα πράγματα μετά είναι πολύ δύσκολα.
1: Μάλιστα.
0: Θα πρέπει πάντως σίγουρα να υπάρξει άμεση ιατρική βοήθεια. Αυτό είναι που μπορώ να σας πω σαν γενικό κανόνα. Δηλαδή, ένας ασθενής ο οποίος έχει ή υπάρχει υποψία για τέτοια ιστορία, θα πρέπει σίγουρα άμεσα να απευθυνθεί στο πλησιέστερο
1: νοσοκομείο. Κυρία Βασιλοπούλη, θα ήθελα να ευχαριστώ πάρα πολύ αυτές τις τόσο χρήσιμες πληροφορίες μας δώσατε όσον αφορά το νεύρισμα του εγκεφάλου και την πρόληψή του.

0: στο κόκκινο. Η ώρα είναι 11. Εκατόν 5 και 5. Στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 11 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο για Αγγέλα Νταρζάνου. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το πρωί σήμερα σε δασική περιοχή στο Καλαμάκι Θήβα στη Βιωτία. Στο σημείο επιχειρούν 16 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων τμήματων. Μήνυμα μέσω του 112 εστάλη για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην περιοχή του Αγίου Βασιλείου με κατεύθυνση προς το Καπαρέλι. Νέες εστίες φωτιάς εκδηλώθηκαν σε δασική έκταση στην περιοχή Φλόκας, στη Δυτική Αχαΐα, όπου ήδη παρουσιάζεται καλύτερη εικόνα, αλλά και σε δασική έκταση κοντά στην περιοχή Αρχοντοχώρη, στο οξυρόμερο Έτωλο Ακαρνανίας. Στα δύο μέτωπα επιχειρούν πεζοπόρα τμήματα. Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου λόγω των θυελλωδών ανέμων που πνέουν στο Αιγαίο. Στο λιμάνι του Πειραιά, αντίθετα, τα δρομολόγια προς το παρόν πραγματοποιούνται με εξαίρεση το Blue Star Paros. Τα δρομολόγια των Άργο Σαρονικό προς το παρόν εκτελούνται κανονικά. Χωρίς την συνδρομή εναέριων μέσων, ξεκίνησε για τρίτη μέρα σήμερα η επιχείρηση αντιμετώπισης της μεγάλης πυρκαγιάς στο νότιο Ρέθυμνο, καθώς οι ισχυροί άνεμοι δεν επιτρέπουν τις πτήσεις πυρόσβεσης. Σύμφωνα με το συντονιστικό κέντρο, η εικόνα εμφανίζεται βελτιωμένη σε σχέση με τη χθεσινή μέρα, ωστόσο η μάχη με τις αναζωπυρώσεις συνεχίζεται. Τα σημαντικότερα προβλήματα εντοπίζονται στις περιοχές της Κρύας Βρύσης και του Ασώματου, όπου οι πυροσβεστικές δυνάμεις επικεντρώνουν τις προσπάθειές τους προκειμένου να αποτρέψουν νέες επεκτάσεις της φωτιάς. Εν τω μεταξύ, από τις αρχές έγινε παράλληλα γνωστό ότι συνελήφθη στέλεχος του ΔΔΕ στο πλαίσιο της έρευνας για τα αίτια της καταστροφικής πυρκαγιάς. Όπως έγινε γνωστό επίσης, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού προχώρησε σε προσαγωγές ατόμων από την περιοχή της Κρύας Βρύσης. Στην Πάρο, οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν ενεργές εστίες και αναζωπυρώσεις στην περίμετρο της πυρκαγιάς. Δύσκολη η περασμένη νύχτα, όπου υπήρξαν αναζωπυρώσεις στις περιοχές Άσπρο Χωριό και Τρυπητή. Η εικόνα των πυρκαγιών στην Άνδρο και στην Κάλυμνο είναι σαφώς βελτιωμένη, χωρίς αυτή τη στιγμή να υπάρχουν ιδιαίτερες ανησυχίες για την εξέλιξη των μετώπων. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η φωτιά στο πλωμάρι της Λέσβου, σε επιφυλακή βρίσκεται ωστόσο η πυροσβεστική. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται σήμερα σε Αττική, Πελοπόννησο, Στερεά Ελλάδα, Βόρειο και Νότιο Αιγαίο, Κρήτη, Δυτική Ελλάδα και στον Έβρο. Τριήμερο πένθος στο Δήμο Αμαρουσίου για τους δύο πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους στη φωτιά στο Ρέθυμνο, τον 58χρονο Μανώλη Στρατιδάκη και τον 25χρονο Παντελή Διαμαντάκη. Σήμερα κηδεύεται στο Αγρίνιο τόπο καταγωγής του ο 27χρονος πυροσβέστης Κώστας Λεμοδέτης που έφυγε από τη ζωή την ώρα του καθήκοντος στην πυρκαγιά στο Γήθιο. Έντονη αποδοκιμασία και αντίθεση εκφράζει η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας για τη σύλληψη του Δημάρχου, του Αντιδημάρχου και του Εργαζόμενου του Δήμου Πάρου λόγω της πρόσφατης πυρκαγιάς. Η ΚΕΔΕ αναφέρει ότι η σύλληψη και προσαγωγή τους έρχεται σε απόλυτη αντίθεση με την ισχύουσα νομοθεσία. Εν μέσω αντιδράσεων τόσο κοινωνικών φορέων όσο και της αντιπολίτευσης, η Νέα Δημοκρατία φέρνει προς ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο για τη διαχείριση των υδάτων που ετοιμάζει το έδαφος για την ιδιωτικοποίηση του νερού. Δρυμία κριτική άσκησε στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννης Αμανατίδης. Όπως τόνισε, αποκλείστηκαν από την ακρόαση φορέων η ΚΕΔΕ, η Ένωση Δημοτικών Επιχειρήσεων Ίδρυψης Αποχέτευσης, αιρετοί δήμαρχοι της Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής, ενώ δεν υπήρξε ούτε ένας εκπρόσωπος των οργανισμών εγγύων βελτιώσεων. Και χαρακτήρισε την κίνηση αυτή ως παράδειγμα κακής νομοθέτησης αλλά και σκοπιμότητας από την πλευρά της κυβέρνησης, σύμφωνα με τον κύριο Μανατίδη. Το 2014 η Θεσσαλονίκη μας έκανε υπερήφανες και υπερήφανους όλους με το κίνημα SOS. Τε το νερό. Σώστε το νερό. Εκείνο το σπουδαίο δημοψήφισμα που απέδειξε τη δύναμη των πολιτών έστειλε ένα ηχηρό μήνυμα. Όχι στην ιδιωτικοποίηση του νερού, ναι στην κατοχύρωσή του ως ανθρώπινο δικαίωμα. Επισημαίνει σε δήλωσή της από τη Θεσσαλονίκη η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου. Την ανάγκη να υπάρξουν πλατιές συνεργασίες στον προοδευτικό χώρο ώστε να μην συνεχιστεί η καταστροφική πολιτική των τελευταίων 7 ετών, υπογράμμισε η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ κατά τη συνάντησή της με τους συμπροέδρους των οικολόγων Πρασίνων Αλεξάνδρα Δατσέρη και Νίκο Αϊβαλιώτη. Στη διεθνή επικαιρότητα ανατρέπεται πριν καλά-καλά γνωστοποιηθεί η λεγόμενη ιστορική συμφωνία σύμφωνα με τον Αμερικανό Πρόεδρο, η οποία προέβλεπε τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς και όλων των άλλων ενόπλων δυνάμεων στη λωρίζα της Γάζας, σύμφωνα με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ. Όπως έγραψαν οι Times of Israel, αξιωματούχοι του Ισραήλ τόνισαν ότι η προτινόμενη συμφωνία δεν ανταποκρινόταν ικανοποιητικά στις Ισραηλινές απαιτήσεις. Αλλά και ο Γκάζι Χαμάντ, ανώτερος τέλεχος της Χαμάς, είπε πως η οργάνωση δεν θα ασχοληθεί με τα βήματα του αφοπλισμού πριν αποσύρει το Ισραήλ όλες τις δυνάμεις του από την περιοχή. Τους 18 έφτασαν οι νεκροί μεταξύ των μεταναστών που προσπαθούσαν να εισέλθουν χθες Πέμπτη στον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα στη Βόρεια Αφρική, ανακοίνωσε σήμερα εκπρόσωπος του Ισπανικού Υπουργείου Εσωτερικών. Η Ισπανική κρατική τηλεόραση μετέδωσε ότι 2 με 3 χιλιάδες άνθρωποι πέρασαν μαζικά στη Θέουτα χθες από το Μαρόκο. Η κυβέρνηση της Ισπανίας ανακοίνωσε ότι θα αναπτύξει στρατό για να εγγυηθεί την ασφάλεια της Θέουτα στα βόρεια παράλια της Αφρικής, από όπου μετανάστες εισέβαλαν μαζικά από το Μαρόκο. Η Θέουτα και η Μελίγια είναι τα μοναδικά χερσαία σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Αφρική. Και στους δύο θύλακες παρατηρούνται κατά διαστήματα μαζικές εισρωές ή απόπειρες εισόδου μεταναστών. Η Πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, τάχθηκε υπέρ της αναστολής της συνθήκης Σέγγεν για ελεύθερες μετακινήσεις από πλευράς Ισπανίας. Στις αθλητικές ειδήσεις τώρα, το παγκόσμιο ποδόσφαιρο θρηνεί την απώλεια του Φράνκο Μπαρέζη, ενός από τους σπουδαιότερους αμυντικούς που ανέδειξε ποτέ το άθλημα. Ο εμβληματικός αρχηγός της Μίλαν και της Εθνικής Ιταλίας έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 66 ετών έπειτα από γενναία μάχη που έδινε το τελευταίο διάστημα με τον καρκίνο.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριο σήμερα ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα βόρεια ορεινά και στην Κρήτη. Πολύ ισχυρή βόρεια άνεμη 8 μποφόρ στα ανατολικά και στο Αιγαίο πιθανώς έως 9 μποφόρ. Στην Αττική γενικά έθριος ο καιρός με βορειοανατολικούς ανέμους 5 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά. Η άνεμη νοτιοανατολική 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12, επιστροφή τώρα στο Γιώργο Βούλγαρη και το Σωτήρη Καψόχα.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Η Νικολέτα Τσουραμάν είναι στον ήχο, στην επιμέλεια παραγωγής ο Κώστας Πιαντές, στις μουσικές επιλογές ο Γιάννης Πετρίδης, στην επικοινωνία μαζί σας ο Χάρης Δάλλας και στα μικρόφωνα ο Σωτήρης Καψόχας και ο Γιώργος Βουλγαρής. 210-3217-777 το τηλέφωνο του σταθμού μας και το Viber 6985-87-0059. Να πούμε, Σωτήρη, και στις ακροάτρες και στους ακροατές ότι από την επόμενη εβδομάδα δεν θα είσαι εδώ, από την επόμενη Δευτέρα.
1: Ποια επόμενη? Ναι, αύριο, μεθαύριο.
0: Παρασκευή δεν είναι σήμερα?
1: Σήμερα.
0: Ναι, από μεθαύριο.
1: Ήγκη καινή ώρα.
0: Ναι. Να πούμε ότι παραιτήθηκες γιατί εντάσσεσαι στο κόμμα Σαμαρά.
1: Ναι, πάω να οργανώσω την προεκλογική μου έτσι εκστρατεία.
0: Θα βγαίνεις καλεσμένος εδώ?
1: Το μετά, ναι, βέβαια, ναι. Τι, ως πολιτικό πρόσωπο εννοείται.
0: Θα σε καλούμε, ναι.
1: Βέβαια. Αν με καλείτε. Αλλά εσύ θα με καλείς γιατί είσαι και εσύ κρυφοσαμαρικός.
0: Φανερό, φανερό τώρα. Μετά το σημερινό φανερό.
1: Λοιπόν, να πούμε τώρα, επειδή μας ρωτάνε τι γίνεται στη Βουλή με το νομοσχέδιο για τα νερά,
0: για το νερό,
1: ότι το ΠΑΣΟΚ ζήτησε ονομαστική ψηφοφορία και αυτό γίνεται. Όλοι οι βουλευτές θα ψηφίσουν με ονομαστικό τρόπο. Έτσι, αυτό γίνεται στη Βουλή για να μην... ενδεχομένως θέλει να δει ποιοι είναι υπέρ και ποιοι είναι κατά. Όχι ότι θα αλλάξει τίποτα. Από ό,τι φαίνεται όλη η αντιπολίτευση είναι κατά και θα ψηφιστεί από τους κυβερνητικούς βουλευτές.
0: Και που επιμένει ο Μητσοτάκης ότι δεν ιδιωτικοποιείται το νερό, είναι απίστευτη όμως, έτσι.
1: Ναι, εντάξει. Δεν ιδιωτικοποιείται σε πρώτη φάση,
0: ναι, το πάει
1: εμπορευματοποιείται για να είμαστε ακριβείς. Και σε δεύτερη φάση θα έρθει, θα μπουν δηλαδή, ό,τι έκανε, δηλαδή και στον πολιτισμό τι έκανε. Λέει ότι βάζω στη διαχείριση τους ιδιώτες για 6+6 χρόνια, θα προκηρύξω διαγωνισμό, αλλά για να μπει θα είναι ένας φωτογραφικός, φαντάζομαι, θα είναι.
0: Κάνει τώρα... τέτοια Νέα Δημοκρατία.
1: Μπα, με τίποτα.
0: Θα δούμε.
1: Είναι άψογη, συνεπής και ακριβής. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Θα τα ζήσουμε αυτά.
0: Μάλιστα, να καλημερίσουμε τον πρώην Διευθύνων Σύμβουλο των ΕΛΠΕ και πρώην Διευθύνων Σύμβουλο της Enterprise Greece, τον κύριο Γρηγόρη Στεριούλη. Καλή σας ημέρα.
2: Καλή σας ημέρα, καλημέρα σας. Και σε εσάς και στους ακροατές σας.
1: Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, βλέπουμε ότι μπορεί να δηλώνει η κυβέρνηση να λέει τι να λέει ή να λέει 5 λεπτά και τον Ιούλιο και τον Αύγουστο και όλα αυτά, αλλά όταν τα κάψιμα έχουν τραβήξει το δρόμο, την ανηφόρα, τότε τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά και λέγαμε νωρίτερα, βέβαια, και αφού το πετρέλαιο ακριβαίνει, ακριβαίνουν οι μεταφόρες, ακριβαίνουν και τελικά πάλι ο καταναλωτής είναι αυτός που την πληρώνει.
2: Κοιτάξτε, είναι πραγματικά ενδιαφέρον. Πριν από ένα μήνα, πριν από μερικές μέρες βαζετών, όταν ρωτηθήκαμε για τα μέτρα αυτά, τα 40 εκατομμύρια από τη Μότορο και τα ελληνικά πετρέλαια, ήμασταν όλοι πολύ διστακτικοί. Λέγαμε μήπως είμαστε γκρινιάριδες, μήπως τελικά υπερβάλλουμε, μήπως. Τελικά απεδείχθηκε, πραγματικά αποδεικνύεται στην πράξη, ότι είναι οι δήμονες του πυροτεχνήματος, οι δήμονες της επικοινωνίας. Είναι εντυπωσιακό αυτό. Ακόμα και σε εμάς και σε εσάς φυσικά, που είστε σαφέστατα καλύτεροι από μένα, που ασχολείστε με το αντικείμενο, σηκώνει κανείς τα χέρια. Καταφέραν, ας πούμε, να πείσουν την κοινή γνώμη ότι η απραξία, γιατί περί απραξίας πρόκειται, είναι η καλύτερη μέθοδος διαχείρισης της ακρίβειας. Αυτό δεν ξέρω αν υπάρχει άλλο προηγούμενο παγκόσμιο που θα μπορεί κανείς να το κάνει. Δώσανε σε 20 εκατομμύρια κάθε εταιρεία, πήραν σαν ανταλλάγματα πολλαπλάσια, μπορώ να σας πω αρκετά ανταλλάγματα που πήραμε, και η μέση αντίληψη που πέρασε στον κόσμο είναι ότι εμείς κάναμε ό,τι μπορούσαμε, να είδατε μειώθηκαν οι τιμές και κλπ. Απίστευτο, απίστευτο. Βλέποντας ακόμα χειρότερο, βλέπει κανείς ότι η ασυδοσία αυτή, οι τιμές που ανεβαίνουν, είναι οι τιμές του επόμενου μήνα. Είναι οι τιμές μετά από ένα μήνα, αυτές που ανακοινώνονται, και αυτό θέλω να το προσέξετε κι εσείς, γιατί εντάξει, είναι ένα πολύ ειδικό θέμα, να το ξέρετε. Οι τιμές όταν ανέβηκε το πέταλ, μιλάμε για ένα μήνα μετά. Είναι τα future που λέμε. Οι τιμές που είναι σήμερα είναι οι τιμές ένα μήνα πριν που ανακοινώθηκαν. Οι τιμές λοιπόν οι σημερινές είναι τιμές οι οποίες ήταν χαμηλότερες των 80 δολαρίων. Και έξω στα πρατήρια οι τιμές ανεβαίνουν. η παρακολούθηση τιμών που γίνεται παίρνει σαν θέμα της ανάλογα με το τι συμφέρει την future τιμή ή την προηγούμενη τιμή για να μπορέσει να καθυστερήσει την επίπτωση του τιμής του πετρελαίου στα πρατήρια. Και επομένως, όπως πολύ σωστά είπατε, έχουμε άνοδο σε όλο το φάσμα το ενεργειακό, στο φάσμα των μετακινήσεων, στο φάσμα της οικιακής χρήσης, στον τουρισμό, οπουδήποτε, γιατί η ενέργεια αγκαλιάζει τα πάντα. Και ακόμη και κάτι σημαντικό, οι πιο πολλοί δημοσιογράφοι, και σας τιμάει αυτό που θα πω, ασχολούνται αποκλειστικά με την ηλεκτρική ενέργεια, η οποία ηλεκτρική ενέργεια είναι το 30 μόνο της 100 της συνολικής ενέργειας, ενώ το 70 είναι τα υγρά καύσιμα. Και διαβάζει κανείς με θλίψη, θα διαβάσετε σίγουρα και εσείς χθες, ότι η Κύπρος ξεκινάει την εκμετάλλευση του ΚΟΠΕΔΕΞΗ, ότι συζητάει πώς θα τα υγροποιήσει στην Αίγυπτο, πώς θα το βγάλει, και εμείς μιλάμε για 20 εκατομμύρια, τα οποία έκανε δωρεά τα ελληνικά πετρέλαια και motor oil. Αυτό θα κατεβάσει 5 ή 10 cents την τιμή, η οποία έχει περάσει τα 2 ευρώ, και παρακολουθούμε τα τεκτενόμενα, μην κάνοντας τίποτα. Ο ΦΠΑ εξακολουθεί να δίνει 5,5 δισεκατομμύρια στον κρατικό κορβανά, οι φόροι στα καύσιμα δηλαδή, οι τιμές είναι ανεξέλεγκτες και απλά παρακολουθούμε τα γεγονότα. Τι να πω, είναι πραγματικά πρωτοφανές αυτό που γίνεται.
0: Επειδή λέτε
2: και χαίρομαι που το αναδεικνύεται, γιατί δεν υπάρχουν και πολλοί που ασχολούνται.
0: Τώρα, με την ευκαιρία στο τρίπο που έχουμε τον πρώην διευθύνοντα, να διορθώσω και το λάθος μου, τον κύριο Γρηγόρη Στεργιούλη, τον πρώην διευθύνοντα σύμβουλο των ΕΛΠΕ, τι θα μπορούσε να αλλάξει? Δηλαδή, ακόμα ας πούμε η λέξη δηληστήρια για κάποιους είναι απαγορευμένη λέξη. Πώς θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί όλο αυτό, έστω και πρόσκαιρα?
2: Κοιτάξτε να δείτε, δεν είναι και τόσο δύσκολο να γίνει, γιατί υπάρχει και το προηγούμενο. Το θέμα είναι ότι πρέπει κανείς, παράδειγμα, η φορολόγηση των υπερκερδών, των ουρανοκατέβατων κερδών όπως λέμε, είναι τα ουρανοκατέβατα κέρδη, είναι τα κέρδη τα οποία επιτυγχάνει μια εταιρεία χωρίς να κάνει τίποτα. Είναι κέρδη που έρχονται από διεθνείς συγκυρίες. Αυτά, και όταν λέμε κέρδη, είναι κέρδη που πληρώνουν οι καταναλωτές, δεν είναι κάτι που έρχεται από τον ουρανό. Είναι κέρδη τα οποία βγαίνουν από τη τσέπη των καταναλωτών. Εμείς είχαμε επιμείνει, μαζί με μεγάλη αρθρογραφία, ότι θα πρέπει τα κέρδη αυτά, σε ποσοστό, και αναγκάστηκε και η Ευρωπαϊκή Ένωση να το κάνει, από 30 έως 90% να τα φορολογήσει. Αυτό έβαλε 330 εκατομμύρια πριν από 2 χρόνια. Ένα ταμείο λοιπόν, όπου τα υπερκέρδη αυτά, με κάνουν υπολογισμό αποδεκτό από όλους, θα μπει μέσα για να χρηματοδοτήσει είτε χαμηλότερες τιμές, είτε κοινωνική ασφάλιση, είτε την ενεργειακή μετάβαση, που ήταν ένα μακροπρόθεσμο ενδιαφέρον, πολύ ενδιαφέρον έργο για οποιαδήποτε μια σοβαρή κυβέρνηση, θα ήταν πολύ πολύ σημαντικό. Μαζέψε 300 εκατομμύρια το χρόνο, σε 3 χρόνια ένα δισεκατομμύριο, το οποίο μπορεί είτε να βοηθήσει τις τιμές, είτε να βοηθήσει την ενεργειακή μετάβαση, είτε να βοηθήσει οτιδήποτε άλλο. Το ίδιο αφορούσε και το μοντέλο που κάναμε το 2018 για την άρευνα και εξόρυξη των ανθράκων. Πήραμε το μοντέλο της Νορβηγίας, που λέγαμε τα έσοδα να μην πάνε γενικά και αόριστα, να πάνε σε συνταξιδοτικά προγράμματα, σε έργα μετάβασης, ό,τι ακριβώς έκανε η Νορβηγία. Όλα αυτά ξεχάστηκαν. Όλα αυτά ξεχάστηκαν και μας έμεινε 20 εκατομμύρια δωρεά από μια εταιρεία.
1: Για να επικουρικά να προσθέσω πάνω στη σκέψη σας, έτσι με την ευκαιρία να πω, διαβάζω εδώ τα στοιχεία που δόθηκαν από το Reuters νομίζω. Η Shell, αυτός ο γίγαντας, ο κολοσσός αυτός της του πετρελαίου, ο οποίος ήταν βασικός χρηματοδότης του Τραμπ, να το θυμίσω, διπλασίασε τα κέρδη του όσο μένονταν ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, διπλασίασε τα κέρδη του το τρίμηνο που μας πέρασε, που έκλεισε τον Ιούνιο. Πόσο ήταν από τα 5 περίπου δις, έφτασε στα 10 δισεκατομμύρια δολάρια.
2: 9,7.
1: 9,8 για την ακρίβεια.
2: Μπράβο, ναι.
1: Λοιπόν, εντάξει τώρα, κάτι πρέπει να αρχίσουμε να καταλαβαίνουμε και έχετε δίκιο, γι' αυτό το καταθέτω στη συζήτηση.
2: Εγώ να προσθέσω, χαίρομαι πάρα πολύ για την παρατήρησή σας, να προσθέσω ότι εκείνο που διαφεύγει από όλους μας είναι ότι τα λεφτά αυτά κάποιος τα πληρώνει, από κάποια τσέπη βγαίνουν. Δεν είναι λεφτά τα οποία γεννιούνται κάπου. βγαίνουν από κάποιες τσέπες. Και όταν βγαίνουν από μια τσέπη, κόβεται κάτι άλλο. Οι οικογενειακοί, οι προγραμματισμοί, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ακόμα και οι ενεργοβόρες μεγαλύτερες επιχειρήσεις, όταν πληρώνουν τα χρήματα αυτά για να τα εισπράξει κάθε Shell ή κάθε Motor Oil, κάθε Ελληνικά Πετρέλαια, κάθε εταιρεία διήλυσης, κόβουν κάτι άλλο. Από κάπου κόβονται. Από τροφές, από παιδεία, από διασκέδαση, από διακοπές, από. Ο προηγούμενος διευθύνων σύμβουλος, ο Ντεμπρόινεν, τη Shell, όταν του μπήκε το ερώτημα αν πρέπει να φορολογηθούν τα ορονακατέβατα κέρδη, είπε βεβαίως. Γιατί τι να. Φανταστείτε, τη Shell τώρα, έτσι.
1: Ναι.
2: Τη Shell, αυτή που είπατε, όχι κάποια εταιρεία τυχαία. Και είπε, ουέ και αλίμονο αν οι καταναλωτές μας φτωχοποιηθούν για να αυξήσουν τα δικά μας κέρδη. Η Shell. Στην Ελλάδα θεωρήθηκε ότι είναι κέρδη τα οποία τα πετύχαμε και δεν πρέπει. Και γίνανε και δηλώσει. Μπορείτε να τι βρείτε εύκολα. Τα πετύχαμε. Επομένως, όταν χάνουμε λεφτά, δεν μας βοηθάει κανείς. Όταν έχουμε υπερκέρδη, γιατί να φορολογηθούμε. Δηλαδή, μια αναλγησία απέναντι στην κοινωνία, μια αναλγησία απέναντι σε ευάλωτες ομάδες. Να σου πω και κάτι. Μια αναλγησία απέναντι σε ανάπτυξη. Γιατί οι φούρνοι και όλα αυτά, οι μεταφορές και οι υπόλοιποι, ενέργεια χρειάζονται να λειτουργήσουν. Είναι οι μικρομεσαίες επιχείρησεις υποφέρουν τη στιγμή αυτή. Υποφέρουν διότι δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν ή το τουρισμός.
1: Ναι, βέβαια.
2: Αναλυσία. Και βγαίνει ότι εμείς κάναμε, ας πούμε, κάποια μέτρα, τα οποία ας μην τα χαρακτηρίσω.
1: Μα τώρα έχουν, υποτίθεται ότι παίρνουν μέτρα, μιας και το λέτε, 5 και 10 λεπτά, ας πούμε, τη στιγμή που πια η τιμή των καυσίμων έχει φτάσει πάνω από 2 ευρώ το λίτρο, ας πούμε, στη βενζίνη και δεν ξέρω πόσο είναι στο πετρέλαιο. Δηλαδή, τελικά ποιο είναι, άντε και επιβαρύνεται με κάποιο τρόπο εμέσως ένας προϋπολογισμός της τάξης των 10-20 εκατομμυρίων. Λύνεται το πρόβλημα.
2: Μα συνειδητοποιείτε ότι πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες με πολύ μεγαλύτερη αγοραστική δύναμη, όπως η Ιταλία, η Γαλλία και η Πορτογαλία και η Ισπανία, πήραν μέτρα μείωσης, έκτακτης μείωσης της φορολογίας των καυσίμων για να επιδοτήσουν, να ελαχιστοποιήσουν το ζήτημα της ακρίβειας των υγρών καυσίμων. Και βγήκε ο αντιπρόεδρος κυβέρνησης και είπε ότι εμείς δεν το κάνουμε γιατί έτσι θα βοηθήσουμε αυτούς που έχουν Πόρσε. Το θυμάστε.
1: Ναι, βέβαια.
2: Τώρα αυτό δεν αντέχει κριτική. Αυτό δεν αντέχει κριτική. Ας πούμε, είναι το θράσος ότι παιδιά δεν με ενδιαφέρει, κάντε ό,τι θέλετε, κόψτε το λαιμό σας, εγώ θέλω να εισπράττω παραπάνω χρήματα γιατί η άνοδος καυσίμου σημαίνει παραπάνω κρατικά έσοδα και θα ρίξω όλο μου το βάρος στην επικοινωνία λέγοντας ανέβηκα 5 cents, ανέβηκα 8 cents, έκανα ό,τι μπορούσα και τέρμα. Περί αυτού πρόκειται. Περί αυτού πρόκειται δυστυχώς και το λέω έτσι με θλίψη, διότι δεν υπάρχει αυτή η αναλγησία, είναι πρωτοφανής που ζούμε, πρωτοφανής.
1: Τώρα είδαμε από το. Έχουμε χρόνο ή μία τελευταία.
2: Βέβαια, ό,τι θέλετε για το ψαχητές.
1: Ωραία. Μία τουλάχιστον τελευταία ερώτηση. Διαβάζαμε πριν βγήκαν τα στοιχεία της Ελστάτ, όπου οι τιμές χοντρικής αυξήθηκαν κατά 8%. Όπως ξέρετε πολύ καλά, το γνωρίζετε αυτό, θα φτάσουν το επόμενο διάστημα στην κατανάλωση. Περνάνε. Είναι το μεταβατικό στάδιο για να φτάσουμε στα ράφια, σε όλα τα επίπεδα. Και για τα καύσιμα βεβαίως το κόστος είναι υπέρογκο. Γιώργο, ήταν πάνω από 10%. Ναι, ναι, ναι, ναι. Πόσο τα βλέπεις εκεί στην.
0: Ναι, τώρα μια στιγμούλα να μπω.
1: Είναι αυτά
2: χειρότερα που λέτε.
1: Η χειρότερα.
0: Τα καύσιμα και δηληστήρια, οι τιμές παραγωγής στα παράγωγα πετρελαίου εκτινάχθηκαν κατά 32,4%.
2: Θα σας απογοητεύσω δυστυχώς. Θα σας απογοητεύσω με την κακή έννοια του όρου.
0: Ακόμη πιο πάνω.
2: Ενώ πανευρωπαϊκά η μέση τιμή αύξησης βενζίνης ήταν 12% και τον ντίζελ μέσω 14%, αν θυμάμαι καλά, στην Ελλάδα περάσαν το 30%. Είναι απίστευτο. Η μέση τιμή κατά πλάτς, που είναι τα συμβόλαια που υπογράφονται, στην Ευρώπη ήταν λίγο πάνω από 10% και θα ήταν τριπλάσιο. Ακριβώς τριπλάσιο. Για να διασκεδαστούν λοιπόν αυτές οι υπέρογγες και ακατανόητες αυξήσεις, γιατί περί ακατανόητων αυξήσεων πρόκειται, αρκεί να σας πω το εξής. Οι τιμές καυσίμων στην Ελλάδα καθορίζονται από τις τιμές νότιο-ανατολικής Ευρώπης, τιμές Ιταλίας δηλαδή, συν κάποια μεταφορικά. Αυτή είναι η ιδέα. Πώς τώρα το 10% γίνεται 30%, πραγματικά ας το κρίνει ο καθένας μας. ως το 10% στην κεντρική Ευρώπη, στην νότια Ευρώπη παντού, που αυξάνει τη μέση του ντίζελ και της βενζίνης περίπου εκεί όπως είπατε, φτάνει στην Ελλάδα 33%. Αυτό μόνο η Επιτροπή Παρακολούθησης των Τιμών μπορεί να το απαντήσει.
1: Υπάρχει αυτή η Επιτροπή.
2: Θεωρητικά ναι. Θεωρητικά. Αυτή φροντίζει να ξέρει τις τιμές των πρατηρίων, λέει πηγαίνετε στο παρακάτω πρατήριο που είναι φτηνότερο, πηγαίνετε στο τάδε σούπερ μάρκετ που το γάλα είναι ένα σέντς λιγότερο από το διπλανό για να το πάρετε, το οποίο βέβαια είναι κοροϊδία. Δεν αντέχουν κριτική αυτά τα πράγματα. Αυτά είναι, ξέρετε, να πω ότι κάτι κάνω για να κρύψω ότι δεν κάνω τίποτα.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Στεργιούλη.
2: Χαρά μου, πάντα στη διάθεσή σας. Εύχομαι να βοήθησα την πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα σας.
1: Αρκετά.
0: Καλή σας ημέρα.
2: Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
0: Ήταν ο Γρηγόρης Στεργιούλης, πρώην διευθύνων σύμβουλος των ΕΛΠΕ και πρώην διευθύνων σύμβουλος της Enterprise Greece. Πάμε σε διαφημίσεις, επάρχομαστε.
3: Στο κόκκινο.
4: Το Ambrakia Music Festival επιστρέφει για τρίτη χρονιά, μεγαλύτερο από ποτέ. 31 Ιουλίου με 2 Αυγούστου. Τρεις μέρες με συναυλίες, κάμπινγκ και δράσεις δίπλα στη λίμνη Ambrakia. Συμμετέχουν Καραπατάκι, Pix Lux, Μποφίλιου, Πασχαλίδης, Ταφ Λάθος, Λόγους Τιμής, Τσουβέλας, Χατζηφραγκέτα. Ambrakia Music Festival. Ζήσε τη μουσική, ζήσε τη φύση, ζήσε την εμπειρία.
5: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Εγώ θα τραγουδήσω. Πάντως να δικαιολογήσω και το επάγγελμα που λέει αναλύτες Ρουφιάνη δημοσιογράφη, να πω ότι φεύγει τη Δευτέρα ο Σωτήρης, φεύγει και η Νικολέτα Σουραμάνη με άδεια. Εγώ δεν λέω τίποτα. Απλά λέω ότι φεύγουν με άδεια.
1: Όλο διαμαρτύρησε. Σου βάλε το τραγουδάκι τώρα. Ναι. Εκεί με λένε.
0: Χρόνο, πριν φύγει με άδεια, λένε Γιώργο. Μέρα, θυμήθηκε να βάλει και για μένα τραγούδι. Από πέρσι. Θυμήθηκε πριν φύγει με άδεια. Να βάλει ένα τραγούδι και για μένα. Να πω κάτι, Σωτήρη μου, επιτρέπει. Λέει η Έφη, καλή σου μέρα Έφη, ότι ο μονομέτωπος, στέλνεις βέβαια ένα μεγάλο κείμενο, εν πάση περιπτώσει, ο μονομέτωπος κατά της δεξιάς ξεκινά από δίπλα μας, γιατί αυτό βγαίνει από τις πολιτικές εκπομπές του σταθμού, τα υπονόμενα με διάφορα νοονοήτο και ούτω καθεξής, ακούω τις θέσεις συνεντεύξεις εκπροσώπων του Πασόκ, μέχρι και τον Υπουργό Γεωργιάδη ακούσαμε παλιότερα, αλλά όχι παραδείγματος χάρη της Ελλάς. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και ο Αλέξη Πρεστάφθηκαν, έγιναν απλά μαδουρέοι. Τι δεν καταλαβαίνω, πρημοδοτεί ο σταθμός το τρίτο δημοσκοπικά τουλάχιστον κόμμα έναντι της Ελλάς. Έτσι θα σωθεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Απέναντί μας βρίσκεται η Ελλάς, η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Αναρωτηθείτε μήπως στραβά αρμενίζει η διεύθυνση διοίκηση του σταθμού με τις κατευθύνσεις που δίνει, γιατί ο γυαλός ποτέ δεν είναι στραβός. Αν συνεχιστεί αυτή η τακτική που καθημερινά με θυμώνει όλο και περισσότερο, ας αποχαιρετήσουμε την Αλεξάνδρεια, γιατί όπως κάνετε εμένα να νιώθω, και αφού ασφαλώς ο σταθμός εκφράζει τον ΣΥΡΙΖΑ, ψηφίζω ΣΥΡΙΖΑ, την ψήφα μου στην κάλπη δεν θα την βρει πια. Κάτι πήγε στραβά, αλλά τις δηλώσεις Δούρου αλλάξατε. Κάτι πήγε να αλλάξει μετά τις δηλώσεις Δούρου, αλλά ξανακυλάτε. Τι γίνεται? Πάμε προς τη διάσπαση του νετρονίου με πραγματικό ενδιαφέρον. Επειδή λοιπόν είναι ειλικρινής αυτό που λέει, ειλικρινές αυτό που λέει, είναι ειλικρινής η Έφη και πραγματικά και στο γραπτό αυτό που είναι και μεγάλο φαίνεται ότι αγωνιά όλα αυτά. Να πούμε το εξής. Και γένε το Ελλάς.
1: Μα κάτσε, καταρχήν ξεκινάμε από το γεγονός. Ακούει από εμάς ότι προμηθοτούμε το Πασόκ. Όχι, εδώ το έχουμε καταχαιριάσει το Πασόκ και του λέμε ότι είναι η δεξιά της δεξιάς, ο δεξιά.
0: Εδώ, ειδικά το τελευταίο διάστημα, βγαίνουν περισσότερα στελέχη της Ελλάς παρά του ΣΥΡΙΖΑ. Αν και κομματικός σταθμός, έτσι. Και από το Πασόκ και από τη Νέα Δημοκρατία βγαίνουν από όλα τα κόμματα και εκφράζουν την άποψή τους. Έχουν βγει άνθρωποι εδώ που έχουν κατηγορήσει το ΣΥΡΙΖΑ, που έχουν πει ότι έχει κλείσει ο ιστορικός του κύκλος, και ακούμε με σεβασμό τη διαφορετική άποψη. Εμείς έχουμε τη δικιά μας, εσύ έχεις τη δική σου, κάποιος άλλος έχει κάποια άλλη. Άρα δεν είναι ότι πρημοδοτούμε το ΠΑΣΟΚ. Φιλοξενούμε, όπως όλα τα μέσα ενημέρωσης, και κάποιους από το ΠΑΣΟΚ και κάποιους από την Ελλάς. Και μακάρι αν ήθελε και κάποιος από το ΚΚΕ να βγει εδώ, μακάρι να βγει. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Πρώτα απ' όλα η είδηση δεν κρύβεται, δηλαδή να κρύψουμε εμείς τι, αυτό που παίζουν όλοι. Το αντίθετο γίνεται, εμείς εδώ παίζουμε αυτό που κρύβουν όλοι, αυτό που δεν θέλουν και μας ακούτε καθημερινά και τουλάχιστον αυτό πρέπει να μας το αναγνωρίσετε, ότι είμαστε ένας σταθμός που όχι μόνο δεν κρύβουμε θέματα, αναδεικνύουμε και αυτά που δεν θέλουν. Δηλαδή εδώ ακούτε αυτά που δεν θέλουν οι άλλοι να ακούτε και κυρίως η κυβέρνηση. Έγινε η Ελληνική Αριστερή Συμπαράσταση, δημιουργήθηκε, είπε ότι δεν συνεργαζόμαστε με συλλογικότητες, με κόμματα, με το ένα, με το άλλο, όποιος θέλει μόνος του ας έρθει. Έχει αυτό με χαρά του, αφού αυτό αποφάσισε ο άνθρωπος και το κόμμα του. Δεν θα του πει κανείς γιατί το έκανε. Λες τι δεν καταλαβαίνω, πρημοδοτεί ο σταθμός ή αυτό. Όταν κάποιος σου λέει δεν σε θέλω, εσύ τι κάνεις, όχι με θέλεις, δεν το έχεις καταλάβει. Ναι, έχει φιλοξενηθεί Έφη σε άλλη εκπομπή. Μην το πας εκεί. Μην το πας εκεί. Θες να την καλέσουμε αύριο τη Δευτέρα? Δηλαδή είναι καπρίτσιο αυτό? Αν θέλεις δεν υπάρχει πρόβλημα. Πες μας, στείλε μας μια λίστα και πες μας. Αλλά αυτή τη λίστα μπορείς να τη στείλεις σε άλλο μέσο ενημέρωσης? Αυτό το μήνυμα μπορείς να το στείλεις σε άλλο ραδιόφωνο και να το διαβάσουν στον αέρα? Μπορείς να κάνεις διάλογο όπως κάνεις μαζί μας με το Sky ή με το Real ή με άλλο ραδιοφωνικό σταθμό? Διάλεξες ή όποιον θέλεις. Εγώ βάζω αυτούς που υποτίθεται ότι κάνουν πρωταγωνισμό, πρωταθλητισμό, συγγνώμη. Μπορείς? Δεν γίνεται. Για πες και εκεί γιατί δεν βγάλατε τον τάδε, γιατί δεν βγάλατε αυτή, γιατί δεν βγάλατε εκείνον, γιατί δεν βγάλατε τον άλλον. Πήγαινε και πες το. Θα γελάνε μαζί σου και απλά δεν θα διαβάσουν το μήνυμα. Όπως και ο άλλος ο φίλος σου λέει δεν σε θέλω. Δηλαδή όταν κάποιος σου λέει δεν σε θέλω, δεν σε θέλω, σου λέει εσένα σύζυγός σου δεν σε θέλω. Τι κάνεις, όχι με θέλεις, δεν κατάλαβες. Δεν το κατάλαβες σωστά, με θέλεις. Δεν το έχεις καταλάβει. Όταν σε βρίζουν, σου λένε είσαι τοξικός, είσαι έτσι όπως ο κύριος Χιακαντάρης, ή έκλεισες τον ιστορικό του κύκλο, μπορεί να με γεια σου με χαρά σου. Άσε με στη γωνία μου να δω τι θα κάνω. Γιατί πρέπει με το στανιό να στηρίξω αυτόν που δεν με θέλει? Γιατί πρέπει με το στανιό να τα κλείσω όλα? Μετά δεν μας λένε ότι έχουμε 1%? Δεν κάνεις αυτοδυναμία με 1%. Θες 36, τόσο δεν είναι Σωτήρη, 36 ανάλογα.
1: Ανάλογα με τα κόμματα που θα βγουν ή δεν θα μπουν.
0: Τι ασχολείσαι με το 1%? Τι ακριβώς θέλεις δηλαδή? Να βιαστεί, να βιαστεί, να βιαστεί μια κοπέλα και να πει ευχαριστώ στο βιαστή της? Τι ακριβώς θέλεις δηλαδή? Τι ακριβώς? Δηλαδή πώς θα πάμε μπροστά? Πώς ακριβώς κατά τη γνώμη σου πρέπει να πάμε μπροστά? Δηλαδή σου λέει ο άλλος δεν σε θέλω. Οκ. Δικαίωμά σου. Εγώ γιατί δεν μου αναγνωρίζεις το δικαίωμα να πάρω το δικό μου δρόμο, να έχω τη δική μου πορεία? Γιατί δεν μου το αναγνωρίζεις αυτό? Είσαι κακολογό που παίρνεις το δικό σου δρόμο, αλλά τι απαιτείς από μένα? Να μην έχω δικιά μου βούληση, να μην έχω δικό μου δρόμο? Είσαι μονόδρομος εσύ? Και ως εκ τούτου, παρόλο που δεν με θέλεις, εγώ θα έρθω να παρακαλέσω, να προσκυνήσω? Πάω σπίτι μου. Πάω σπίτι μου. Δεν παρακάλεσα τη μάνα μου και τον πατέρα μου. Θα παρακαλέσω άλλον? Πάω σπίτι μου. Λέει άλλος φίλος ακροατής, γιατί δεν τους αφήνετε στην ησυχία τους, το ΣΥΡΙΖΑ? 1% είναι. Άσουν στην ησυχία τους. Δεν σε νοιάζεις ένα. Σε πας για μεγάλα. Σε καβάλα στάλογο. Γιατί απαιτείς από μένα να έρθω εκεί που δεν με θέλεις? Λέει άλλος ακροατής, δεν διαβάζετε λέει το μήνυμα, επιτέλους δεν διαβάζετε, ήρθε λέει ο παπάς, φοβάστε λέει μήπως σας μαλώσει ο παπάς. Μα απάντησε ο παπάς στο ερώτημα που βάζεις, ότι είπε λέει ο Τσίπρας να μην ψηφίσουμε, να μην ψηφίσουμε το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ότι το είπε ποιος?
0: Ότι είπε ο Τσίπρας.
1: Δεν είπε κάτι τέτοιο, ούτε ο παπάς το λέει, είπε αυτό.
0: Και λέει ο ακροατής ότι αν δεν έστελναν οι ακροατές δεν θα ρωτούσαμε τον παπά. Γιατί δεν μπορούσαμε να μην διαβάσουμε? Άμα δεν διαβάσω το μήνυμα στον αέρα, δεν υπάρχει μήνυμα. Θα μπορούσα να το κάνω. Μα θα τον ρωτούσα από μόνος μου, και εγώ και ο Σωτήρης, έτσι κι αλλιώς. Μην βλέπετε φαντάσματα, παιδιά. Τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Και αυτό που είπε ο παπάς είναι δια της άτομου απαγωγής. Όταν σου λέει εγώ διεκδικώ μόνος μου την αυτοδυναμία, σημαίνει καλό τους ψηφοφόρους σε μένα. Άρα όχι στους άλλους. Δια της άτομου απαγωγή. Τι λέει δηλαδή, ψηφίστε ΠΑΣΟΚ, ψηφίστε Νέα Δημοκρατία? Όχι, ψηφίστε ΕΛΑΣ, λέει. Αφού ο άνθρωπος θέλει να κάνει κυβέρνηση με αυτό το κόμμα, λέει ψηφίστε εμένα.
1: Πάμε σε γραμμή τώρα, γιατί δεν θα τελειώσει. Λέβαια,
0: αλλά μην βλέπετε φαντάσματα. Και αυτό που δεν θέλετε να κάνουν, μην το κάνετε στους άλλους. Αφήστε τον κόσμο να πάρει το δρόμο του. Δεν έχουμε δημοκρατία, δεν έχουμε ελευθερία. Ο καθένας έκανε τις επιλογές του. Άλλος φεύγει, άλλος μένει, άλλος πάει παραπέρα. Άλλος πάει στο Πασόκ, άλλος πάει αυτό. Άλλοι έλεγε από το Πασόκ Μητσοτάκης ΑΕ και σε τρεις μήνες ήταν στο Μητσοτάκη. Ό,τι θέλει ο καθένας κάνει. Δημοκρατία είναι. Δημοκρατία είναι. Λοιπόν, στην τηλεφωνική μας γραμμή ο Βασίλης Κοκοτσάκης, ειδικός πραγματογνώμονας και τεχνικός σύμβουλος των οικογενειών θυμάτων Τεμπών. Καλή σας ημέρα, κύριε Κοκοτσάκη.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Και παρολίγο πολιτικός.
0: Και παραλίγο. Παραλίγο πολιτικός, ναι, ναι. Αυτό δεν το βάλαμε.
2: Η αλήθεια είναι ότι είχα πολύ πλάκα σαν πολιτικός.
0: Γιατί το λέτε?
2: Γιατί δεν είμαι εδώ για αυτά.
0: Μάλλον από σοβαρότητα φύγατε. Και όχι είχατε πλάκα, μάλλον σοβαρά είπατε κάποια πράγματα.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ για το κόπλημα.
0: Όχι, το πιστεύω, δεν το λέω. Δηλαδή κάπου είδατε ότι δεν ανταποκρίνεται στα δικά σας θέλω και πρέπει... Και στη σοβαρότητα έδωσε και είπατε, παιδιά, δεν μου κάνετε, φεύγω. Δικαίωμά σας είναι.
2: Είναι λίγο εγωιστικό να λέω, μικροφωνίζει βέβαια το τηλέφωνο. Είναι κάπως εγωιστικό να λέω στα δικά μου τα πιστεύω, αλλά δεν νομίζω ότι ήταν μόνο το δικό μου το πιστεύω. δήλωσα στην επιστολή αποχώρησής μου.
0: Ναι, να πούμε γιατί... ότι ήσασταν στο κόμμα Χαριστιανού, έτσι. Για να, γιατί ο κόσμος
2: σωστά το είπατε, σωστά το είπατε. Ακριβώς όπως ακριβώς είναι. Κόμμα Χαριστιανού, ακριβώς. Και δήλωσα με την αποχώρησή μου ότι δεν είχα καμιά προσωπική φιλοδοξία ή επιδίωξη αξιώματος. Μπήκα μέσα ως κληρονομιά από την υπόθεση των Τεμπών. Ναι. Μπήκα, μάλλον δεν μπήκα κάπου, έμεινα εκεί που ήμουνα. Γι' αυτό αποχώρησα από εκεί που ήμουνα, γιατί δεν φεύγει κανείς από το σπίτι του. Η υπόθεση των Τεμπών ήταν η υπόθεση που... Η υπόθεση, λέω, το λεγόμενο κίνημα Τεμπών, οι πολίτες που κατέκαναν στους δρόμους, που έγινε κίνημα πολιτών, κάπου εκεί στην κάποια γωνίτσα συμπεριέλαβε και εμένα και την τεχνική μου ομάδα. Θεώρησα λοιπόν καλό να παραμείνω σε αυτό το οποίο φαινόταν ότι είπα να δημιουργηθεί. Mm. Δηλαδή η απέτηση κοινωνίας για ένα κοινωνικό αίτημα, αλήθεια, δικαιοσύνη, λογοδοσία. Ένα πραγματικό κίνημα πολιτών από κάτω προς τα πάνω. Στην πορεία όμως διαπίστωσα πως, όπως και πολλοί άλλοι, δεν είναι εγωιστικό, δεν είναι μόνος μου, ότι η κατεύθυνση που είχε πάρει αυτή το προσωπικό πλέον εγχείρημα, γιατί προσωπικό ήταν πλέον, απήχε πάρα πολύ από αυτό το αυτό θέλαμε, ας πούμε, εμείς ή εγώ, αν θέλετε, να το κάνετε προσωπικό, και απήχε πολύ ουσιοδός από τα εξαγγελθέντα. Αντί για συλλογικές διαδικασίες, διαφάνεια, θεσμική συγκρότηση, διαμορφώθηκε ένα κλασικό μοντέλο, συγκεντρωτικό, να σας πω χειρότερο από τα ήδη υπάρχοντα. Άρα, ποια δουλειά είχα εγώ σε αυτό, αφού δεν ήμουν καμία δουλειά εγώ να υπηρετώ ούτε λογικές ταυλών, ούτε μηχανισμών. Και ανταγωνισμών, μετάνιωσα πάρα πολύ που βρέθηκα σε αυτό το σημείο, γιατί η δουλειά μου, η προσπάθειά μου ήταν τελείως διαφορετική και γι' αυτό σας είπα προηγουμένως και παρολίγο και ευτυχώς παρολίγο. Αυτά.
0: Μάλιστα. Τώρα, έχουμε κάποιες εξελίξεις εκεί στη δίκη, πάνε έρχονται, το έχουν ρίξει το θέμα και τα μέσα ενημέρωσης, δεν πολύ ασχολούνται.
2: Ναι, η αλήθεια είναι ότι υπάρχει ένα πρόβλημα, αλλά είναι φυσιολογικό και λογικό στο πρώτο του κομμάτι. Η δίκη αυτή την εποχή εξέταζε τα διαδικαστικά θέματα, τα οποία όμως είναι πρωτίστως σοβαρά. Δεν είναι... Η ποιότητα της δίκης εξαρτάται από την επίλυση, τον τρόπο επίλυση των διαδικαστικών θεμάτων. Από το πιο απλό μέχρι το πιο σύνθετο. Διότι δεν έχει μόνο με την ταυτοποίηση των μαρτύρων, των δικηγόρων κλπ. Από αυτό με τυπικές διαδικασίες. Έχουμε και τις προσπάθειες για το ίδιο το κατηγορητήριο, για την ίδια την κατηγορία, για τις προσβολές σε βάρος του, προσβολές εισαγωγικά νομικές προσβολές, όχι προσβολές προσωπικές, κατά του κατηγορητήριου. Άρα οι αποφάσεις που παίρνονται εκεί είναι πάρα πολύ σοβαρές. Και δεν είναι δικαιολογία για κάποιους να παρίσταται, για να μην παρίσταται μάλλον. Και το δεύτερο είναι ότι τα ίδια τα μέσα ενημέρωσης έχουν πλέον... να μην πω τη λέξη απαξιώσει, απέχουν από αυτή τη διαδικασία, δεν την προβάλλουν όσο την πρόβαλαν πιο προθύστερα, αλλά υπάρχει μια άλλη πολύ σοβαρή παράμετρος, ότι τα σημαίνοντα πρόσωπα, αυτά δηλαδή τα πρόσωπα που συγκέντρωναν την προσοχή των μέσων ενημέρωσης της κοινωνίας κατ' επέκταση, για κάποιους λόγους είναι νομίζω γνωστοί δημοσιογραφικά, δεν είναι σε αυτή τουλάχιστον την... με τον τρόπο με τον οποίο συμμετείχαν παλαιότερα, είτε σκοπίμως, είτε για να μην δημιουργούν συγχύσεις ή συμπερδέματα. Εν πάση περιπτώσει, αυτό δεν συμβαίνει, με αποτέλεσμα να έχει ατονίσει το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης. Είναι το συστατικό επιβίωσης αυτής της υπόθεσης, είναι να μην αποξενωθεί η κοινή γνώμη από αυτό το οποίο γίνεται ή θα γίνει στη συνέχεια στη δίκη αυτή. Γιατί η δίκη αυτή είναι κολοσσία δίκη, μην την υποτιμάμε. Είναι, νομίζω, από το 1975 η μεγαλύτερη δίκη που για μένα, γιατί δεν δικάζεται μόνο ένα κρουσίο, δικάζεται το ίδιο το σύστημα, το ίδιο το κράτος. Έτσι πιστεύω εγώ, με τη χειρότερη του μόρφη.
0: Κύριε Κοκοτσάκη, δεν θέλω το πολιτικό σας σχόλιο, αλλά θέλω το επιστημονικό σας σχόλιο. Βλέπουμε στα μέσα ενημέρωσης με τις φωτιές τι γίνεται στην Ελλάδα, στην Πάρο, στο Ρέθυμνο, στην Άνδρο. Βλέπουμε τι γίνεται στην Ισπανία, στην Γαλλία. Πιστεύετε ότι στην Ελλάδα ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις της κυβέρνησης? Δηλαδή, γιατί λέμε ότι το δάσος το προστατεύουμε το χειμώνα στην πραγματικότητα. Βλέπετε ότι ανταποκρίνεται η κυβέρνηση ή απλά παίζουν τα μέσα ενημέρωση και τα κανάλια πλάνα από τη Γαλλία και την Ισπανία έτσι, για κάποιο συμψηφισμό ή να πούν ότι να ορίστε τι λιγότερο είναι εδώ στην χώρα μας?
2: Απολύτως όχι. Είναι εντελώς επικοινωνιακό το, το ενδιαφέρον, το κυβερνητικό θα έλεγα. Όχι ότι δεν έχουν γίνει προσπάθειες με ενίσχυση σε μέσα κλπ. Αλλά πάντα το πολιτικό σύστημα, το κυβερνητικό σύστημα, αν θέλετε, διαχρονικά και τώρα ένα παραπάνω που το επικεφαλικό κράτος έχει αποτύχει 100% γιατί άλλαξε τελείως το δόγμα πυρόσβασης, ο τρόπος είναι πάντα εκ των υστέρων. Δηλαδή, αν πάρει κανείς τις δηλώσεις από το 2020 συνεχώς και τις βάλει δίπλα-δίπλα, θα δείτε ότι είναι σχεδόν καρμπών. Θα πω μόνο σε αυτό που είπατε και είναι και ανατρεσιαστικά άσχημο, για να δείτε το διαχειριστικό κομμάτι που γίνεται ακόμα και στην ανθρώπινη ζωή. Υπάρχει μια φιλοσοφία στην κυβέρνηση. Προς Θεού μην εμφανίζονται νεκροί. Ήταν και ένα πολιτικό επιχείρημα, αλλά αυτό είναι τραγικό και μόνο να το λες. Εμείς μετράμε φωτιές, εσείς μετράτε πτώματα. Αυτό είναι αδιανόητο να ακούγεται από ανθρώπους που έχουν κληθεί να υπηρετούν το κοινό και τον πολίτη, γιατί η αξία της ζωής δεν μπορεί να μετριέται ποσοτικά. Θα πω το παράδειγμα του νεαρού αξιωματικού, ο οποίος έχασε τη ζωή του στο Γήθιο.
0: Ναι.
2: Έχουμε λοιπόν την πρώτη είδηση, η οποία για κάποιους λειτουργεί επικοινωνιακά και άσχημα, στους δύο νεκρούς του Ρεθύμνου, που για τους οποίους υπάρχει μια τραγικότητα από τη μεριά της πολιτείας. Εγώ έκανα και μια σχετική ανάρτηση, του θεωρώ καθαρά υπεύθυνος, με την έννοια του ηθικού αυτούργου. Γιατί όταν ένας άνθρωπος χάνεται και δεν υπάρχει να ποτήρι νερό για να σωθεί, που μπορούσε να το έχει μαζί του και δεν το κάνει, που κάνει 250 ευρώ, και δεν του το δίνεις, αλλά παίρνεις ραφάλ και άλλα που με ένα θα μπορούσε να τα λύσει αυτά τα προβλήματα στην Ελλάδα. Βέβαια, η διαχείριση που έγινε στο πρόσωπο αυτού, αν οι δυο γινόταν τρεις, ήταν διαχειριστικά ή επικοινωνιακά για αυτούς πιο δύσκολο. Έτσι λοιπόν διακινήθηκε μέσα από τα κρατικά μέσα ενημέρωσης ότι κοιτάξτε, δεν είναι αυτός που πέθανε στο Γήθιο, τελικά ήταν, είχε κάποιο πρόβλημα.
1: Παθολογικά. Ναι, παθολογικά. Ναι,
2: λέτε και αν αυτό συνέβαινε, δεν θα έπρεπε η πρόληψη που θα έπρεπε να υπάρχει στους πυροσβέστες ένα παραπάνω να το έχει βρει και να το αποτρέψει. Αυτό ουσιαστικά ήταν χειρότερο, αλλά εγώ λέω ότι ακριβώς επιχείρησαν. Και στη συνέχεια, δηλαδή, τα μέσα ενημέρωση, λογικό είναι όταν διακινείται κάτι από τα κρατικά που είναι και το ΑΠΕ, διαδίδεται στα υπόλοιπα μέσα. Α, εντάξει. Με ανακούφιση λοιπόν στην κυβέρνηση είπαν, α, εντάξει, μωρά, αυτός είναι. Είχαμε δύο και ένα, ο οποίος πήγε σαν το σκύλο στα βέλη που λένε στο χωριό. Τελικά τι απεδείχθη. Απεδείχθη ότι ο συνάδελφος αυτός, την προσπάθειά του να συμμετέχει με τον τρόπο του για να αντικατάσταση της φωτιάς, τραυματίστηκε σοβαρά, δεν μπορούσε να σηκωθεί, πήγε, χάθηκε με στους καθμούς και πέθανε από ασφυξία. Και το λέω, γιατί το λέω. Το λέω απλά για να δούμε τον τρόπο με τον οποίο η πολιτεία αντιμετωπίζει ακόμα και το θάνατο ενός ανθρώπου. Πάντα με την επικοινωνία. Δεν γίνεται δουλειά όμως έτσι.
1: Το έχουν κάνει κατά κόρον αυτό, κύριε Κουκοτσάκη, να το θυμίσω, απλά σας διακόπτω, θα συνεχίσετε. Αυτό το ίδιο ακριβώς κάνανε και με την πανδημία. Όταν χιλιάδες νεκροί που χανόντουσαν εξαιτίας όλης αυτής της ιστορίας που ζήσαμε και βιώσαμε στη χώρα, έδιναν στα κρατικά μέσα ότι πέθαναν 1000 άνθρωποι, αλλά οι 900 πέθαναν από παθολογικά αίτια. Αυτά δεν λέγανε και τότε.
2: Ναι, έχουν τον τρόπο με τον οποίο το περνάνε όμως με πολύ μεγάλη ευκολία.
1: Ναι.
2: Και δυστυχώς έχει εφιστεί και κοινή γνώμη και το αποδέχεται μια χαρά. Και όλοι σκίζουν συνεχώς τα ρούχα τους ότι δεν τους έχει ξαναστήσει. Αλλά αυτό γίνεται συνέχεια. Πάμε τώρα στο αυτό καθ' αυτό το πρόβλημα των πυρκαγιών. Η λεγόμενη αλλαγή του περιβάλλοντος, του κλίματος, αν θέλετε, ας τη δεχτούμε ότι έτσι είναι, είναι γεγονός. Άρα λοιπόν, αν αυτή τρέχει με μεγαλύτερη ταχύτητα από την ίδια την εξέλιξη αντιμετώπιση των πυρκαγιών, ότι υπάρχει πρόβλημα. Έχουμε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα στην πρόληψη στη χώρα. Δηλαδή, θα πούμε την περιοχή του Ρεθύμνου. Ήμουν νιός και γέρασα. Ακριβώς με τον ίδιο τρόπο, ακριβώς στο ίδιο σημείο, κάθε χρόνο. Δεν υπάρχει περίπτωση. Θα σας πω μόνο ότι η περιοχή, τα σπίτια δεν έχουν καμινάδες. Και ας έχουν τζάκια. Γιατί ακριβώς φυσάει αέρα στα μέρη εκείνα και δεν έχουν καμινάδες γιατί παίρνει αέρα. Άρα λοιπόν είναι μια ιδιαίτερη περιοχή με ιδιαίτερο πρόβλημα. Εάν και πάλι αποδειχθεί, γιατί βλέπω ότι συνελήφθησαν κάποιοι υπάλληλοι της ΔΔΕ,
1: ναι,
2: ότι τα ηλεκτρικά καλώδια φταίνε, τότε κάποιον πρέπει να κρεμάσουν και αυτή είναι η πολιτεία. Γιατί είναι πολύ απλά τα πράγματα. Αυτό δεν θα μπορούσε σε μια προηγμένη χώρα που ισχυρίζεται με το 2-0, 3-0. Αυτό που μπορεί να πάρει είναι το 0-0. Αυτό είναι το σωστό νούμερο που αξίζει την ανάπτυξη. Και αυτά τα πολύ απλά να λυθούν. Ένα πράγμα είναι. Η λεγόμενη αποψήλωση υπογειοποίηση καλωδίων. Γιατί δεν το κάνουν δηλαδή.
0: Το συζητάνε πολλά δηλαδή, χρόνια, αλλά δεν το κάνουν αυτό που λέτε με την υπογειοποίηση.
2: Γιατί δεν το κάνουν. Γιατί αφήνουν να καταστρέφεται μια περιοχή. Εγώ επειδή κατάγομαι από αυτή την περιοχή και ξέρω τους ανθρώπους, κλαίω μαζί τους. Δεν κλαίω μόνο τους συναδέλφους που χάθηκαν, που είναι ένα άλλο ζήτημα αυτό. Αλλά κλαίω και τους ανθρώπους, γιατί ξέρω τι φτώχεια έχουν. Γιατί δεν είναι η Αγία Γαλήνη όλη η περιοχή Αγίου Βασιλείου που θα πει κάποιος εκεί έχουν τουρίστες. Και καταστρέφεται κάθε χρόνο με τον ίδιο τρόπο, με την ίδια δικαιολογία και τις ίδιες βαρύγδουτες δηλώσεις. Κάποιους ανθρώπους σκυμμένα τα κεφάλια που λένε όλα θα τα φτιάξουν. Τίποτα δεν φτιάχνουν. Αγροτόπεδο είμαι και ξέρω πόσο δύσκολο είναι να φτιάξει κάτι.
1: Άρα είναι τώρα αυτό, έτσι για να καταλαβαίνουμε, επειδή εντάξει τα επικοινωνιακά σόου τα είδαμε. Είδαμε ακόμα και την περίπτωση στην Πάρο, όπου συνέλαβαν για να δείξουν ότι πήγαν το δήμαρχο και τον αντιδήμαρχο με χειροπέδες και, για να τους πάνε στα δικαστήρια να μείνει αυτή η εικόνα. Λες και ο δήμαρχος...
2: Μου δίνεται να σας πω πάνω σε αυτό, μην το ξεχάσουν. Οι παλαιότεροι σαν εμένα, σαν εμάς, είχαμε και ένα ίχνος αντίστασης σε τέτοιους συμπεριφορές. Δηλαδή, δεν θα έβρισκε πάρα πολύ εύκολους δημοσίους υπαλλήλους στο να κάνουν το επικοινωνιακό παιχνίδι. Δηλαδή, εγώ υπήρξα επί 15 χρόνια προϊστάμενος στον ακριβικό τμήματος. Δεν θα το έκανα ποτέ μου αυτό. Δεν θα το έκανα ποτέ μου αυτό. Διότι δεν μου είχε στερήσει ποτέ με καμία κυβέρνηση το δικαίωμα της γνώμης και της πρωτοβουλίας στην έννοια στη δουλειά μου πάνω. Mm-hmm. Και αν εστήλωνε στο πόδι σου, φοβόταν και δεν πήγαινε παρακάτω. Τώρα είναι επιθύμια όργανα. Επικοινωνιακά θα βάλω στο δήμαρχο χειροπέδες.

0: Επειδή συμμετείχαμε τον έτερο της ομάδος μου στην εξυχνία της υπόθεσης με τον Μανώλη τον Παπαδάκη, που ανέλαβε ο λογαριασμό του να αναλύσει το εκείνο το βίντεο που παρουσιάσανε. Από εκεί προκύπτουν, αλλά μπορεί να σας πει για αυτά ο Αδριανός ο Κουρμπάτζης, με τον οποίο συνεργαστήκαμε και χρεωθήκαμε αυτή την υπόθεση. Θα σας πει τι ακριβώς προκύπτει από αυτό το βίντεο που παρουσιάσανε και τα κανάλια και όλοι και δείχναν τον άνθρωπο, τα παιδάκια αυτά που πήγαν να βοηθήσουν ότι υποστήκαν αυτή την ταλαιπωρία που υποστήκαν. Έμαθε κανείς για το αποτέλεσμα της έρευνας? Κανείς. Όλα επικοινωνιακά. Τι θα πούμε σήμερα που τρέχει, πώς να φύγει η κοινή γνώμη από αυτό και να πάει κάπου άλλο.
1: Και να μην πάρουμε μέτρα για να σώσουμε, να προλαμβάνουμε τέτοιες καταστάσεις.
0: Ναι, το γεγονός όμως είναι τρεις πυροσβέστες είναι στο χώμα. Κάτσει κανείς να ασχοληθεί σοβαρά. Δεν είναι μόνο η φωτιά, είναι και οι συνέπειες της φωτιάς. Χάθηκαν τρεις νέοι άνθρωποι. Τι συμβαίνει? Γιατί δεν είσαι, γιατί δεν του δώσα την ανάσα ζωή? Το λέω με τρομερή αγανάκτηση. Μια ανάσα ζωή. Ξέρετε τι να προσπαθεί να αναπνεύσει και να μην μπορεί. Θυμηθείτε τη Φραντζέσκα. Κάτι τέτοιο του συνέβη και αυτού του ανθρώπου. Έτρεχαν πανικόβλητοι πάνω κάτω να γλιτώσουν. Και ξέρετε πόσο κοστίζει το ρημάδι. Πήραν τα πυροδοτικά οχήματα και δεν πήραν αυτές τις συσκευές. Πού είναι απλές, είναι ατομικό εφόδιο. Είναι σαν να πάρει ένα αεροπλάνο χωρίς τον πυραυλό του. Χωρίς τον εξοπλισμό διάσωση του πυροσβέστη. Μα αυτό χρειάζεται. Μία φορά θα του συμβεί. Αλλά δεν το έχει, θα χάσει τη ζωή. Και αυτό συμβαίνει. Και το προσπερνάμε, το είδατε πουθενά. Αν το λέω εγώ, το λέω εγώ και. Ποιος είμαι εγώ? Το λέει κανείς. 90 έως 250 ευρώ κάνει το ρημάδι. Μια κουκούλα είναι. Βάζει μέσα, μένει το κεφάλι του μέσα, αναπνέει για 10-15 λεπτά. Με ένα φίλτρο ειδικό. Και όλη η Ευρώπη το έχει για να πάει στο περίπτερο ο πυροσβέστης. Και εμείς ζητάμε να έχει το κάθε όχημα δύο. Και την ώρα που αυτός ο έρμος ψάχνει μια ανάσα ζωής να του τη δώσει. Και θα δούμε τι λάθος έγινε. Πώς βρέθηκε εκεί και λοιπά. Αυτό είναι δεύτερο. Ας σώσουμε τη ζωή του τουλάχιστον.
2: Μάλιστα. Κύριε Κοκοτσάκη, θα τα ξαναπούμε.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνομιλία που είχαμε.
2: Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Ήταν ο Βασίλης Κοκοτσάκης, ειδικός πραγματογνώμονας και τεχνικός συμβούλος των οικογενειών θυμάτων Τεμπών. Εδώ φτάσαμε στο τέλος. Θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων από την Αγγέλα Νταρζάνου. Από Δευτέρα πάλι.
1: Με σένα, χωρίς εμένα.
2: Χωρίς το Σωτήρι που πάει διακοπές να ξεκουραστεί λίγο, ούτε την Νικολέτα Τσουραμάνη. Ευχαριστούμε και για τα μηνύματα, για τη συμμετοχή. Είτε συμφωνούμε είτε διαφωνούμε. Έτσι είναι η δημοκρατία, έτσι είναι ο διάλογος. Και για τα μηνύματα, να εξηγήσετε στους ακροατές ότι είναι άλλο κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ, τι δεν καταλαβαίνουν. Λοιπόν, πού πας, Σωτήρι? Έφυγες κιόλας, σηκώθηκες? Σηκώθηκες, Σωτήρις. Έφυγε. Δεν κρατιέται. Δεν μπορούμε να τον κρατήσουμε. Έφυγε. Από την Νικολέτα Τσουραμάνη, τον Κώστα Πιαντέ, τον Γιάννη Πετρίδη, τον Χάρη Δάλα, τον Σωτήρη Καψόφα και τον Γιώργο Βούλγαρη. Καλό υπόλοιπο Παρασκευής. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: στο κόκκινο. Η ώρα είναι 12. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.
1: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 12 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Αίσθειες φωτιάς εκδηλώθηκαν σε δασική έκταση στην περιοχή Φλόκα στη Δυτική Αχαΐα, όπου ήδη παρουσιάζεται καλύτερη εικόνα, αλλά και σε δασική έκταση κοντά στην περιοχή Αρχοντοχώρη στο ξηρόμερο Ετωλά Καρνανίας. Στα δύο μέτωπα επιχειρούν πεζοπόρα τμήματα. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το πρωί σήμερα σε δασική

0: περιοχή στο Καλαμάκι Θήβα στη Βιωτία. Στο σημείο επιχειρούν 16 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων τμήματων. Μήνυμα μέσω του 112 εστάλγε την απομάκρυνση όσων βρίσκονταν στην περιοχή του Αγίου Βασιλείου με κατεύθυνση προς Καπαρέλη. Δεμένα παραμένουν τα πλοία στα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου λόγω των θυελλωδών ανέμων που πνέουν στο Αιγαίο. Στο λιμάνι του Πειραιά, αντίθετα, τα δρομολόγια προς το παρόν πραγματοποιούνται με εξαίρεση το Blue Star Paros. Τα δρομολόγια για τον Άργο Σαρωνικό προς το παρόν εκτελούνται κανονικά. Χωρίς τη συνδρομή των εναέριων μέσων, ξεκίνησε για τρίτη μέρα σήμερα η επιχείρηση αντιμετώπισης της μεγάλης πυρκαγιάς στο νότιο Ρέθυμνο, καθώς οι ισχυροί άνεμοι δεν επιτρέπουν τις πτήσεις πυρόσβεσης. Σύμφωνα με το συντονιστικό κέντρο, η εικόνα εμφανίζεται βελτιωμένη σε σχέση με τη χθεσινή ημέρα, ωστόσο η μάχη με τις αναζωπυρώσεις συνεχίζεται. Συνελήφθη αργά χθες το βράδυ ο υπεύθυνος λειτουργίας του δικτύου ΔΕΔΙΕ στο Ρέθυμνο από ανακριτικούς υπαλλήλους της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Ο συλληφθής αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα το μεσημέρι ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής, ενώ στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας αναζητήθηκε και ο υπεύθυνος συντήρησης του δικτύου, χωρίς ωστόσο να εντοπιστεί. Στην Πάρο, οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν ενεργές εστίες και αναζωπυρώσεις στην περίμετρο της πυρκαγιάς. Δύσκολη η περασμένη νύχτα, όπου υπήρξαν αναζωπυρώσεις στις περιοχές Άσπρο Χωριό και Τρυπητή. Η εικόνα των πυρκαγιών στην Άνδρο και την Κάλυμνο είναι σαφώς βελτιωμένη, χωρίς να υπάρχουν ιδιαίτερες ανησυχίες αυτή τη στιγμή. Χωρίς ενεργό μέτωπο και η φωτιά στο πλωμάρι της Λέσβου, σε επιφυλακή βρίσκεται ωστόσο η πυροσβεστική. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται σήμερα σε Αττική, Πελοπόννησο, Στερεά Ελλάδα, Βόρειο και Νότιο Αιγαίο, Κρήτη, Δυτική Ελλάδα και στον Έβρο. Σήμερα κυδεύεται στο Αγρίνιο, τόπο καταγωγής του, 27χρονος πυροσβέστης Κώστας Λεμοδέτης, που έφυγε από τη ζωή την ώρα του καθήκοντος στην πυρκαγιά στο Γήθιο. Έντονη αποδοκιμασία και αντίθεση εκφράζει η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας για τη σύλληψη του Δημάρχου, του Αντιδημάρχου και του Εργαζόμενου του Δήμου Πάρου λόγω της πρόσφατης πυρκαγιάς. Η ΚΕΔΕ αναφέρει ότι η σύλληψη και προσαγωγή τους έρχεται σε απόλυτη αντίθεση με την ισχύουσα νομοθεσία. Την ανάγκη να υπάρξουν πλατιές συνεργασίες στον προοδευτικό χώρο ώστε να μην συνεχιστεί η καταστροφική πολιτική των τελευταίων 7 ετών, υπογράμμισε κατά τη συνάντησή της με τους συμπροέδρους της, των οικολόγων Πρασίνων, Αλεξάνδρα Δατσέρη και Νίκο Αϊβαλιώτη, Ιρένα Δούρ. Ο εξοραϊσμός της πόλης της Αθήνας εν ώψη της Ευρωπαϊκής Προεδρίας, η οποία ξεκινά την 1η Ιουλίου του 2027, βρέθηκε στο επίκεντρο της συζήτησης που είχαν σήμερα το πρωί ο Πρωθυπουργός με τον Δήμαρχο Αθηναίων στο Μέγαρο Μαξίμου, παρουσία του Υπουργού Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνιου. Ζητήματα όπως η καθαριότητα μέχρι πιο μεγάλες αναπτυξιακές προκλήσεις, είπε ο κύριος Μητσοτάκης ότι μπορούν να συζητηθούν, καθώς όπως συμπλήρωσε είναι ευκαιρία να δείξουμε την πόλη στα καλύτερά της. Ο Χάρης Δούκας σημείωσε ότι πολλές υποδομές της πόλης που έχουν πολύ μεγάλη σημασία χρειάζονται ενίσχυση και εξυγχρονισμό. Στη διεθνή επικαιρότητα ανατρέπεται, όπως όλα δείχνουν, πριν καλά-καλά γνωστοποιηθεί η λεγόμενη ιστορική συμφωνία, σύμφωνα με τον Αμερικανό Πρόεδρο, η οποία προέβλεπε τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς και όλων των άλλων ενόπλων οργανώσεων στη λωρίδα της Γάζας. Όπως έγραψαν οι Times of Israel, αξιωματούχοι του Ισραήλ τόνισαν ότι η προτινόμενη συμφωνία δεν ανταποκρινόταν ικανοποιητικά στις Ισραηλινές απαιτήσεις. Αλλά και ο Γκάζι Χαμάντ, ανώτερος στέλεχος της Χαμάς, είπε πως η οργάνωση δεν θα ασχοληθεί με τα βήματα του αποφοπλισμού πριν αποσύρει το Ισραήλ όλες τις δυνάμεις του από την περιοχή. Αλματώδης η αναθεώρηση προς τα πάνω της εκτίμησης για τον αριθμό των μεταναστών που εισήλθαν στον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα. Το Υπουργείο Εσωτερικών της χώρας ανακοίνωσε ότι σύμφωνα με εκτιμήσεις τις τελευταίες 24 ώρες περί του 49.000 μετανάστες εισήλθαν στη Θέουτα δια θαλάσσης Ιξηράς από το Μαρόκο. Επιβεβαίωσε επίσης το Υπουργείο Εσωτερικών της Ισπανίας ότι οι νεκροί έφτασαν τους 18 στη μαζική προσπάθεια εισόδου. Η κυβέρνηση της Ισπανίας ανακοίνωσε ότι θα αναπτύξει στρατό για να εγγυηθεί την ασφάλεια της Θέουτα στα βόρεια παράλια της Αφρικής. Στις αθλητικές ειδήσεις, η Εθνική Ομάδα Υδατοσφαίρισης Κορασίδων πραγματοποίησε σπουδαία εμφάνιση στο Ζάγκρεπ και εξασφάλισε την παρουσία της στον τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος, επικρατώντας με 14-8 της Ουγγαρίας στον ημιτελικό. Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα θα διεκδικήσει απόψε στις 9.30 το απόγευμα, το βράδυ, τον παγκόσμιο τίτλο απέναντι στην Ισπανία, η οποία στον άλλο ημιτελικό επιβλήθηκε της Ολλανδίας με 17-5.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος σήμερα ο καιρός με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στα βόρεια ορεινά και στην Κρήτη. Πολύ ισχυρή βόρειο άνεμη, 8 μποφόρ και πιθανώς έως 9 στο Αιγαίο. Στην Αττική γενικά έθριος καιρός με βορειοανατολικούς ανέμους 5 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά. Η άνεμη νοτιοανατολική 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στη 1. Στο μικρόφωνο τώρα ο Αντώνης Ριγόπουλος.

0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Είμαστε στις Σύντριγγες και βιαζόμαστε και πάρα πολύ, γιατί έχουμε πάρα πολλά θεματάκια που τρέχουν και έχει και ρεπορτάζ το οποίο τρέχει. Θα σας συστηθούμε στα γρήγορα. Θα πούμε ότι στον ήχο είναι η Νικολέτα Τσουραμάνη, στη δημοσιογραφική παραγωγή ο Κώστας Πιαντές, στην επικοινωνία ο Χάρης Δάλλας, στη μουσική επιμέλεια ο Γιάννης Πετρίδης. Πάλι τον μπέρδεψα τον Γιάννη Πετρίδη με μένα. Εγώ είμαι ο Αντώνης Ριγόπουλος, δεν είμαι ο Γιάννης Πετρίδης. Ακούτε τις Σύντριγγες στο κόκκινο και περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber στο 698-5870-059 και στο τηλέφωνο 210-3217-777. Και θα πάμε γρήγορα, γρήγορα, πριν πάμε σε τραγούδι που συνηθίζουμε συνήθως, θα πάμε στον Γιάννη Στρατάκη, μια γνωστή φωνή που την ξέρετε πολύ καλά. Είναι στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης και έχει ρεπορτάζ από εκεί που γίνεται μια διαδήλωση πολύ ιδιαίτερη και πολύ ξεχωριστή. Γιάννη, μας ακούς, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι γίνεται λοιπόν?
1: Να αποδράσουμε λίγο. Λοιπόν, αλλά ξέρεις, το δημοσιογραφικό μικρόβιο παραμένει ακόμα και στον ύπνο σου. Λοιπόν, διάβασα σήμερα το πρωί στον πρωινό τύπο που εξακολουθεί παρά τις συνθήκες να κυκλοφορεί με ρίση η εφημερίδα του Μαγίου Νικόλαου, ότι έχουμε αύριο την πρώτη διαδήλωση διαμαρτυρία μαζική από μια κίνηση πολιτών εδώ του Αγίου Νικολάου για τα αυστηρά πρόστιμα που επιβάλλονται από την τροχέα. Όχι με σκοπό, από ό,τι διάβασα και το ρεπορτάζ, να αποφύγουμε, να περιορίσουμε τα δυστυχήματα, τα ατυχήματα. Όλοι είμαστε υπέρ των αυστηρών μέτρων, αλλά περισσότερο δρούν ως εισπρακτικά μέτρα. Δηλαδή, έχουμε ένα αυστηρό κώδικα κυκλοφορίας. Θα φέρω το συγκεκριμένο παράδειγμα που αναφέρει και το δημοσίευμα. Παν χάρη, η διπλή διαγράμμιση σε επαρχιακούς δρόμους, όπου τα πάντα είναι σε μια κατάσταση δεκαετιών πριν, και επέβαλαν προχθές η αιτία, δηλαδή, μάλλον η αφορμή, είναι ότι σε ένα εργαζόμενο που στρίβονται να μπει στον επαρχιακό δρόμο από το ξενοδοχείο που εργάζεται.
0: Πάμε να το πάμε, ναι, λίγο γρήγορα, Γιάννη, για να τα πούμε αυτά.
1: Το ξενοδοχείο της Πλακάς, με το
0: ξενοδοχείο.
1: Συγκεκριμένα, ναι. Και επειδή πάτησε ο τροχός του στη διπλή γραμμή, δεν παραβίασε δηλαδή από ταχύτητα, από να προκαλέσει, το επέβαλαν πρόστιμο. 700 ευρώ και αφαίρεση 4 μηνών την άδεια οδήγησης.
0: Οπότε γίνονται τώρα, αυτό καταλαβαίνουν, συστηματικό και πάει να γίνει τώρα μια αντίδραση από τον κόσμο εκεί στην Κρήτη.
1: Ακριβώς. Γιατί ουσιαστικά δεν επιβάλλονται τα μέτρα, μάλλον, και τα πρόστιμα και η αφαίρεση με σκοπό να αποφύγουμε, που καλά κάνουν.
0: Είναι εισπρακτικό μέτρο όπως σε όλη την Ελλάδα.
1: Αλλά στείνονται, όπως λένε οι πολίτες και αυτό το ρεπορτάζ που έκανα, σε συγκεκριμένα σημεία η τροχέα και γράφει, ξέρεις ότι εκεί θα την πατήσει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση δηλαδή. Άρα εδώ διαμαρτύρονται ότι θα πρέπει να υπάρξει μια αλλαγή, ένας καινούριος ανασχεδιασμός, και να μην είναι η τυπολατρία αλλά η ουσία. Αυτό το μέτρο και τα αυστηρά είναι για να αποφύγουμε ατυχήματα και δυστυχήματα, όχι για να επιβάλλονται πρόστιμα. Δυστυχώς μάλλον ισχύει αυτό που ξέραμε παλιά. Βγαίστε και φέρτε μου το μεσημέρι 20 κλήσεις, 300 κλήσεις, 100 κλήσεις.
0: Γιάννη, λοιπόν, πότε είναι η συγκέντρωση? Είναι αύριο, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Αύριο το πρωί, αύριο Σάββατο.
0: Ωραία, θα έχουμε. Γιατί λοιπόν και νέα.
1: Τα πρόστιμα αυτά σε ένα εργαζόμενο που δουλεύει στο ξενοδοχείο με τις συνθήκες που ξέρουμε ότι δουλεύει και φεύγοντας να πάει στο σπίτι του, επειδή τυπικά πάτησε τη γραμμή. Δεν παραβίασε δηλαδή κάτι.
0: Ναι, είναι κάτι που συμβαίνει βέβαια σε όλη την Ελλάδα και το τελευταίο καιρό και το έχουμε παρατηρήσει.
1: Δεν πήγε άλλο ρεύμα, κυκλοφορίες κτλ. Στρίβοντας να πει στον δρόμο. Εντάξει.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη.
1: Αλλά νομίζω ότι ως κίνηση έχει την ιδιαιτερότητα.
0: Έχει σημασία και έχει ιδιαιτερότητα, όντως είναι ξεχωριστή.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Να σε ευχαριστήσουμε, Γιάννη, για το ρεπορτάζ από τις διακοπές κιόλας.
1: Υπομονή.
0: Καλές διακοπές.

Επιστρέφουμε λοιπόν, πήραμε και το ρεπορτάζ μας, αλλά νομίζω πως θα ξεκινήσουμε και γρήγορα με τα σχόλια, γιατί έχουμε αρκετά θεματάκια χθες, από χθες. Συζητάμε, πρώτο θέμα έχουμε στις ειδήσεις, τα γελιά του Άδωνη. Δεν περιμέναμε ποτέ ότι επειδή ντύθηκε Ζάχος Χατζηφωτή ο Άδωνης Γεωργιάδης και πήγε στη Λίμνο, θα ήταν το βασικό μας θέμα, αλλά τελικά έχει γίνει βασικό θέμα, γιατί δεν ήταν απλά ρέιμπαν αυτά που φορούσε, 600 ευρώ σε παρένθεση βάζω, αλλά ήταν τα γελιά της Μέτα που είχαν πάνω και μια καρφωμένη κάμερα στην ουσία που καταγράφει όλους τους γύρω. Το είπε ο Δουδωνής στη Βουλή, τσατίστηκε ο Αμοιράς, λέει δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, αποκλείεται να έχει βάλει ο υπουργός τέτοια γυαλιά, είναι όλα ψέματα. Προφανώς μετά βγήκε ο Άδωνης με το γνωστό του τρόπο, το επιβεβαίωσε, είπε ότι παιδιά έχουν κάμερα, ποιος να το φανταζόταν, εγώ το αγόρασα για το σκελετό, λέει, αλλά μου μπορεί και μια κάμερα πάνω, δεν πειράζει. Τώρα, τι γίνεται. Ο Άδωνης βγήκε και έκανε μια δήλωση στην οποία λέει: εγώ τα πήρα τα γυαλιά, λέει, τι μ' άρεσε ο σκελετός. Αυτό ήταν το βασικό μου θέμα. Έτυχε και έχει μια τεχνολογία. Λες και το αγόρασε Porsche επειδή του άρεσε το χρώμα του αυτοκινήτου, ή αγόρασε τσάντα Louis Vuitton επειδή του άρεσε το λουράκι. Δεν ήταν το θέμα η τσάντα. Αλλά δεν κρατιέται ο Άδωνης πάντα σε αυτές τις ανακοινώσεις και σε αυτές τις αναρτήσεις που κάνει. Δεν κρατιέται καθόλου. Και έκανε μια ανάρτηση και λέει στο τέλος, μια μεγάλη ανάρτηση, 1000 λέξεις, δεν ξέρω πόσο ήταν. Και λέει: τα γυαλιά θα τα φοράω. Και μην ανησυχείτε άδικα, πέρα από το ότι μου αρέσουν αισθητικά, τα θεωρώ μέσω προστασίας. Αν κάποιος ξεπεράσει τα όρια απέναντί μου και τεθεί ζήτημα ασφαλείας, θα υπάρχει καταγραφή των γεγονότων. Άρα έχουμε και μία ομολογία ότι ό,τι και να γίνεται, αν περνάμε μπροστά από τον Άδωνη Γεωργιάδη και αναβοσβήνει το λαμπάκι, να κοιτάτε το λαμπάκι. Να ψάχνετε το λαμπάκι πάντα στα γυαλιά του Άδωνη. Άμα αναβοσβήνει, σας γράφει. Σας γράφει γενικά, αλλά τέλος πάντων σας γράφει και στα γυαλιά του. Από ό,τι φαίνεται βέβαια, είναι πολύ πιο πιθανό στην Ελλάδα να δούμε υπουργούς να φοράνε body cams και κάμερες στα γυαλιά τους, από ότι να δούμε αστυνομικούς να φορέσουν επιτέλους κάμερες για να βλέπουμε πότε γίνεται η αστυνομική βία. Είναι λογικό, γιατί κάποιοι συνέχεια επιμένουν να τον μπλοκάρουν, μάλλον φανταζόμαστε γιατί. Αλλά πιο πιθανό να δούμε υπουργούς. Και από εκεί και πέρα, αναρωτιέμαι πια σε ποιο αναθεματισμένο σύμπαν ζούμε, που όλα μοιάζουν με φάρσα σε αυτή τη χώρα, που έχουμε προσωπικότητες που θα ήταν εξαιρετικές για ρόλους κακών σε cartoons των 90s, να γίνονται τελικά υπουργοί και να μας καταγράφουν με κρυφές κάμερες στο δρόμο. Ταυτόχρονα βέβαια να ανακοινώνουν ότι κάνουν κρυφές δουλειές και κλείνουν δουλειές για δημοσιογράφους και μοιράζουν λεφτά στα site τους. Αυτό το είπε ανοιχτά και ήταν σαν κάτι πολύ λογικό. Είπε ότι είναι συμβασμένο με τη δουλειά του το Ρουσφέτη και θα συνεχίσει. Και αναρωτιέμαι σε αυτό το σύμπαν αν υπάρχει αντίδραση. Και γιατί είναι σαν να έχουμε όλοι αποδεχτεί τη μοίρα μας σε ένα Gotham City που δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Απλά πρέπει να θυμόμαστε ένα πράγμα, ότι στην πραγματική ζωή μπορεί να μοιάζουν τα πράγματα με Gotham City, αλλά Batman δεν υπάρχει.

Το πραγματικά τρομακτικό πάντως δεν είναι ότι ο Άδωνης το παίζει Robocop, αυτό εντάξει, μπορούμε να το ξεπεράσουμε ίσως. Αλλά υπάρχει και μια πραγματικότητα εικονική εκεί έξω, την οποία η αλήθεια είναι πως δυσκολευόμαστε και να την αντιληφθούμε πολλές φορές. Το Matrix, δηλαδή, αυτό που τελικά από ό,τι φαίνεται η ταινία ήταν πιο αληθινή από ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς. Υπάρχει μια είδηση λοιπόν στα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Δεν ξέρω αν έχει κυκλοφορήσει ακόμα. Λογικά μέσα την ημέρα θα κυκλοφορήσει και στα ελληνικά μέσα ενημέρωσης. Ένα μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης λοιπόν, ο Claude, της εταιρείας Anthropic AI, αυτονομήθηκε και πήγε και χάκαρε τους αντιπάλους του. Του είχαν ετοιμάσει ένα τεστ, του είχαν βάλει ένα περιβάλλον στο οποίο δεν θα είχε πρόσβαση αυτό το μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης στο ίντερνετ. Και του είχαν πει να κάνει να λύσει κάποια βασικά προβλήματα, κάποια περίπλοκα προβλήματα προφανώς, με τις γνώσεις που έχει ήδη αποκτήσει, αλλά χωρίς να έχει πρόσβαση στο ίντερνετ και στην ευρύτερη πληροφορία. Αυτός λοιπόν αυτονομήθηκε, βρήκε τρόπο να μπει στο ίντερνετ και αυτό που έκανε ήταν να πάει στις αντίπαλες εταιρείες, να χακάρει τρεις αντίπαλες εταιρείες συνολικά, και είναι κάτι το οποίο συνέβη με την Anthropic AI τώρα, και έχει ανακοινωθεί ότι έχει δημιουργηθεί περίπου το ίδιο πρόβλημα και με την OpenAI. Η OpenAI είναι η εταιρεία που έχει το γνωστό σε όλους ChatGPT. Σαν να μην έφτανε αυτού του βαθμού η παράνοια όμως, διαβάζω ότι 1,000 υπάλληλοι σε εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης στην Αμερική προφανώς, υπέγραψαν επιστολή προς την Αμερικανική κυβέρνηση και τη ζητάνε να επιβραδυνθεί η ανάπτυξη ακόμα πιο ανεπτυγμένων μοντέλων. Ανάμεσα σε αυτούς τους 1,000 είναι ο CEO της Anthropic. Δηλαδή, σαν να ζητάει ο ίδιος ο άνθρωπος που ελέγχει την τεχνολογία αυτή να λέει στην Αμερικανική κυβέρνηση: σταματήστε μας, γιατί να μας αφήσετε έτσι, θα κάνουμε ζημιά. Προφανώς, πολύ δύσκολο είναι να υπάρξει οποιοδήποτε περιορισμός σε αυτά τα θέματα. Είναι ούτως ή άλλως υπάρχει ένας πόλεμος, τεράστιος πόλεμος, στην τεχνητή νοημοσύνη ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Κίνα. Το γεγονός ότι η Κίνα φαίνεται πως είναι πιο μπροστά σε όλη αυτή την υπόθεση, προφανώς κάνει και την Αμερική να προσπαθεί να επιταχύνει όσο μπορεί, να μην έχει κανένα σκοπό να επιβραδύνει τα πράγματα. Αλλά από ό,τι φαίνεται αρχίζει και υπάρχει ανησυχία, ακόμα και μέσα στην κοινότητα που παράγει αυτά τα μοντέλα, γιατί από ό,τι φαίνεται είναι πολύ δύσκολο να ελεγχθούν. Τώρα, αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να φοβόμαστε, να μας λέει ο Άδωνης και τεχνοφοβικούς, γιατί μας είπε ότι δεν ήμασταν τεχνοφοβικοί λόγω των γυαλιών που δεν μας άρεσαν. Δεν είχαμε και το γούστο τους στους σκελετούς προφανώς. Αλλά εδώ έχουμε ζητηματάκια. Δεν είναι τα απλά, είναι και ζητήματα τα οποία ομολογώ πως η αλήθεια είναι θα πρέπει να μιλήσουμε και με κάποιον που να είναι ειδικό σε αυτά να μας τα εξηγήσει, γιατί είναι πολύ δύσκολο ακόμα και στην κατανόηση του προβλήματος. Δηλαδή, εγώ δεν μπορώ να φανταστώ πως μια ιδέα δηλαδή, που είναι ένα πρόγραμμα ανεξαρτητοποιείται και ενώ του έχεις πει να μην βγει από το ίντερνετ, να μην μπει μάλλον στο ίντερνετ, τελικά ορμάει και κάνει και ζημιά στους άλλους. Είναι λίγο περίπλοκο όλο αυτό. Θα πρέπει όμως να αρχίσουμε να μαθαίνουμε, θα πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτή είναι η τεχνολογία του μέλλοντος. Όσο και αν προσπαθήσουμε να την σταματήσουμε στην ουσία και να τη βγάλουμε από τη ζωή μας, αυτό είναι πρακτικά αδύνατον. Είναι σαν να λες ότι δεν θέλω να έρθουν τα κινητά. Κάποια στιγμή θα ερχόντουσαν τα κινητά και θα κυρίευαν την αγορά, ήταν λογικό. Τώρα έχουμε το AI, το οποίο πρέπει να το καταλάβουμε πρώτα και μετά να δούμε αν μπορεί να ελεγχθεί τέλος πάντων και με όρους και με συνταγματικά που έλεγε και η κυβέρνηση να βάλει συνταγματικά ζητήματα για την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης. Όλα αυτά είναι πολύ καλά θεωρητικά. Είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολα να γίνουν πράξη.

Να πούμε μια καλημέρα στον Αλέξανδρο που μας στέλνει μια φωτογραφία από το μοναστήρι με εκεί κοντά στη θάλασσα, πάρα πολύ ωραίες εικόνες. Και στον Δημήτρη που, ναι, το θέμα έχει παίξει σε σχέση με την εταιρεία, την OpenAI, το θέμα με, με την Anthropic νομίζω είναι καινούριο, θα το ξαναδούμε βέβαια αυτό. Θα κλείσουμε κάπου εδώ το πρώτο ημίωρο, θα μπούμε στο επόμενο με δύο συνδέσεις σημαντικές και σε σχέση και με τη συζήτηση που κάναμε χθες για την άνοδο της ακροδεξιάς στην Ελλάδα, θα το δούμε αρκετά αναλυτικά. Πάμε σε τραγουδάκι και συνεχίζουμε τα δικά μας.

0: στο κόκκινο.
1: Το Ambrakia Music Festival επιστρέφει για τρίτη χρονιά, μεγαλύτερο από ποτέ. 31 Ιουλίου με 2 Αυγούστου. Τρεις μέρες με συναυλίες, κάμπινγκ και δράσεις δίπλα στη λίμνη Ambrakia. Συμμετέχουν Καραπατάκη, Pix Lux, Μποφίλιου, Πασχαλίδης, Ταφ Λάθος, Λόγους Τιμής, Τσουβέλας, Χατζηφραγκέτα. Ambrakia Music Festival. Ζήσε τη μουσική, ζήσε τη φύση, ζήσε την εμπειρία.
0: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: Επιστρέφουμε λοιπόν. Το επιβεβαίωσαμε αυτό το σχόλιο που είπαμε στην αρχή. Η είδηση για το ChatGPT και την OpenAI αφορά την εβδομάδα που μας πέρασε. Η είδηση για το Anthropic και τον φίλο μας τον Claude αφορά την σημερινή. Έγινε χθες δηλαδή η ιστορία αυτή και σήμερα αρχίζει και κυκλοφορεί στα μέσα ενημέρωσης. Εμείς σιγά σιγά θα πάμε στην συζήτηση που είχαμε προαναγγείλει από πριν. Γιατί το είπαμε και χθες, υπάρχει αυτό το ρεπορτάζ το οποίο είναι πάρα πολύ ενισχυτικό του Δημήτρη Αγγελίδη στην Εφημερίδα των Συντακτών. Και αυτό που λέει ο Δημήτρης είναι ότι στην ουσία έχουμε, παρατηρούμε και φαίνεται ότι σιγά σιγά αρχίζει και αυξάνεται η ακροδεξιά βία, η ακροδεξιά ρητορική σε πρώτη φάση, ακόμα και μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, δηλαδή από Δημοτικούς Συμβούλους της Αθήνας, οι οποίοι εκφράζονται με τρόπο ο οποίος δείχνει ότι ανοίγει αυτός ο δρόμος. Γι' αυτό το λόγο έχουμε ζητήσει από τον κύριο Κωστή Παϊπαϊωάννου, πρώην Γενικό Γραμματέα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, έναν πάρα πολύ σπουδαίο, γενικά εγώ το λέω πάντα κύριε Παϊπαϊωάννου, για την προσφορά σας γενικότερα στον χώρο των γραμμάτων. Καλημέρα πρώτα απ' όλα.
1: Καλημέρα στις ακροάτρες και στους ακροατές σας και ευχαριστώ για την εισαγωγή.
0: Δεν ξέρω πώς ξεκινάμε μια τέτοια συζήτηση πέρα από το τι συμβαίνει τελικά στο κέντρο της Αθήνας. Το ρεπορτάζ του Δημήτρη Αγγελίδη είναι πολύ ενισχυτικό, θυμίζει αρκετά 2010-2012, κάτι τέτοιο.
1: Ναι, νομίζω πως αυτά που έχουμε τις τελευταίες ημέρες με αφορμή την κίνηση της Δημοτικής Συμβούλου κυρίας Παπαδοπούλου να μιλήσει, έκανε μια ανάρτηση και μίλησε με λόγο που μας θυμίζει τον λόγο της ακροδεξιάς της προηγούμενης δεκαετίας. Mm-hmm. Μίλησε για περιοχές υποκατοχή, μίλησε για απελευθέρωση των πόλεών μας, ότι χρειάζεται αγώνας, ας πούμε, mm-hmm. περίπου αθηνικό απελευθερωτικός, είναι σαν να κήρυξε αθηνικό απελευθερωτικό mm-hmm. αγώνα, σαν άλλη Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα. Θυμίζει τον λόγο είτε της σκληρής ακροδεξιάς της ναζιστικής Χρυσής Αυγής, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο και πιο mainstream κομμάτια της συστημικής δεξιάς, όπως προεξάρχοντος πρωθυπουργού τότε του κυρίου Σαμαρά, ο οποίος επίσης είχε μιλήσει για ανακατάληψη των πόλεων. Mm-hmm. Αυτό ουσιαστικά είναι μια ρητορική η οποία δεν τη γέννησαν οι ηθαγενείς ακροδεξοί. Είναι ένας λόγος ο οποίος διατρέχει την ρατσιστική ρητορική και στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες, να παρουσιάζει δηλαδή την συνύπαρξη οποιασδήποτε λογής με μεταναστευτικούς προσφυγικούς πληθυσμούς, με ομάδες, με οικογένειες, με παιδιά, οτιδήποτε να παρουσιάζεται, δηλαδή οποιοσδήποτε άλλης καταγωγής, άλλης θρησκείας, όχι με τα ατομικά του γνωρίσματα, αλλά με τα γνωρίσματα ενός εισβολέα, μιλούν συνεχώς για εισβολή, και άρα να διεγείρουν διαρκώς ένα αίσθημα κινδύνου, πανικού, απειλής, απέναντι στην οποία θα πρέπει να υπάρξει μία αντίδραση.
0: Υπάρχει όμως μία έξαρση αυτού του φαινομένου, γιατί αυτή τη ρητορική, αυτά τα πρόσωπα και αυτοί οι χώροι την είχαν ούτως ή άλλως τα τελευταία
1: χρόνια. Έχετε δίκιο. Εγώ νομίζω ότι εκεί πρέπει κανείς να κάνει το επόμενο βήμα και να επιχειρήσει να εντάξει αυτά που συμβαίνουν τώρα στη συγκυρία. Mm-hmm. Εγώ θα έλεγα ότι η συγκυρία έχει 2-3 συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Το ένα είναι η εμφανής πίεση που δέχεται η Νέα Δημοκρατία από τα δεξιά της, πράγμα που την κάνει κιόλας να έχει κάνει αυτές τις κινήσεις, να έχει τον Πλεύρη Υπουργό Μετανάστευσης κτλ. Άρα εκεί είναι ένα μέτωπο που είναι ανοιχτό και υπάρχουν απώλειες. Αυτό το δεύτερο στοιχείο με το οποίο συμπληρώνεται είναι ότι υπάρχει ένας εσωτερικός διαγωνισμός στον χώρο της πέραν της Νέας Δημοκρατίας ακροδεξιάς και εν ώψη των εκλογών, όποτε και να γίνουν αυτές, το φθινόπωρο είτε την άνοιξη, καταλαβαίνει κανείς ότι
0: της αποφυλάκησης του Ηλία Κασιδιάρη.
1: Και το τρίτο στοιχείο που θα πρόσθετα κι εγώ είναι ότι αναμένεται η αποφυλάκηση του Κασιδιάρη, ο οποίος για έναν κόσμο, για το πιο σκληρό κομμάτι αυτού του κόσμου, για αυτό που έχει χαρακτηριστικά νεοφασιστικά, νεοναζιστικά, αποτελεί μια εμβληματική, ας πούμε, περίπτωση, και νομίζω πως αρκετό κομμάτι αυτής της κινητικότητας που υπάρχει αυτές τις μέρες έχει αυτά τα χαρακτηριστικά. Εξάλλου και στο διαδίκτυο, στα σχόλια που υπήρξαν επιθετικά σχόλια κάτω από αναρτήσεις που ανέδειξαν την κίνηση της Παπαδοπούλου. Έντονα είναι τα στοιχεία σε αρκετά από αυτά τα σχόλια του κασιδιαρισμού, ας το πω έτσι.
0: Και της βίας νομίζω, δηλαδή. Και της,
1: της βίας.
0: Έχουμε βία.
1: Ναι. Έχουμε ανοιχτή είτε προτροπή είτε απειλή βίας. Και έχουμε και αυτό είναι νομίζω ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό. Έχουμε και πολύ έντονα σε αυτή την, ειδικά στο διαδίκτυο, αυτά τα γνωρίσματα του λόγου αυτού που είναι να φύγεται και τα λοιπά. Η αντιμετώπιση όσων έχουν διαφορετική άποψη ως εθνοπροδοτών, εθνομηδενιστών και τα λοιπά. Πάρα πολύ έντονη σεξουαλικοποίηση του λόγου, όποιος δηλαδή λέει ότι μπορεί να υπάρχει συνύπαρξη με τους μετανάστες που ζουν χρόνια στην Ελλάδα, αμέσως οι αναφορές θα είναι στη μητέρα του, στην αδελφή του, στον ίδιο κτλ. Βλέπει δηλαδή ότι υπάρχει, βλέπουμε ότι υπάρχει και ένα πολύ έντονο ψυχολογικό ή ψυχοπαθολογικό υπόβαθρο σε όλα αυτά.
0: Τώρα, είπατε για την κινητικότητα που υπάρχει ευρύτερα στον χώρο της ακροδεξιάς, θα το πούμε έτσι. Τέλος πάντων, είναι και κάτι περισσότερο ίσως από ακροδεξιά αυτό που παρακολουθούμε. Αλλά αναρωτιέμαι αν υπάρχει σε όλες αυτές τις οργανώσεις που υπήρχαν ακόμα και πέραν της Χρυσής Αυγής. Δηλαδή, υπήρχε η Πάτρια, υπήρχαν κάποιες ομάδες οι οποίες ήταν καθαρά. Είχαν λειτουργία ταγμάτων εφόδου στην ουσία. Αν αυτές λειτουργούν ακόμα, υπάρχουν ακόμα στο κέντρο της Αθήνας, ήταν σε μια χειμέρη ανάρκη και τώρα φαίνεται να κινητοποιούνται ξανά.
1: Και εκεί επίσης κανείς μπορεί να βρει κινητικότητα. Υπάρχει το Εθνικό Μέτωπο το οποίο είναι κινητικό. Θυμίζω ότι μάλιστα και πρόσφατα στις αρχές του καλοκαιριού είναι και μια εκδήλωση σαν μπελόκηπους με έτοιμα να κλείσουν τα γραφεία του Εθνικού Μετώπου. Θα υπάρξει και στο χώρο της ρατσιστικής βίας, ας πούμε, των οργανωμένων ομάδων ρατσιστικής βίας, ενδεχομένως μια κινητικότητα. Έχει μια σημασία να πούμε πως φυσικά με την απόφαση την καταδικαστική για τη Χρυσή Αυγή και την αδρανοποίηση πολύ μεγάλου μέρους των πυρήνων της, υπήρξε μια ύφεση της οργανωμένης ρατσιστικής βίας, αλλά αυτό δεν πρέπει να μας κάνει να πιστέψουμε ότι υπήρξε ότι το φαινόμενο εξέλιξε.
0: Γιατί αυτοί οι άνθρωποι κάπου είναι, κάπου υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι.
1: Υπάρχει, όχι μόνο υπάρχει, και οι επιθέσεις υπάρχουν. Και θέλω να πω ότι είναι ένα φαινόμενο διαρκές. Και επίσης υπάρχουν σε ομάδες του πληθυσμού, ας το πω έτσι, σε κατηγορίες ηλικιακές, ειδικά με πύκνωση σε συγκεκριμένες πόλεις, σε συγκεκριμένες περιοχές και σε χαμηλές ηλικίες, σε ηλικίες εφηβικές, σε ηλικίες παιδιών γυμνασίου, υπάρχουν ομαδώσεις τέτοιες που μπορούν πολύ εύκολα να αποκτήσουν χαρακτηριστικά οργανωμένης ρατσιστικής βίας ή τρανσφοβικής βίας, που επίσης βλέπουμε επιθέσεις τέτοιες κατά καιρούς. Άρα θα λέγα ότι το ορατό κομμάτι της ιστορίας είναι οι οργανωμένες φασιστικές ομάδες. Αυτό που για μένα είναι το ανησυχητικό είναι ότι γύρω από αυτές τις ομάδες υπάρχουν έφλεκτα χωράφια, υπάρχουν, να το πω έτσι, πληθυσμιακές ομάδες οι οποίες ελείψη και άλλου τύπου ενεργής πολιτικοποίησης στην κατεύθυνση της αλληλεγγύης, της διεκδίκησης, έχουν οπαδικά χαρακτηριστικά, έχουν
0: αυτή η εικόνα δηλαδή που παρακολουθούμε όταν έκανε ο Κασιδιάρης τα εγγένεια τώρα που έκανε στις Σοκράτους, τα έφηβα αγόρια στην ουσία σε πολύ μεγάλο βαθμό.
1: Ναι, τα οποία είναι βλέπει κανείς ότι έλκονται από αυτού του τύπου την μάτσο επίδειξη δύναμη, στο γυμνό εθνικισμό κτλ.
0: Η απάντηση σε όλα αυτά, κύριε Παπαϊωάννου?
1: Εγώ θα έλεγα ότι η απάντηση σε όλα αυτά, αυτή είναι η ερώτηση του ενός εκατομμυρίου, θα έλεγα ότι η απάντηση σε όλα αυτά πάντως δεν μπορεί να είναι υποχώρηση, δεν μπορεί να είναι ένας πολιτικός λόγος ο οποίος στρογγυλεύει προκειμένου να είναι καθησυχαστικός και να απευθύνεται σε μεγαλύτερα ακροατήρια. Θέλω να πω ότι φυσικά απευθυνόμαστε σε όλους με έναν λόγο που προβάλλει τις δικές μας αξίες, αλλά νομίζω ότι πρέπει ο λόγος μας να είναι απολύτως αντιπαραθετικός, δηλαδή φυσικά αναγνωρίζουμε το δικαίωμα στην ασφάλεια για όλους τους ανθρώπους που ζουν στον Άγιο Παντελεήμονα. Αυτό είναι ένα στοιχείο που πρέπει να το λέμε όλοι. Αλλά ταυτόχρονα στην ίδια πρόταση να λέμε ότι η μεγαλύτερη απειλή για την ασφάλεια στον Άγιο Παντελεήμονα από τις οργανωμένες ομάδες της Χρυσής Αυγής δεν υπήρξε ποτέ. Εάν το δεύτερο κομμάτι δεν το λέμε για να μας ακούνε με καλύτερα αυτιά περισσότεροι άνθρωποι, ουσιαστικά τροφοδοτούμε το ρατσιστικό λόγο.
0: Και την εικόνα που δημιουργείται για αυτές τις περιοχές, σε όσους δεν ζουν σε αυτές τις περιοχές. Γιατί, ναι, αυτό έλεγα χθες για την συζήτηση που λίγο αναφέρθηκα στο άρθρο του Αγγελίδη. Όταν δεν ζούσα στο κέντρο της Αθήνας, άκουγα όλες αυτές τις ιστορίες και φανταζόμουν ότι γίνεται ένας χαμός εκεί. Και ότι έχουν και ένα δίκιο όλοι αυτοί που γκρινιάζουν. Όταν έφτασα να ζω εκεί.
1: Να σας κάνω μια αναλογία. Νομίζω ότι την ίδια εικόνα, για παράδειγμα, είχαν οι γονείς μου για μένα που ζούσα στην περιοχή των Εξαρχείων και νόμιζαν ότι κάθε φορά πήγαινα στην εμπόλεμη Βηρυτό. Ναι. Γιατί αυτή την εικόνα, επίσης συγκεκριμένα για τα Εξάρχεια, καλλιέργησαν και τα μέσα ενημέρωσης και ένα κομμάτι της ακροδεξίας.
0: Αλήθεια. Μάλιστα. Κύριε Παπαϊώνα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο σας.
1: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια και σε εσάς.
1: Γεια σας.

0: Επιστρέφουμε λοιπόν εδώ στη Σύντρικη στο Κόκκινο και έχουμε την πολύ μεγάλη χαρά και τιμή να έχουμε μαζί μας τον Γιάννη Μάγκο. Είναι ο πατέρας του Βασίλη Μάγκου, του ανθρώπου που έχασε τη ζωή του στο Βόλο πριν από αρκετά χρόνια. Καλημέρα κύριε Μάγκο.
1: Καλή σας μέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση κύριε Γκοπούλη.
0: Και εγώ για την αποδοχή. Κύριε Μάγκο, θα συζητήσουμε και για αυτά που λέγαμε νωρίτερα για την άνοδο της ακροδεξιάς, αλλά θέλω να ξεκινήσουμε να μας πείτε τι γίνεται με την δίκη για τον θάνατο του Βασίλη, πότε υπολογίζεται να ολοκληρωθεί και τι συμβαίνει αυτόν τον καιρό.
1: Ναι, είμαστε στη 17η δικάσιμο, βέβαια από τις 17 οι 8-9 ήταν αναβολές, γιατί προφανώς οι κατηγορούμενοι δεν θέλουν να δικαστούν και το πάνε πίσω. Τώρα η δίκη διακόπηκε για το καλοκαίρι. Θα συνεχιστεί στις 4 Σεπτεμβρίου, είναι επόμενη δικάσιμος. Είναι μια δίκη περίεργη, θα έλεγα, μια δίκη παράξενη, γιατί ως γνωστόν εμείς δεν έχουμε δικαίωμα παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας. Δεν έχουμε
0: δηλαδή
1: δικηγόρους.
0: Το πιο απίστευτο, ναι, το πιο απίστευτο.
1: Είναι τραγικό για μένα. Απ' την άλλη πλευρά υπάρχουν 7 δικηγόροι οι οποίοι καθημερινά προσπαθούν να αποδείξουν ότι αυτός ο οποίος έφτυγε ήταν το θύμα, δηλαδή το παιδί μας, να λένε ψέματα, να προσβάλλουν τους μάρτυρες. Εγώ δεν ήξερα ότι η δικηγορία είναι έτσι. Εγώ ξέρω ότι οι δικηγόροι είναι για να ρωτάνε. Δεν είναι για να προσβάλλουν τους μάρτυρες. Δεν είναι για να κάνουν αξιολογικές κρίσεις. Δεν είναι για να δολοφονούν χαρακτήρες, δηλαδή στις καταθέσεις που κάναμε εμείς. Η κύρια προσπάθεια ήταν να δολοφονήσουν το χαρακτήρα του παιδιού μας μετά θάνατον, να δολοφονήσουν το δικό μας χαρακτήρα των γονέων και στη συνέχεια να δολοφονήσουν τους χαρακτήρες των μαρτύρων μας. Δεν είναι δικηγορία αυτή. Η δικηγορία είναι να ρωτάει για να υπερασπίζεται τους πελάτες της. Εγώ δεν το ήξερα αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, προχωράμε όμως, αντέχουμε, έχουμε κουράγιο, μας στηρίζει ο κόσμος.
0: Ότι έχετε κουράγιο, αυτό είναι σίγουρο, το έχετε αποδείξει, κύριε Μάγκο. και πότε είναι η επόμενη δίκη, η επόμενη δικάσιμος.
1: Η επόμενη δικάσιμος είναι 4 Σεπτεμβρίου. Έχουμε αρκετές μπροστά ακόμα. Δηλαδή, από τους δικούς μας 15 αυτόπτες μάρτυρες, σκεφτείτε, αυτόπτες μάρτυρες 15, κατέληξα μέχρι στιγμής οι 10. Έχουμε ακόμα 6 μάρτυρες. Μετά είναι οι γιατροί, είναι οι μάρτυρες των
0: κατηγορουμένων
1: και οι ίδιοι κατηγορούμενοι.
0: Έχετε μια εικόνα περίπου για το πότε
1: νομίζω
0: μπορεί
1: ότι,
0: να πληρωθεί.
1: Νομίζω ότι αν συνεχιστεί, δηλαδή το Σεπτέμβριο έχουμε 4 δικασίμους. Αν έχουμε άλλες 5 τον Οκτώβριο, νομίζω προς τον τέλη Οκτωβρίου, προς Νοέμβριο, αν συνεχιστεί κανονικά, θα τελειώσει τη δίκη με το καλό.
0: Πάντως είναι σημαντικό αυτό που λέει. Καλά, αφενός σίγουρα το γεγονός ότι δεν είστε ουσιαστικά, δεν έχετε την δυνατότητα να παρίσταστε στη δίκη από την πλευρά της κατηγορίας, είναι σημαντικό.
1: Είναι τραγικό. Δεν είναι μόνο σημαντικό, είναι τραγικό. Δηλαδή βλέπουμε, αντιλαμβανόμαστε, γιατί το κομμάτι είναι συντριπτικά εις βάρος των αστυνομικών, των κατηγορουμένων, ότι προσπαθούν να κλέψουν, να υφαρπάξουν την υπόθεση με νομικήστικα ζητήματα. Δηλαδή τους καταγγέλνουμε συνέχεια, λένε ψέματα. Το δικαστήριο τους κατάλαβε. Δηλαδή κάθε φορά που επικαλούνται κάτι, το δικαστήριο τους λέει πιο έγκαρφο επικαλείστε. Και εκτός όντε εμείς τους πιάσαμε πολλές φορές να λένε ψέματα, τώρα τους πιάνει και το δικαστήριο. Γιατί επικαλείστε πράγματα τα οποία δεν υπάρχουν. Καταλαβαίνετε, λέει, αυτό το επίπεδο δικηγορίας. Εμένα δεν μου αρέσει αυτό. Εγώ θέλω, όχι, δεν είναι θέμα, μ' αρέσει.
0: Ναι, καταλαβαίνω τι λέτε. Δεν είναι ο ρόλος της αυτός.
1: Δικηγορία που να είναι στο ρόλο της, που να δικηγορία έντιμη, αυτό θέλω να πω. Εμείς δεν έχουμε τίποτα από όλα αυτά. Μάλιστα. Δεν έχουμε καν δικηγόρους. Είναι τραγικό.
0: Κύριε Μάγκο, τώρα εσείς είστε ένας άνθρωπος ο οποίος ποτέ δεν περιορίστηκε στο να ασχολείται μόνο με τη συγκεκριμένη υπόθεση. Πάντα είχατε το βλέμμα σας στραμμένο στην κοινωνία. Βλέπατε τι συμβαίνει. Βλέπατε άλλες άδικες καταστάσεις που είχαν συμβεί όλα αυτά τα χρόνια. Γι' αυτό θα ήθελα να συζητήσω και ένα σχόλιο για ένα άλλο νεαρό παιδί που δολοφονήθηκε στο Άργο, στον Θοδωρή, από αστυνομικούς. Φαντάζομαι ότι αν έρχεται και σε εσάς άσχημες μνήμες, αλλά ξέρετε, μερικές φορές αναρωτιέμαι αν έχει και τέλος αυτή η κατάσταση. Αν μπορούμε να πούμε κάποτε ότι κάποιος θα είναι αυτός ο τελευταίος νεκρός από την αστυνομική βία, γιατί κάθε φορά βλέπουμε και μία ακόμα έκφανση αυτού του φαινομένου.
1: Πάρα πολύ σωστά το τοποθετήσατε στο τέλος. Δυστυχώς έτσι είναι τα πράγματα. Εγώ, ο αγώνας μου, όχι μόνο ο δικός μου αγώνας, και όλων των γονιών που έχασαν τα παιδιά τους άδικα, της Μάγδας, της Φίστα, της Ελένης Κωστοπούλου, του Μανιουδάκη και άλλων, είναι να μην ξανασυμβούν τέτοια πράγματα ξανά. Δεν είναι μόνο το δικαστικό μέρος ότι θέλουμε δικαίωση και να σταματήσει εκεί. Να μην ξανασυμβεί, να μην χάσει άλλη μάνα, να μην κλάψει άλλη μάνα, άλλος πατέρας στο πίτι. Είναι τραγικό να χάνεται ένας άνθρωπος όπως χάθηκε αυτό το παιδάκι, το 20χρονο Θοδωρής στο Άργος. Είναι τραγικό. Σαν πουλάκι το χτυπήσανε, το πυροβολήσανε. Κάποιος πρέπει να το σταματήσει. Δεν είναι θέμα ότι οι αστυνομικοί είναι ψυχάκιδες που ακούω και τέτοια. Mm. Είναι θέμα εκπαίδευσης. Mm. Θα πρέπει να τους σταματήσει. Θα πρέπει κάποιος να τους μάθει ότι δεν μπορούν να βάζουν το χέρι τους στο όπλο κατευθείαν και να πυροβολάνε. Υπάρχουν πολύ περισσότερα βράγματα να κάνουν και είναι εκπαιδευμένοι γι' αυτό. Mm-hmm. Γιατί φτάνω στο τελευταίο. Στην περίπτωση του Θοδωρή, στην περίπτωση του Μανιουδάκη, στην περίπτωση του παιδιού μου, του mm-hmm. Βασίλειου, στην περίπτωση του Σαμπάνη, του Φραγκούλη και ένα mm-hmm. σωρό ανθρώπων. Αυτές οι ζωές δεν αναπληρώνονται με τίποτα. Δώστε μου τον κόσμο όλων. Δεν τον θέλω.
0: Όσοι φυλακές και να μπουν, έχετε δίκιο. Όσοι φυλακές και όσοι.
1: Ο αγώνας μας είναι να μην ξαναχαθεί άλλη ζωή. Mm-hmm. Είναι κρίμα, είναι τραγικό να χάνετε ένα παιδάκι όπως χάθηκε το παιδάκι τελευταία στο Άργος. Είναι τρομακτικό. Mm. Δεν μπορεί να συμβεί αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να συμβαίνει. Και όμως συμβαίνει. Και ο αγώνας μας κατατείνει προς αυτό όλων μας.
0: Κύριε Μάγκο, δεν ξέρω αν ακούγατε και τη συζήτηση που είχαμε νωρίτερα για την ακροδεξιά. Υπάρχει μια αίσθηση πλέον ότι υπάρχει μια αναθέρμανση αυτού του χώρου ευρύτερα, ειδικά στις μεγάλες πόλεις, στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, αλλά νομίζω πως αυτό μπορούμε να το παρατηρήσουμε και στην περιφέρεια. Δεν ξέρω αν βλέπετε τέτοια δείγματα εσείς.
1: Κοιτάξτε, ο Καμί το είχε πει πριν πολλά χρόνια. Ο Βάκυλος δεν πεθαίνει, είχε πει. Mm. Ούτε εξαφανίζεται. Απλά είναι στα συρτάρια, στις ντουλάπες και περιμένει τη στιγμή που θα ευνοήσουν οι καταστάσεις, ο λαϊκισμός στη συγκεκριμένη περίπτωση, mm-hmm. Εκεί χτυπάει ο φασισμός και να ξαναφανεί. Ναι, είναι τρομακτικό αυτό που συμβαίνει, αυτή η αναζωπήρωση. Είναι πάρα πολύ σοβαρό. Δηλαδή, να βλέπουμε τώρα στον Άγιο Παντελήμωνα από χθες mm-hmm. να καλούνται άνθρωποι σε πογκρόμ εναντίον άλλων ανθρώπων mm-hmm. και μάλιστα από ανθρώπους οι οποίοι ήταν γνωστοί και στο παρελθόν και πού ανήκαν και τι βανδαλίσαν και τι κάναν. Μήπως τους χαϊδεύουν κάποιοι. Μήπως τους χαϊδεύουν. Ναι, είναι πάρα πολύ σοβαρό αυτό που συμβαίνει, αυτή η αναζωπήρωση. Εγώ θεωρώ όμως ότι υπάρχουν αντιβάρ, κύριε Ριγόπουλε. Mm-hmm. Υπάρχουν αντιστάσεις στην κοινωνία μας. Καταρχήν, σκεφτείτε, όταν βγήκε η τιμωγορία για τον Παύλο το Φίσα, πόσες χιλιάδες, 300.000 κόσμου ήταν. Αυτός mm-hmm. ο κόσμος υπάρχει και κάποια στιγμή θα εκδηλωθεί πάλι. Εγώ αισθάνθηκα πολύ μεγάλη αισιοδοξία. Προχτές άκουσα, είδα το βίντεο από κάποια συναυλία εκεί στην Δραπετσόνα, mm-hmm. συναυλία στη θάλασσα, φεστιβάλ στη θάλασσα, δεν ξέρω πώς ονομαστικά, άκουγα χιλιάδες, πάρα πολλούς νέους ανθρώπους να φωνάζουν «Ο Παύλος ζει, τσακίστε τους Ναζί». Mm-hmm. Είναι η Μάγδα η Φίσα, η οποία είναι βράχος αντιφασιστικός στη χώρα μας. Είναι έρμα όλα αυτά, είναι αντιστάσεις κατά του φασισμού. Δεν θα αφήσουμε τον φασισμό να αναζωπηρώσει και να ξαναπεράσει. Υπάρχουν οι αντιφασιστικές οργανώσεις, υπάρχουν οι αντιφασιστικές συγκεντρώσεις που γίνονται κατά τόπους. Νομίζω ότι η κοινωνία θα αντιδράσει. Mm-hmm. Ναι, προσπαθούν να βγούνε, να σηκώσουν κεφάλι οι φασίστες, αλλά πιστεύω ότι ο χώρος τους είναι στο σκοτάδι και το φως θα προχωρήσει. Γιατί η κοινωνία προχωράει μπροστά με το φως. Mm-hmm. Και όλα αυτά που σας ανέφερα πριν για τη Μάγδα και όλα αυτά είναι φως. Είναι φως ελπίδας και αισιοδοξίας ότι η κοινωνία μας κάποια στιγμή και τώρα και πάντα θα προχωρήσει με αντιφασιστικούς προσανατολισμούς. Πιστεύω δηλαδή ότι δεν θα μπορέσουν να ξανακάνουν αυτά που έκαναν. Mm-hmm. Γιατί ήταν,
0: δεν θα ξαναδούμε το 2012-2013 δηλαδή.
1: Βέβαια τώρα να ξαναδούμε δολοφονίες ανθρώπων. Είναι τρομακτικό όταν έχουν συμβεί όλα αυτά. Ο Λουκμάν, mm-hmm. ο Παύλος και τόσοι άλλοι άνθρωποι. Mm-hmm. Πιστεύω ότι η κοινωνία θα έχει αντανακλαστικά τα οποία τα δείχνει και θα τα δείξει ακόμα πιο έντονα.
0: Κύριε Μάγκο, σας ευχαριστούμε πάρα, πάρα πολύ για το χρόνο σας και για τα σχόλια και για την ελπίδα που μεταφέρατε, γιατί είναι σημαντική και νομίζω πως την ψάχνουμε όλοι και στα λόγια και σε ανθρώπους σαν εσάς.
1: Και εμείς και η κοινωνία θα αντέξει στη δυστοπία. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, κύριε Μάγκο. Γεια σας.
1: Γεια σας.
2: Το όνομά μου είναι Μιχάλης. Έχω μια σφαίρα στο κεφάλι και τρέχω.
3: Το όνομά μου είναι Νίκος. Από το 91 ακόμα αντέχω.
4: Το όνομά μου είναι Κάρλος. Κι έχω δυο ρόδες στο κορμί και μια σφαίρα.
5: Το όνομά μου είναι Αλέξης. Είχα γενέθλια εκείνη τη μέρα.
6: Το όνομά μου είναι Σαλζάτ. Κι ακόμα δεν μπορώ να βρω την ιτία.
7: Το όνομά μου είναι Μπερκίν. Περνάω ακόμα μέσα από την πλατεία.
8: Το όνομά μου είναι Παύλος.
9: Το όνομά μου είναι Ζακ. Με σκότωσαν οικοκυρέοι και μπάτσι μαζί.
10: Το όνομά μου είναι Τζόρτζ. Και δεν μπορώ να αναπνεύσω.
11: Το όνομά μου είναι Βασίλης.
3: Κι ας μην νικήσουμε ποτέ, θα πολεμάμε
10: πάντα. Μπορεί να έχεις ακουστά το όνομά μου, να ξέρεις την ιστορία μου. Άμα θέλεις, θα θυμάμαι στον δρόμο. Τι λες, θα πάρει.

0: φορά.
1: Το όνομά μου είναι το δικό σου.
2: Το όνομά μου είναι το δικό σου.
3: Το όνομά μου είναι το δικό σου.
4: Το όνομά μου είναι το δικό σου.
5: Δεν είμαι αντίξενη.

τέλος πάντων, που οπλίζει όλα αυτά τα πράγματα, που είναι το μίσος τελικά και, και ο φόβος. Ο φόβος του αγνώστου και ο φόβος του διαφορετικού. Γιατί αυτό είναι που οδήγησε στον θάνατο και τον Ζακ Κωστόπουλο, γιατί τον φοβηθήκανε, γιατί τους φάνηκε πολύ διαφορετικός από αυτό που θέλανε να βλέπουν μπροστά τους. Ο ίδιος φόβος είναι αυτός και το μίσος είναι αυτό που όπλησε το χέρι των αστυνομικών στο Άργος και σκότωσαν ένα παιδί το οποίο προσπαθούσε να φύγει μακριά από αυτούς. Είναι φόβος και μίσος ταυτόχρονα που δημιουργούν μια δυστοπία στην οποία τελικά δημιουργούν φόβο και σε όλους μας. Γιατί αυτό το πράγμα δεν μπορείς να ξέρεις από πού προέρχεται τελικά και πού κατευθύνεται. Στην αρχή φαίνεται ότι βάζουμε απέναντι έναν εχθρό που λέγεται τη μία φορά μετανάστες, την άλλη φορά λέγεται ομοφιλόφιλοι, λέγεται ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, λέγεται κάτι. Πάντα βρίσκεται ένας εχθρός απέναντι στο κανονικό, απέναντι στο συνηθισμένο, απέναντι στο ίδιο. Και πάντα τελικά όλο αυτό στρέφεται στο τέλος εναντίον ανθρώπων οι οποίοι στην ουσία απλά υπάρχουν. Αυτό είναι το έγκλημα. Αυτό ήταν το έγκλημα του Σαξάρτη Λουκμάν. Ότι εκείνο το βράδυ, τα ξημερώματα δηλαδή, είχε πάρει το ποδηλατό του να πάει στη δουλειά. Αυτό ήταν το έγκλημά του. Το έγκλημα του Παύλου ήταν ότι είχε πάει να δει τον αγώνα του ποδοσφαίρου με τους φίλους του. Αυτό ήταν το πρόβλημα, είναι η ύπαρξή τους. Η ύπαρξη οποιοδήποτε δεν μοιάζει με αυτούς. Και σε αυτό πρέπει να αντισταθούμε και νομίζω πως ο Κωστής ο Παπαϊωάννου το είπε και ο Γιάννης Μάγκος το είπε ότι οι αντιστάσεις υπάρχουν και πρέπει να ενισχύονται και να μην καθόμαστε και να μην περιμένουμε πότε θα γίνει το κακό για να ξαναξυπνήσουμε και να ξαναθυμηθούμε ότι αυτός ο κίνδυνος υπάρχει. Ο κίνδυνος υπάρχει, είναι ζωντανός, τον βλέπουμε γύρω μας, τον βλέπουμε στα συνθήματα, στους τοίχους που αυξάνονται, τον βλέπουμε, άμα ανοίξουμε τα μάτια μας, τον βλέπουμε, είναι παντού και θέλει προσοχή. Κλείνουμε την πρώτη ώρα, πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε και για τη συνέχεια.

0: στο κόκκινο.
1: 8ο Φεστιβάλ Δελφών, το Λάλλον Είδων. Από 28 Ιουνίου έως 14 Αυγούστου, δρόμενα σε όλη τη Φωκίδα. Διοργάνωση Δίκτυο Δελφών, μια πρωτοβουλία των Δήμων Δελφών, Δωρίδος και Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με τη στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες στο www.delfifestival.gr.
0: Η ώρα είναι 1. Τον 5 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσει στη μία από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Μπαράζ απειλητικών τηλεφωνημάτων για τοποθέτηση εκρηκτικών μηχανισμών έγιναν περί τις 11 το πρωί σήμερα σε κτίρια στο κέντρο της Αθήνας. Σύμφωνα με την Ελλάς, άγνωστοι τηλεφώνησαν στο γαλλικό προξενείο, την πρεσβεία της Αιγύπτου, το εμπορικό και βιομηχανικό επιμελητήριο Αθηνών στην Οδό Ακαδημίας, αλλά και στο βιοτεχνικό επιμελητήριο Αθηνών. Και ισχυρίστηκαν ότι έχουν τοποθετηθεί βόμβες χωρίς να δοθεί όμως χρονικό περιθώριο για την έκρηξή τους. Στο σημείο έχουν σπεύσει αστυνομικές δυνάμεις που πραγματοποιούν ελέγχους και εκένωση κτηρίων. Δραματική είναι η κατάσταση στην ξηρονομή Βιωτίας, όπου πυρκαγιά πέρασε

0: μέσα από το χωριό, προκαλώντας ζημιές σε αγροτοδασικές εκτάσεις, σε αγροτικά μηχανήματα, εγκαταστάσεις και κτηνοτροφικές μονάδες. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν συνεχή μάχη, όμως οι ισχυρές ρηπές ανέμου δυσκολεύουν σημαντικά το έργο τους. Οι αναζωπυρώσεις είναι συνεχείς, καθώς μικρές εστίες που είχαν τεθεί υπό έλεγχο αναζωπυρώνονται μέσα σε λίγα λεπτά. Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο πριν από τις 8 το πρωί σε αγροτοδασική περιοχή έξω από τον οικισμό. Εν τω μεταξύ, σε πολλά μέτωπα συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες, καθώς νέες πυρκαγιές εκδηλώθηκαν από τα ξημερώματα στη Βιωτία, Αχαΐα, Βρυτανία και το Λακαρνανία, ενώ σε εξέλιξη παραμένει μεγάλη πυρκαγιά στο νότιο Ρέθυμνο. Δύσκολη παραμένει η κατάσταση στη Βιωτία, στο δεύτερο μέτωπο, στο Καλαμάκι Θήβας, σε δασική περιοχή, όπου η αστυνομία προχώρησε σε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στο 23ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Θηβών Δομβρένας. Σε εξέλιξη βρίσκεται η φωτιά που εκδηλώθηκε περίπου στις 4 σήμερα τα ξημερώματα, στην περιοχή Φλόκα, στο Δήμο Δυτικής Αχαΐας. Εν τω μεταξύ, ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στο Φίχτη Αργολίδας κοντά στις Μικίνες περίπου στις 10 το πρωί. Σε εξέλιξη και η πυρκαγιά σε δασική έκταση στον Μάραθο Ευρυτανίας που εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 10. Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά σε δασική έκταση κοντά στο Αρχοντοχώρι του Δήμου Ξηρομέρου, έτωλα Καρνανίας. Χωρίς τη συνδρομή εναέριων μέσων, ξεκίνησε για τρίτη μέρα σήμερα η επιχείρηση αντιμετώπισης της μεγάλης πυρκαγιάς στο νότιο Ρέθυμνο, καθώς οι ισχυροί άνεμοι δεν επιτρέπουν τις πτήσεις πυρόσβεσης. Η εικόνα εμφανίζεται βελτιωμένη σε σχέση με τη χθεσινή ημέρα, ωστόσο η μάχη με τις αναζωπυρώσεις συνεχίζεται. Συνελήφθη χθες αργά το βράδυ ο υπεύθυνος λειτουργίας του δικτύου του ΔΕΔΙΕ Ρεθύμνου από τους ανακριτικούς υπαλλήλους της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Ο συλληφθής αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα το μεσημέρι ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής, ενώ στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας αναζητήθηκε και ο υπεύθυνος συντήρησης του δικτύου, χωρίς ωστόσο να εντοπιστεί. Πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται σήμερα σε Αττική, Πελοπόννησο, Στερεά Ελλάδα, Βόρειο και Νότιο Αιγαίο, Κρήτη, Δυτική Ελλάδα και στον Εύρο. Δεμένα παραμένουν τα πλοία στα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου λόγω των θυελωδών ανέμων. Στο λιμάνι του Πειραιά αντίθετα τα δρομολόγια προς το παρόν πραγματοποιούνται με εξαίρεση το Blue Star Paros. Τα δρομολόγια για τον Αργοσαρονικό προς το παρόν εκτελούνται κανονικά. Σήμερα κηδεύεται στο Αγρίνιο τόπο καταγωγής του ο 27χρονος πυροσβέστης Κώστας Λεμοδέτης που έφυγε από τη ζωή την ώρα του καθήκοντος στην πυρκαγιά στο Γήθιο. Έντονη αποδοκιμασία και αντίθεση εκφράζει η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας ΚΕΔΕ για την σύλληψη του Δημάρχου, του Αντιδημάρχου και του Εργαζομένου του Δήμου Πάρου λόγω της πρόσφατης πυρκαγιάς. Η ΚΕΔΕ αναφέρει ότι η σύλληψη και προσαγωγή τους έρχεται σε απόλυτη αντίθεση με την ισχύουσα νομοθεσία. Τις πρώτες απαλλακτικές αποφάσεις των πειθαρχικών συμβουλίων χαιρετίζει η ΑΔΔ, καθώς και τις αποφάσεις που ακυρώνουν καθαιρέσεις εκπαιδευτικών από θέσεις ευθύνης εξαιτίας της συμμετοχής τους σε συλλογικές αποφάσεις και απεργιακές κινητοποιήσεις ενάντια στην αντιδραστική αξιολόγηση που προωθεί το Υπουργείο Παιδείας. Οι εξελίξεις αυτές αποτελούν σημαντική δικαίωση του αγώνα των εκπαιδευτικών και των ομοσποδιών τους για την υπεράσπιση του δικαιώματος στην απεργία, την ελεύθερη συνδικαλιστική δράση και τη συλλογική διεκδίκηση των εργαζομένων. Ο εξοραϊσμός της πόλης της Αθήνας εν ώψη της Ευρωπαϊκής Προεδρίας, η οποία ξεκινά την 1η Ιουλίου του 2027, βρέθηκε στο επίκεντρο της συζήτησης που είχαν σήμερα το πρωί ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Δήμαρχο Αθηναίων στο Μέγαρο Μαξίμου, παρουσία του Υπουργού Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνη. Ζητήματα όπως η καθαριότητα, μέχρι πιο μεγάλες αναπτυξιακές προκλήσεις, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ότι μπορούν να συζητηθούν, καθώς όπως είπε, είναι ευκαιρία να δείξουμε την πόλη στα καλύτερά της. Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, σημείωσε ότι πράγματι πολλές υποδομές της πόλης, που έχουν πολύ μεγάλη σημασία, χρειάζονται ενίσχυση και εξυγχρονισμό. Στη διεθνή επικαιρότητα, Αλματώδης είναι η αναθεώρηση προς τα πάνω της εκτίμησης για τον αριθμό των μεταναστών που εισήλθαν στον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα. Το Υπουργείο Εσωτερικών της χώρας ανακοίνωσε ότι σύμφωνα με εκτιμήσεις, τις τελευταίες 24 ώρες περί τους 49.000 μετανάστες εισήλθαν στη Θέουτα δια θαλάσσης Ιξηράς από το Μαρόκο. Επιβεβαίωσε επίσης το Υπουργείο Εσωτερικών της Ισπανίας ότι οι νεκροί έφτασαν τους 18 στη μαζική προσπάθεια εισόδου. Η κυβέρνηση της Ισπανίας ανακοίνωσε ότι θα αναπτύξει στρατό για να εγγυηθεί την ασφάλεια της Θέουτα στα βόρεια παράλια της Αφρικής. Στις αθλητικές ειδήσεις, την πρόκριση στην επόμενη φάση των ευρωπαϊκών κυπέλων πανηγυρίζουν ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός. Ο Δικέφαλος νίκησε με 2-0 την Δυναμό και προκρίθηκε στον τρίτο προκριματικό του Europa League, όπου θα αντιμετωπίσει την Άντερλεχτ. Ενώ ο Παναθηναϊκός, δυσκολότερα από ό,τι περίμενε, αναδείχθηκε ισόπαλος 2-2 με την Πάξη και πήρε το εισιτήριο για τον τρίτο προκριματικό του Conference League, όπου θα αντιμετωπίσει τη βουλγαρική ΤΣΕΣΕΚΑ.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά εχθρίος σήμερα ο καιρός με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στα βόρεια ορεινά και στην Κρήτη. Πολύ ισχυρή βορεία άνεμη οκτώ μποφόρ στα τοπικά στα ανατολικά και στο Αιγαίο πιθανώς έως 9 μποφόρ. Στην Αττική γενικά εχθρίος ο καιρός με βορειοανατολικούς ανέμους 5 με 7 μποφόρ ή θερμοκρασία έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη, γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά. Η άνεμη νότιο-ανατολική 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση από το κόκκινο στο μαγκαζίνο στις 2 με την Κατερίνα Κρυβοπούλου. Επιστροφή τώρα και πάλι στον Αντώνη Ριγόπουλο.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Αλλά ποια είναι η αλήθεια τελικά? Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.

0: Επιστρέφουμε λοιπόν. Η ομάδα παραμένει σχεδόν όπως την ακούσατε στην αρχή. Είναι η ντρικ στο κόκκινο, η εκπομπή που ακούτε. Η Νικολέτα Τσουραμάνη είναι στον ήχο που ακούτε και είναι, γι' αυτό είναι τόσο καλός ο ήχος, τόσο κρίσπιο ο ήχος. Γιατί είναι η Νικολέτα Τσουραμάνη. Είναι ο Κώστας Πιαντές στην δημοσιογραφική παραγωγή. Είναι ο Λευτέρης Δάλλας τώρα στην επικοινωνία. Ο Γιάννης Πετρίδης μουσική επιμέλεια. Αντώνης Ριγόπουλος στο μικρόφωνο. Και τα μηνύματά σας έρχονται στο Viber στο 698-5870-059. Και στο τηλέφωνο 210-3217-777, εκεί σας περιμένει ο Λευτέρης Δάλλας και περιμένουμε τις καλημέρες σας. Έχουμε αρκετά μηνυματάκια από τις προηγούμενες δύο συζητήσεις που κάναμε. Ο Ανδρέας μας καλημερίζει και μας ρωτάει αν εκπέμπουμε σε συχνότητα στη Νότια Κάρπαθο. Νότια Κάρπαθο δεν έχουμε να σας προσφέρουμε, κύριε Ανδρέα μου, αλλά θα μπαίνετε στο ίντερνετ και θα μας ακούτε από εκεί και στις διακοπές σας στην υπέροχη Κάρπαθο, όπως έχω ακούσει και θα ήθελα πάρα πολύ να δω και από κοντά. Να πούμε μια καλημέρα και στον Γιώργο. Να πούμε καλημέρα και στην Δήμητρα από την Πεύκη που λέει ότι μας ευχαριστεί όλους εδώ που κάνουμε τις εκπομπές και τα λοιπά και εμείς ευχαριστούμε για την ακρόαση. Στον Μιχάλη που την είπαμε και πριν την καλημέρα. Στην Άννα, στην Τάνια, στον Κωνσταντίνο που λέει ότι το τραγούδι που ακούσαμε πριν του Σπύρου Γραμμένου δεν θα σταματήσει να τον ανατριχιάζει και ελπίζει να ανατριχιάζει και τους απέναντι. Αυτό λίγο το αμφισβητώ, Κωνσταντίνε, δυστυχώς. Και καλημέρα και στη Μαρία που μας λέει ότι είμαστε εδώ και ζωντανοί και δεν θα τους κάνουμε τη χάρη να σοπάσουμε. Και καλημέρα σε όλους στο σταθμό. Καλημέρα λοιπόν και από εμάς. Και ο σκοπός αυτός είναι, Μαρία, να μην σοπάσουμε, να μην σοπάσουμε σε καμία περίπτωση, ακόμα και αν είμαστε οι τελευταίοι που θα φωνάζουμε. Πάμε στα πιο καθημερινά όμως, τα οποία δεν είναι και λιγότερο σημαντικά, ίσως και μας επηρεάζουν σίγουρα στην καθημερινότητά μας. Θα πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι ο Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Καλημέρα, κύριε Χατζηθεοδοσίου.
1: Καλό μεσημέρι και σε εσάς και στους ακροατές μας.
0: Κύριε Χατζηθεοδοσίου, εγώ βλέπω την κυβέρνηση, παρακολουθώ τα δελτία τύπου, παρακολουθώ τις συνεντεύξεις, πανηγυρίζουν πλεονάσματα μάλλον, μετά έρχονται τα υπερπλεονάσματα, οπότε καταλαβαίνω ότι όλα πάνε καλά και στην οικονομία και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις πρέπει να ανθίζουν.
1: Κοιτάξτε, να δείτε, ξέρετε πώς διαβάζεις κάτι. Η αλήθεια είναι ότι για περίπου 1000 επιχειρήσεις τα πράγματα πάνε πάρα πολύ καλά. Είναι αυτό που λέμε τα λιγοπόλια και κατέρι που δημιουργούνται. Για όλους τους υπόλοιπους τα πράγματα πάνε πολύ άσχημα. Αυτό φαίνεται μάλιστα πέραν των χρεών τα οποία δημιουργούνται και στην εφορία και στα ασφαλιστικά ταμεία. Σας λέω ότι τώρα στις εκπτώσεις οι εμπορικοί σύλλογοι Αθηνών και Θεσσαλονίκης αναφέρουν ότι έχουν 50% μείωση του τζίρου. Αυτή τη στιγμή το κράτος λειτουργεί σαν μια μεγάλη επιχείρηση όπου έχει τα πλεονάσματα λόγω των έμεσων φόρων. Δηλαδή, όσο έχουμε παραπάνω πληθωρισμό, το κράτος εισπράττει περισσότερα χρήματα. Αυτό όμως είναι εις βάρος και του καταναλωτή και των επιχειρήσεων. Άρα, οι πανηγυρισμοί θα πρέπει να έχουν σχέση με το επίπεδο των πολιτών και που έχει ανάμεσα ανταπόκριση σε επιχειρήσεις. Δηλαδή, όταν στην πρόσφατη έρευνα το 97% των πολιτών της Αττικής δηλώνει το σοβαρότερο πρόβλημα είναι η ακρίβεια και δεν τα βγάζει πέρα, όταν η ίδια η Τράπεζα της Ελλάδος λέει ότι τα χρήματα επαρκούν μέχρι τη 19η μέρα, καταλαβαίνει κανείς ότι αυτοί οι πανηγυρισμοί είναι τουλάχιστον αστείοι όταν μιλάμε για το ιδιωτικό επίπεδο. Άρα οι πανηγυρισμοί έχουν να κάνουν ότι το κράτος, η κυβέρνηση, μέσω των μηχανισμών Βέννου καταφέρνει να δημιουργεί πλεονάσματα σε βάρος των πολιτών της. Και αυτό είναι ότι πιο ακραίο. Και επιτρέψτε να σας πω, ξέρετε, όσο δεν κάνει τίποτα η κυβέρνηση, δεν είμαι μάντης για να σας πω, θεωρείστε απόλυτα βέβαιο ότι ο πληθωρισμός θα είναι πολύ υψηλότερος τον Αύγουστο. Από όσα προϊόντα παράγονται, θέλουν καύσιμα. Πώς μετακινούνται, θέλουν καύσιμα. Εφόσον τα καύσιμα ανεβαίνουν, είναι απόλυτα σίγουρο ότι θα δούμε αύξηση των τιμών. Και η κυβέρνηση θα λέει αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός, πραγματικά τον θλίβει το γεγονός. Τον θλίβει δεν σημαίνει τίποτα. Αυτό πρέπει να κάνει είναι να κάνει παρέμβαση σε αυτό που δημιουργεί τον πληθωρισμό για να το σταματήσεις. Όσο δεν το κάνεις αυτό, είσαι θεατής σε μια κατάσταση που ξέρεις ότι θα συμβεί. Δεν θα συμβεί ξαφνικά. Λόγω ακριβώς της μη παρέμβασης, τόσο στην μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης όσο και στη μείωση του ΦΠΑ που λέμε στα βασικά αγαθά, είναι απόλυτα βέβαιο ότι θα συμβεί. Το να λες λυπάμαι δεν σημαίνει ότι σε απαλλάσσει από τη βασική πολιτική ευθύνη που έχεις.
0: Σωστό. Σωστό. Και ότι η ακρίβεια, το βασικό να πούμε, γιατί πολλές φορές ξεχνιόμαστε και λέμε πόσο είναι το προϊόν στο ράφι. Η ακρίβεια αφορά και τις επιχειρήσεις τις ίδιες, τις μικρομεσαίες τουλάχιστον. Δηλαδή, το ακριβό ρεύμα, τα ακριβά καύσιμα, ακριβές πρώτες ύλες, δεν είναι το ίδιο το βάρος για μια μικρομεσαία επιχείρηση και για μια μεγάλη πολυεθνική.
1: Καταρχήν, στο πρώτο που είπα ότι όσο υπάρχει ακρίβεια, μειώνεται το διαθέσιμο εισόδημα, γιατί ο πολίτης πρέπει να πληρώσει τα βασικά του, τα βασικά αγαθά, το νίκη, το ρεύμα του, άρα έχει λιγότερο διαθέσιμο εισόδημα και αυτό φαίνεται τώρα στις εκπτώσεις. Σε ό,τι αφορά το κόστος λειτουργίας, το κόστος λειτουργίας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων έχει ανέβει την τελευταία πενταετία τουλάχιστον 40%. Και αυτό μεταφράζεται στην ενέργεια, εμφανίζεται σε όλες αυτές τους νέους τρόπους που μπαίνουν για την λειτουργία των επιχειρήσεων. Άρα έχει αυξημένα κόστη και λιγότερα έσοδα και ακόμα λιγότερα κέρδη. Άρα τι σημαίνει αυτό? Χρεοκοπία των επιχειρήσεων. Άρα είναι κάτι το οποίο το γνωρίζουμε. Και μάλιστα αποκομμένη, όπως όλοι ξέρουμε, από όλα τα εργαλεία, ταμείο ανάκαμψης, τράπεζες, από το ΕΣΠΑ, το μεγαλύτερο ποσό, το 95%, στο ΔΕΣΠΑ είναι αποκομμένες το 99%, άρα είναι βέβαιο ότι δημιουργούνται δύο ταχύτητες. Οι μεγάλες, οι οποίες έτσι θα το ερμηνεύει, αυτό που λέει καλά αφορά τις ίδιες επιχειρήσεις και όχι στους 850.000 μικρές και μεσαίες, όπου πολύ σωστά λέτε ότι το κόστος λειτουργεί εκεί. Τώρα, θέλω να σας πω μια παρατήρηση. Εγώ είχα βγει πριν λίγο διάστημα και είχε ζητήσει ο ΣΕΒ την παρέμβαση του κράτους, του Πρωθυπουργού, για τις ενεργοβόρες βιομηχανίες. Και ο Πρωθυπουργός παρέμβηκε και μοίρασε κάποιες εκατοντάδες εκατομμύρια της βοήθησης. Εγώ δεν είμαι εναντίον, γιατί εκεί δουλεύουν εργαζόμενοι και από τις επιχειρήσεις να σωθούν. Το ερώτημα είναι, έχουν ανάγκη από στήριξη απέναντι στην ενέργεια οι μεγάλες βιομηχανίες, αλλά δεν
0: και
1: έχει
0: δεν έχουν
1: ανάγκη στήριξη η εστίαση, το αρτοπείο, τα οποία κλείνουν? Άρα η απάντηση είναι ότι δεν μπορεί να έχεις δύο μετακριτήριο σταθμά. Άρα δείχνεις ότι έχεις μια συγκεκριμένη πολιτική στήριξη των μεγάλων ενέργεια των μικρών.
0: Ναι, αυτό είναι γενικά, όπως το λέτε, έχει και πολύ έτσι, ενδιαφέρον η επιλογή και η θεωρία, δηλαδή από ό,τι φαίνεται που κρύβεται από πίσω, ότι οι μικροί τα βγάζουν πέρα τέλος πάντων με κάποιο τρόπο. Και μάλιστα νομίζω πως είναι και πονηρός ο τρόπος που σκέφτονται ότι βγαίνουν τα χρήματα στη μικρομεσαία επιχείρηση.
1: Δηλαδή... Πρέπει να σας πω ότι στην οικονομία σκοτωμένων, συγγνώμη, σας διακόπτω, τίποτα δεν γίνεται μόνο του. Είναι οι πολιτικές που έχεις και τις εφαρμόσεις. Σήμερα η πολιτική που εφαρμόζεται είναι να κλείσει πολύ μεγάλο μέρος των μικρομεσών και τους οδηγούν στην υπερχρέωση και στην χρεοκοπία.
0: Το θεωρείτε ότι είναι σχέδιο αυτό? Ότι είναι συστηματική κίνηση αυτή?
1: Ναι. Όλα αυτά τα μέτρα αυτό σημαίνει. Για την ίδια στιγμή που βρίσκει λεφτά για να στηρίξει συγκεκριμένους κλάδους, δηλαδή τους βιομήχανους, τους εφοπλιστές, δεν βρίσκει λεφτά για τους μικρομεσαίους. Αυτό είναι πολιτική. Δηλαδή εκφράζει μια πολιτική που λέει αυτούς θέλω να κρατήσω, με αυτούς είμαι σύμμαχος, ενώ για τους υπόλοιπους μένει στη λογική ότι θλίβομαι. Ναι. Με τη θλίψη δεν γίνεται τίποτα.
0: Ναι, καλά, κανείς δεν έφαγε.
1: Και μέτρα για να
0: κανείς δεν
1: έφαγε μειώσει τη θλίψη.
0: Υπάρχουν απαντήσεις σε όλα αυτά? Ή όπως λέει, είναι, η κυβέρνηση λέει είναι φαινόμενο των πολέμων αφενός και όπως λέει και, όλες, και ο κ. Γεωργιάδης πολλές φορές και άλλοι υπουργοί, ότι είναι ο πληθωρισμός συνέπεια της ανάπτυξης. Οπότε εφόσον έχουμε ανάπτυξη θα πρέπει να αναμένουμε να υπάρχει και αυτό το ζήτημα με την ακρίβεια, με τον πληθωρισμό, με όλα αυτά. Εσείς βλέπετε ότι υπάρχουν λύσεις οι οποίες δεν ακολουθούνται?
1: Λοιπόν, κοιτάξτε. Ο πληθωρισμός λεγόταν επί ένα μεγάλο διάστημα ότι είναι εισαγόμενος. Αν ήταν εισαγόμενος θα πρέπει να έχουμε το μέσο όρο της Ευρώπης. Εμείς έχουμε διπλάσιο από το μέσο όρο της Ευρώπης πληθωρισμό. Πρώτο λοιπόν δεν είναι εισαγόμενος, είναι πληθωρισμός που δημιουργείται στη χώρα μας. Δεύτερον, εποπτικοί μηχανισμοί δεν υπάρχουν. Με αποτέλεσμα αυτό που λέμε, ξέρετε, είναι παγκόσμιο πρωτοτυπία, να διαμαρτύρεται ο αγρότης γιατί πουλάει φτηνά, να διαμαρτύρεται ο καταναλωτής που αγοράζει ακριβά. Τι συμβαίνει? Οι ίδιοι οι όμιλοι, τα έξι μεγάλα σούπερ μάρκετ, αγοράζουν από τον παραγωγό. Και οι ίδιοι αυτοί μέσω δημιουργικών συναγών φτάνουν και ακριβένουν η τιμή 300-400%. Άρα το θέμα είναι της εποπτείας. Το δεύτερο το εξήγησα προηγουμένως, ότι μέσω των πολιτικών ενισχύει τους μεγάλους των μικρών και εμάς μας αφήνει στις καλένδες. Δηλαδή θα ανακοινώσει μέτρα στη Θεσσαλονίκη τα οποία η πρακτική εφαρμογή τους θα ξεκινήσει μετά τον Ιούνιο ή ίσως και τον Σεπτέμβριο του 2023, δηλαδή με την επόμενη κυβέρνηση. Απλά τώρα θα φάμε, επιτρέψτε μου το λαϊκό, λόγια. Ότι θα γίνουν μελλοντικά. Γιατί όλα αυτά τα μέτρα που τα ξέρετε, μην τα επαναλάβω, που αφορούν, αφορούν το μέλλον. Και όχι το παρόν. Το παρόν είναι μεγάλη υπόθεση. Και αυτό θυμίζει ακόμη και αυτό το οποίο επίσης πρέπει να εξηγήσουμε, που δείχνει την πολιτική. Λέει, έχουμε έτσι ένα κοινωνικό συμβόλαιο με τις έξι μεγάλες αλυσίδες. Ναι, αλλά η Κία Βουλή.
0: Συμφωνία κυρίων, λέτε.
1: Με το σούπερ μάρκετ. Και λέει, αυτή θα την εφαρμόσω το Σεπτέμβριο. Και αν ακούσατε, είπα, γιατί πάει διακοπές η συμφωνία. Στην οποία δεν υπάρχουν δεσμεύσεις από την πλευρά των σούπερ μάρκετ, καμία δέσμευση. Είναι η Κία Βουλή. Άρα είναι κάτι το οποίο, σαν να λέμε, κρατάει τον κόσμο σε μια υπόσχεση μελλοντική, η οποία δεν ξέρουμε να έχει εφαρμογή, αλλά το θέμα είναι πώς λειτουργεί. Σας θυμίζω ότι.
0: Βγάζει ωραίο τίτλο όμως, κυρία Χατζηδοδοσίου. Βγάζει πολύ ωραίο τίτλο.
1: Δεν σας άκουσα, συγγνώμη.
0: Βγάζει πολύ ωραίο τίτλο, λέω. Αυτό που λέει, που ήρθαμε σε μια συμφωνία με τα σούπερ μάρκετ και θα γίνει. Και θα... Βγάζει πολύ ωραίους δημοσιογραφικούς τίτλους. Φαίνεται πάρα πολύ ωραίο στα μάτια. Αλλά στην ουσία είναι αυτό που λέτε, ότι δεν έχει καμία πρακτική εφαρμογή, δεν έχει καμία εγγύηση τέλος πάντων, ακόμα και αν είναι εφαρμοστεί.
1: Επικοινωνιακή πολιτική κάνει. Που την κρατάει και λέει πεινάτε τώρα, αλλά μετά θα βρούμε τρόπο να μην πεινάτε. Το αυτό όμως το ακούμε τα τελευταία 3 χρόνια που ισχύει. Αλλά θέλω να σας πω ότι αυτό που συμβαίνει, δηλαδή το 50% φέτος να κάνει πολύ λίγες ή καθόλου διακοπές, ότι ο κόσμος πιέζεται φοβερά. Αυτό πέρα από το, φαντάζομαι ότι το καταλαβαίνουμε όλοι, το κοινωνικό θέμα, ότι είναι αδιανόητο μια χώρα και οι κάτοικοι της να φτάνουν στο σημείο να λένε ότι δεν επαρκούν τα χρήματα ούτε μέχρι την 20η μέρα. Επειδή με ρωτήσατε, βεβαίως έχει επιπτώσεις στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τεράστιο.
0: Ναι.
1: Και είναι η απάντηση ότι ακόμη και αυτοί που πάνε να κάνουν διακοπές, ξέρετε καλά ότι πάνε και ψωνίζουν από τα σούπερ μάρκετ, τα μινι μάρκετ.
0: Ναι, αυξάνεται πολύ ο τζίρος στα σούπερ μάρκετ. Ναι, ναι, ναι. Ο τζίρος στα σούπερ μάρκετ στις περιοχές που γίνονται, που πάνε διακοπές ο κόσμος, έχει αυξηθεί πάρα πολύ. Πέφτουν οι ταβέρνες, βέβαια.
1: Ακριβώς. Δεν πάει. Η εστίαση σήμερα θα έλεγα ότι έχει τεράστιο θέμα παντού, γιατί μιλάω μαζί τους. Ότι ξέρετε, είναι ένας κλάδος, ειδικά και με τουριστικές περιοχές, που περιμένει κοινώς να κάνει ταμείο αυτό το διάστημα. Αν δεν κάνει, αυτό θα μεταφραστεί σε νέα χρέη.
0: Σωστό.
1: Θα ακούσετε από τον Οκτώβριο σε αυτούς τους κλάδους.
0: Τώρα, να πάμε και σε ένα ακόμα θέμα. Εγώ γνωρίζω ότι παρακολουθείτε πολύ στενά και την πολιτική επικαιρότητα και σε βάθος και είδα ότι ήσασταν παρόν στην παρουσίαση της Ελλάδας για την τοπική αυτοδιοίκηση. Αυτό καταλαβαίνω ότι δεν είναι και τυχαίο, γιατί όταν ασχολείστε και με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όλες αυτές είναι και συνδεδεμένες με τον χώρο στον οποίο δραστηριοποιούνται. Δεν είναι πέρα από τον χώρο, πέρα από τους Δήμους, είναι συνδεδεμένοι με την περιοχή στην οποία δραστηριοποιούνται. Πώς σας φάνηκαν εσάς οι προτάσεις από την πλευρά ενός επαγγελματία?
1: Καταρχήν να σας πω, επειδή σχολιάστηκε, τα τελευταία 15 χρόνια είμαι πρόεδρος, όποτε καλούμε κάπου είμαι παρόν και όποτε έχω κληθεί είμαι παρόν, έτσι και αυτή τη φορά, έναντι όλων των κομμάτων. Ασφαλώς και σε μια εκδήλωση που αφορά ένα κόμμα που διεκδικεί την κυβέρνηση από έναν πρώην πρωθυπουργό που θα έλεγε τις προτάσεις της αυτοδιοίκησης, και εφόσον κλήθηκα θα ήμουν παρόν, γιατί οι αποφάσεις της αυτοδιοίκησης παίζουν καταλυτικό ρόλο στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων στους τόπους, στους Δήμους. Άρα παίζει ρόλο. Δεν είναι τυχαίο ότι ο κύριος Τσίπρας μίλησε και για ένα πρόγραμμα 2,5 δισεκατομμυρίων για την τοπική ανάπτυξη, δηλαδή ουσιαστικά επενδυτικό. Πράγμα που αποδεικνύει ότι καταλαβαίνει ότι αν δεν γίνουν τέτοια βήματα, τότε η ανάπτυξη των ολιγοπολίων θα συνεχιστεί.
0: Καταλαβαίνω απλά, λέτε ότι δεν είναι πολιτικός ο λόγος που ήσασταν εκεί, ήταν καθαρά.
1: Όχι, όχι. Η απάντηση θα ήταν να το έκανα πρώτη φορά. Νομίζω ότι όσοι παρακολουθούν, η λογική η δική μου για το επιμελητήριο είναι ότι λέμε το παρόν, εμείς είμαστε επιμελητήριο όλων και οφείλουμε να ανταποκρινόμαστε στα καλέσματα των κομμάτων πάντα, και νομίζω ότι προσωπικά το έχω αποδείξει ο εκδητήριο ότι πάντα και σε εκδηλώσεις μας ζητάμε τη συμμετοχή όλων των κομμάτων. Άρα ασφαλώς και πήγα και με χαρά άκουσα τις προτάσεις, οι οποίες αν με ρωτάτε και το λέω καλόπιστα, θα έλεγα ότι γενικά με βρίσκουν σύμφωνο. Ξέρετε ότι είναι προτάσεις οι οποίες αλλάζουν τα δεδομένα της αυτοδιοίκησης, γιατί η αυτοδιοίκηση έχει ένα συγκεκριμένο πρόβλημα. Ποιο είναι το πρόβλημα? Παίρνει αρμοδιότητες χωρίς να έχει πόρους. Με αποτέλεσμα να υπάρχουν τεράστια ζητήματα, και χάρηκα ιδιαίτερα για μια πρόταση του κ. Τσίπρα που έλεγε ότι τα παιδιά όλα είναι, δεν είναι, υπάρχουν παιδιά ενός κατώτερου θεού, άρα είτε τα παιδιά είναι στην Ελευσίνα, είτε τα παιδιά είναι στην Κηφισιά, θα πρέπει να έχουν τις ίδιες προϋποθέσεις. Γιατί το ένα παιδί κρυώνει και το άλλο παιδί είναι μια χαρά. Άρα πρέπει οι πόροι να είναι και ανάλογοι όταν βάζεις τέτοιου είδους ζητήματα που αφορούν, για παράδειγμα, την παιδεία, που αφορούν την υγεία. Γιατί οι πόροι ενός Δήμου δεν εξαρτώνται από τον πολίτη, εξαρτώνται από το ποια είναι η ανάπτυξη, που παίζει μεγάλο ρόλο. Γι' αυτό και φαντάζομαι, βέβαια, και το θέμα του Δήμου της Βάρης Βουλίας Διαγμένης, που είναι ένας πλούσιος Δήμος, άρα δεν έχει τέτοιου είδους ζητήματα. Αλλά και εκεί θα πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος. Η ανάπτυξη δηλαδή να είναι ισόρροπη και να λαμβάνει υπόψη για τοπικά στοιχεία.
0: Μάλιστα. Κύριε Χατζηδοσίου, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τον χρόνο σας και για τις δύο πλευρές που βάλαμε σήμερα για την συζήτησή μας. Καλημέρα, καλημέρα.
2: Στο κόκκινο.
3: Το Ambrakia Music Festival επιστρέφει για τρίτη χρονιά, μεγαλύτερο από ποτέ. 31 Ιουλίου με 2 Αυγούστου. Τρεις μέρες με συναυλίες, κάμπινγκ και δράσεις δίπλα στη λίμνη Ambrakia. Συμμετέχουν Καραπατάκι, Pix Lux, Μποφίλιου, Πασχαλίδης, Tough Lathos, Λόγους Τιμής, Τσουβέλας, Χατζηφραγκέτα. Ambrakia Music Festival. Ζήσε τη μουσική, ζήσε τη φύση, ζήσε την εμπειρία.
4: 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Πληροφορίες aoaf.gr.
5: Εκατόν πέντε και πέντε.

Επιστρέφουμε λοιπόν εδώ για το τελευταίο ημίωρο. Να πούμε και τις τελευταίες καλημέρες που έχουν έρθει εδώ στην Έλενα, που λέει ότι ήταν, της άρεσε πολύ η συνέντευξη με τον Γιάννη Μάγκο και τα σχόλια. Και είναι, λέει, ότι μεγάλη ανάγκη να ενισχύουμε την κριτική σας σκέψη όσον αφορά τα φασιστικά προγκρόμ και το παράλογο κυνήγι τους για τον διαγωμό των μαγισσών. Νομίζω, Έλενα, ότι η προσπάθεια δεν είναι να ενισχύσουμε εμείς την κριτική σκέψη τη δική σας. Ο σκοπός είναι, γιατί ούτως ή άλλως από την ίδια μπάντα μιλάμε, από την ίδια πλευρά μιλάμε, από την πλευρά της κοινωνίας μιλάμε κι εμείς, το βιώνουμε κι εμείς, το βλέπουμε κι εμείς, και η μόνη διαφορά είναι ότι έχουμε την τύχη σε αυτή τη δουλειά να έχουμε ένα μικρόφωνο και να ακούγεται η φωνή μας, και ο μόνος στόχος είναι απλά να χρησιμοποιήσουμε τη φωνή μας σε αυτό το σκοπό. Αλλά οι φωνές όλων πρέπει να κινούνται στην ίδια κατεύθυνση, και νομίζω πως αυτό βγαίνει κιόλας και από την συμμετοχή που βλέπω και στα μηνύματα και στα συγκεκριμένα θέματα. Να πούμε και μια καλημέρα στην Κατερίνα. Μας ακούει, λέει, από την εργασία της και δεν μπορεί να συμμετάσχει. Κρυφά στέλνει, απαγορεύεται το τηλέφωνο. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ να είμαστε η σκανταλιά στη δουλειά κάποιων. Μια χαρά μου ακούγεται.

0: Εμείς σιγά σιγά θα πάμε τώρα να δούμε και τι συμβαίνει στις φωτιές και όλη αυτή την θλιβερή κατάσταση η οποία έχει δημιουργηθεί από τις προηγούμενες μέρες με τον θάνατο τριών πυροσβεστών, τριών ανθρώπων δηλαδή, οι οποίοι πήγαν στη δουλειά τους μία μέρα και δεν γύρισαν ποτέ. Και δεν γύρισαν ποτέ και υπάρχουν προφανώς ευθύνες για όλα αυτά. Τα είδαμε και χθες και στις αναρτήσεις που έγιναν από τους εποχικούς πυροσβέστες. Και πόσο υποκριτικά φάνηκαν τελικά τα λόγια στήριξης που ήρθαν από την κυβέρνηση. Μια κυβέρνηση η οποία πριν από μερικά χρόνια, αν θυμάστε, έστελνε τα ΜΑΤ και έστελνε τις άβρες εναντίον τους. Να πούμε μια καλημέρα στον κύριο Φανταράκη, στον Αλέξανδρο Φανταράκη, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πενταετών και Συμβασιούχων Πυροσβεστών. Καλημέρα.
1: Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Αφενός, να σας πούμε συλληπιτήρια για τους θανάτους των συναδέλφων σας. Είναι πολύ άσχημη εξέλιξη αυτή που έχει υπάρξει. Ένα σχόλιο δικό σας αρχικά για αυτά τα τραγικά περιστατικά που τα ζείτε και εσείς, τα ξέρετε τις...
1: Δεν έχει καλή ακουστική.
0: Μ' ακούτε?
1: Ναι, ναι, σας ακούω τώρα.
0: Ναι, ναι, ναι. Ένα σχόλιο για αυτά λοιπόν τα τραγικά περιστατικά, γιατί και εσείς ζείτε σε αυτές τις συνθήκες, καταλαβαίνετε τις συνθήκες κάτω από τις οποίες δουλεύουν οι συναδελφοί σας. Και ξέρετε και τους κινδύνους και την αίσθηση αυταπάνησης βέβαια που υπάρχει.
1: Ακούστε να δείτε, δυστυχώς το προηγούμενο διάστημα είχαμε προειδοποιήσει κάποια πράγματα, όπως και τη σωματική ακεραιότητα των συναδέλφων λόγω της υπερκόπωσης, λόγω της υπερεργασίας που δημιουργεί την υπερκόπωση, λόγω και όλα τα άλλα που έχουν υποστεί οι απλοί πυροσβέστες καταρακώνοντάς τους το ηθικό και δεν μπορούν όσο και να θέλουν να αποδώσουν το ζενίθ, το δυνατοτήτο τους, γιατί η ψυχολογία τους είναι καταρακωμένη, καταστρέφοντάς τους τον οικογενειακό προγραμματισμό. Δεν έχουν οικογενειακό προγραμματισμό. Δεν προλαβαίνουν να φύγουν από την υπηρεσία, έλα στην υπηρεσία. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν, ένας κρατικός μηχανισμός που δεν μπορεί να δουλέψει στο βαθμό που πρέπει όταν ο πυροσβέστης είναι σε αυτό το στάδιο. Και δυστυχώς έχουμε και αυτά τα αποτελέσματα που είδατε και χθες. Λόγω όμως και οι καιρικές συνθήκες που ήταν, όλα παίξανε ρόλο και γεννήκανε όλα αυτά, και οι ανθρώποι που χαθήκανε και οι περιουσίες που καταστραφήκανε και η ανεξέλεκτη όλη αυτή η κατάσταση.
0: Τώρα αυτή η ιστορία, έχουμε αυτή την κατάσταση με τους εποχικούς, τους πενταετής πυροσβέστες. Έχουμε δηλαδή τους πυροσβέστες χωρισμένους στα τρία συνεχώς από τις κυβερνήσεις που έχουν προηγηθεί. Είναι σε τρεις ταχύτητες στην ουσία, σε τρεις κατηγορίες. Παλεύουν όμως με τις ίδιες φωτές, παλεύουν με τους ίδιους κινδύνους. Και εγώ είμαστε κάθε καλοκαίρι, αλλά για κάποιους πυροσβέστες μπορεί να χρειάζονται μόνο για 5 χρόνια. Αυτό το πράγμα, εσείς πώς το βλέπετε, αν έχετε κάποια αίσθηση, κάποια εικόνα από την κυβέρνηση ότι σκοπεύουν να το διορθώσουν αυτή την κατάσταση?
1: Ακούστε να δείτε. Η ρύθμιση που ήμασταν και εμείς οι βασιούχοι έγινε ο θεσμός του πενταετή πυροσβέστη το 2011. Και έγινε κατά αυτόν τον τρόπο, γιατί δεν υπήρχε άλλος τρόπος, ψηφισμένο μνημόνιο, διορισμοί στο δεν γινότανε. Ήπρεπε λοιπόν να βρουν μια φόρμουλα να μπορέσουν να καλύψουν τα τεράστια κενά που υπήρχαν στο πυροσβεστικό σώμα. Βρήκανε λοιπόν αυτό το νόμο, τον δημιουργήσανε και έτσι καλύψανε τα κενά. Στην πορεία, στα 5 έτη, οι μισοί πενταετής που ήταν 40 χρονών, είχαν λύκεια, είχανε, μπήκανε στην κατηγορία του μονίμου. Οι υπόλοιποι πενταετής μείνανε πενταετής, γιατί δεν είχανε αυτά τα ευεργετήματα που έλεγαν ο νόμος. Ζητήσαμε λοιπόν το 14 με το νόμο 49, το 42-49 του 14, ήταν ευκαιρία να περάσουν και εμάς στην κατηγορία του μόνιμου προσωπικού. Δυστυχώς αυτό δεν επιτεύχθη. Τη στιγμή που δεν επιτεύχθη τότε, τώρα είναι πολύ δύσκολο να επιτευχθεί. Διότι τότε είχανε το χρόνο να μπούμε στο μόνιμο προσωπικό και να μπορέσουμε να απολυθούμε 60 χρονών, παίρνοντας μία σύνταξη ανθρώπινη, να πάρουμε και ένα εφάπαξ. Τώρα λοιπόν όμως, εάν τον πενταετή που είναι πάνω από 60 τον μονιμοποιήσεις, πρέπει αυτομάτως να τον απολύσεις. Mm-hmm. Αυτοί λοιπόν οι πενταετείς δεν έχουν ένσημα αυτά που χρειάζονται για να πάρουν μια αξιοπρεπή σύνταξη. Είναι πολύ δύσκολο λοιπόν να ευθυγραμμιστεί αυτό το πράγμα. Mm. Οι συμβασιούχοι τώρα, λόγω πάλι αυτή τη στιγμή το 23 με ΦΕΚ, mm-hmm. τα κενά ήταν 3.600. Mm-hmm. Έκαναν κάποιες προσλήψεις τα διαστήματα, την ΕΜΟΔΕ, τα αιτήσεις mm-hmm. ιστορίες και πήραν 1.500 άτομα. Τα 1.500 άτομα όμως που πήραν μέχρι τώρα, αυτά άμα λογαριάσεις κάθε χρόνο που φεύγουν σε σύνταξη 500 άτομα, mm-hmm. τα 3.600 έχουν μείνει αλόβητα, δεν έχουν πειραχτεί. Έχουμε λοιπόν 3.600 κενά. Μπορούσαν με το νόμο το 39-38 να μπουν, να τους κάνουν πενταετής και αυτομάτως μετά ένα διάστημα, 2 χρόνια, 3, 5 χρόνια, mm-hmm. να τους κάνουν μόνιμους. Να καλύψουν τα κενά. Δυστυχώς ούτε αυτό έγινε. Αντιθέτως, το 25 έβγαλα νέα προκήρυξη και απολύουν τους παλιούς πυροσβέστες, συμβασιούχους, που είχαν εμπειρία 20-25-30 χρονών, και έρχεται το έτος 26, έχουν φύγει, φεύγουν πολλοί, παρετούνται mm-hmm. πολλοί εποχικοί, λόγω ότι με τέτοιες συνδίκες εργασίας και με αυτό το μισθό δεν βγαίνουν οι άνθρωποι, και να τσιπάρεις από τον τόπο του και να τον πας σε ένα νησί, mm-hmm. αντιλαμβάνεστε, αυτό δεν μπορεί
0: και
1: να
0: έχει έξοδα από, μόνο και μόνο γι' αυτό.
1: Ναι. Οπότε λοιπόν αντιλαμβάνεστε, δεν έγινε ούτε αυτό και τώρα κάνουν θέσεις ενδιαφέροντος για τους εποχικούς. Mm-hmm. Μα που είχες και τους έδιωξες.
0: Σωστά.
1: Και είχες έμπειρο προσωπικό και τώρα θέλεις να πάρεις.
0: Να τους πάρεις πίσω.
1: Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι έτσι το...
0: Καταλαβαίνω ότι είναι και λίγο ερεσιτεχνικός ο τρόπος με τον οποίο γίνονται, παίρνονται, λαμβάνονται οι αποφάσεις.
1: Δεν ξέρω πώς γίνεται. Εγώ ξέρω αυτή τη στιγμή ότι το πυροσβεστικό σώμα με τον νόμο Χαρδαλιά έχει πάθει τεράστια ζημιά. Mm-hmm. Τεράστια ζημιά. Ξέρετε πόσοι πυροσβέστες έχουν χωρίσει λόγω των μεταθέσεων που τον επέρνουν χωρίς αποζημίωση, χωρίς mm-hmm. τίποτα. Να νοικιάζω π.χ. στα Γιάννενα και να μου πούνε την άλλη μέρα, σε 5 μέρες, π.χ. παρουσιάσου στη Μύκονο. Mm-hmm. Παρουσιάσου στη Σαντορίνη, στην Άξο, στη Σύρο, στη Ρόδο. Δηλαδή νοικιάζω ένα σπίτι στα Γιάννενα, πρέπει να νοικιάσω και ένα...
0: Ναι, προφανώς.
1: Αντιλαμβάνεστε λοιπόν, όλα αυτά έχουν φέρει προβλήματα στο πυροσβεστικό σώμα. Mm-hmm. Έχεις, το ηθικό του είναι σπασμένο, καταρακωμένο.
0: Να σας ρωτήσω και κάτι άλλο, κύριε Φανταράκη, σε σχέση με τα, υλικά μέσα που έχουν όλοι οι συνάδελφοί σας στο πεδίο. Πώς είναι τα πράγματα, γιατί είχαν ακουστεί και γι' αυτό πάρα πολλά.
1: Ακούστε να δείτε.
0: Αναρωτιέμαι και αν έχουν σχέση και με
1: τους συνάδελφους. Αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο κεφάλαιο. Και ακούστε τώρα να δείτε. Για να δείτε ότι όταν ή εγώ τον βλέπω στραβώ το γυαλό, δεν ξέρω, μπορεί. Το πρόγραμμα Αιγής είναι από τα πιο δυνατά κονδύλια που πέσανε για να φτιάξουν την πυροσβεστική αυτοκίνητα, να κάμουνε, να ράνουνε, ναι, όλα αυτά, καλώς, ναι. Drone. Πήρανε drone, κάνουν ό,τι τα drone θα κάνουν. Εγώ drone δεν είδα να προστατέψουν, να σβήσουν φωτιές. Drone δεν είδα να σηκωθούν τώρα που είχαμε καιρικά φαινόμενα αέριδες στο Ρέθυμνο, να πετούν τα drone και να είναι διασκορπισμένα. Αντιθέτως, για μηδαμινά χρήματα θα έπρεπε τα αυτοκίνητα να είναι εφοδιασμένα με μέσα πυροπροστασίας για να προστατέψουν τον πυροσβέστη. Είναι? Όχι.
0: Δεν είναι.
1: Αν ήταν μια κουβέρτα πυροπροστασίας, πόσο νομίζετε ότι μπορεί να κοστίσει? Δεν ξέρω ακριβώς, αλλά δεν πιστεύω να πιάνει και 300 ευρώ. Mm-hmm. Δεν ξέρω. Μέσον όρο. Mm-hmm. Όμως, αν αυτή την κουβέρτα, αν την είχανε αυτή τη στιγμή, αυτοί οι συνάδελφοι που καήκανε δεν θα είχαν προστατευτεί.
0: Ναι, αυτό είναι σημαντικό. Δηλαδή, είναι σημαντικό. Άμα μιλάμε και για ότι δεν είχαν τέτοια μέσα προστασίας, δηλαδή που είναι τα βασικά, αν καταλαβαίνω καλά.
1: Αυτά,
0: δεν μιλάμε για κάτι πολύ αναπτυγμένο, μια πολύ αναπτυγμένη τεχνολογία αυτή τη στιγμή.
1: Αυτά τα μέσα δεν έπρεπε να φεύγει κανένα πυροσβεστικό έξω από την υπηρεσία, εάν δεν τα έχει. Mm-hmm. Διότι οι συνάδελφοι εγκλωβιστήκανε, μπορούσαν να με αυτή την κουβέρτα να προστατευτούν mm-hmm. και να μείνουν αλόβητοι. Όσο μπορεί να είναι. Δεν γεγόταν όμως. Mm-hmm. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι δεν βαδίζομαι σωστά. Γιατί δυστυχώς οι υπουργοί έχουν συμβουλάτορες και αξιωματικούς. Και καλά κάνουν και έτσι, έχουν μορφωμένα παιδιά. Ας ακούσουν όμως και τους χαμηλούς, αυτούς που είναι μέσα στη μάχη.
0: Εσείς μπαίνετε στη φωτιά, ναι, εσείς ξέρετε
1: και
0: τι λείπει.
1: Εικόνα. Δυστυχώς δεν αφουρουκαζόμαστε ποτέ.
0: Δεν σας ακούνε δηλαδή, δεν σας φωνάζουν στις σκέψεις.
1: Και δυστυχώς η πολιτική μας ηγεσία, Κεφαλογιάννης, δεν μας είδε ποτέ. Ο κύριος Τουρνάς mm-hmm. με το που ανέλαβε τότε το 21, πότε ανέλαβε, mm-hmm. μια φορά μας είδε, δεν μας εξανάδε. Ο κύριος Κεφαλογιάννης επιλεκτικά έκανε συναντήσεις κομματικές. Επιλεκτικά κομματικές. Εμείς που δεν ελεγχόμαστε από κανένα, ήμασταν κόκκινο πανί.
0: Δεν
1: κανένα
0: χωρούσατε.
1: Πρόβλημα.
0: Δεν χωρούσατε.
1: Αντιλαμβάνεστε λοιπόν, όταν δεν ακούς και τους συνδικαλιστές, αυτούς που είναι κάτω στη βάση mm-hmm. και δεν ακούς προβληματισμούς των, τι περιμένετε, καλά αποτελέσματα. Αλλά αυτό το μεγάλο πρόγραμμα υγιής με τα τόσα λεφτά ήταν δύσκολο. Μιλάνε για καινούργια αυτοκίνητα. Στην περιοχή μου το 89 δούλευα στο δασαρχείο δασοπυροσβέστης. Mm-hmm. Είχαμε αυτό το αυτοκίνητο, ένα αυτοκίνητο πυροσβεστικό. Mm-hmm. Το έχουν εν ενεργεία ακόμη. Το είδα προχθές. Το 2004 με αναφορές των οδηγών και την πίεση του σωματείου τότε το πάψαμε, το βάλαμε στον γκαράζ. Mm-hmm. Τώρα το ενεργοποιήσανε και είναι, δεν ξέρω αν είναι, να είναι το 67, το 68, το 70, 72, παραπάνω δεν είναι. Από εκεί και κάτω είναι. Είναι δυνατόν εν έτη 26 τέτοια αυτοκίνητα που τα φρένα τους είναι φερμουήλ και είναι κίνδυνος θάνατος.
0: Είναι πολύ...
1: Πατήσεις φρένο και μετά την άλλη δόση δεν έχει φρένο. Και το έχουν εν ενεργεία και μας λένε καινούργια αυτοκίνητα. Πού ήταν τα καινούργια αυτοκίνητα? Πού είναι?
0: Πραγματικά δεν ξέρω πώς να σχολιάσω αυτά. Δεν περίμενα, πραγματικά δεν περίμενα να ακούσω αυτό που μας περιγράφετε.
1: Δεν περίμενα
0: να ακούσω αυτά που μας περιγράφετε, να σας πω την αλήθεια. Δεν περίμενα να υπάρχουν ακόμα αυτά τα προβλήματα, δηλαδή σε αυτό το βαθμό και σε τόσο εκτεταμένα.
1: Ποιος έσκυψε να τα λύσει?
0: Αυτό είναι μια καλή ερώτηση.
1: Ποιος έσκυψε? Όταν οι συνδικαλιστές αξιωματικοί, το Προεδρείο της ΠΟΥΠΣ των μονίμων, mm-hmm. ξανοίγουν τα προσωπικά και ατομικά τους συμφέροντα. Όταν συνηγορήσανε στον νόμο Χαρδαλιά να περάσει η απλήρωτη εργασία, εμείς σαν Ομοσπονδία ήμασταν στο δρόμο. Όταν επερνούσανε και σπούσανε το αμετάθετο, εμείς ήμασταν στο δρόμο. Mm-hmm. Όταν επερνούσα την απλήρωτη εργασία, ήμασταν στο δρόμο. Και είμαστε τα κακά παιδιά τώρα. Mm. Και
0: είναι ενοχλητική.
1: Και τώρα, επειδή είμαστε τα κακά παιδιά, μας έχουν εξοντώσει στις ποινές. Mm-hmm. Δεν προλαβαίνουμε να μιλήσουμε και έχουμε δε. Καταγγείλαμε διοικητή για ποδοπάτηση εργασιακών που το παραδέχονται μέσα οι συνάδελφοι που τον επήρανε καταθέσεις mm-hmm. και μας εδώσανε 5-10, 4-10, mm-hmm. 500 και το αλλουνού συνάδελφο που είχε πιο μεγάλο μισθό, 6,5 εκατοστάρικα από το μισθό. Mm-hmm. Έτσι πιστεύουν ότι κυνηγώντα μας με απολογίες και ποινές θα μας κλείσουν το στόμα, το μόνο που καταφέρνουν να μας κάνουν πιο δυνατούς. Mm-hmm. Αυτό δεν έχουν καταλάβει. Πολεμούν να μας φημώσουν, δεν μπορούν να μας εφημώσουν. Η αλήθεια θα λέγεται. Την πονάνε, αλλά αυτή είναι και θα λέγεται. Είναι δυνατόν, πάμε στο πρόγραμμα υγιής και ανανεώνεις στόλους, κάνεις... Τι δεν έχουν κάνει Ναι, είναι ωραία αυτά.
0: Καλά, ωραία, είναι και χρήσιμα όμως. Είναι, αλλά με τα μένουμε σε αυτά και δεν πάμε σε ένα βήμα παρακάτω. Δεν ξέρω τι.
1: Έβαλανε στα αυτοκίνητα GPS τα πάντα και βλέπει ανά πάσα ώρα και στιγμή που είναι. Mm. Ωραία συστήματα, όσο μπορούμε να το πούμε έτσι. Αλλά πού είναι το προσωπικό.
0: Ναι.
1: Άμα καλεστεί, τώρα είμαστε επί φυλακή μία-μία. Ξέρετε τι γίνεται.
0: Mm-hmm. Φαντάζομαι.
1: Πόσο συνάδελφο, εχθές ήρθε και του λέει έλα μέσα. Μουρα δεν έχω ξεκουραστεί, έλα μέσα, δεν με ενδιαφέρει.
0: Ναι, αλλά και πώς μπορεί να είναι αυτός ο άνθρωπος μετά ικανός να προστατεύσει και τον εαυτό του και άλλους, βέβαια. Δηλαδή η δουλειά δεν είναι δουλειά γραφείου, δεν είναι δουλειά που κάνουμε εμείς εδώ και μπορεί δυστυχώς, να έρθουμε και κουρασμένοι στη δουλειά και στο μικρόφωνο.
1: Εμείς δυστυχώς τα είπαμε, δεν αφρουκαστήκαμε. Και είχαμε και σας είπα και τους συνδικαλιστές απέναντί μας.
0: Mm-hmm.
1: Δυστυχώς αυτή είναι η αλήθεια, αυτά είναι τα αποτελέσματα όταν δεν σκέφτονται και δεν φτιάχνουν πάνω στον πυροσβέστη.
0: Mm-hmm.
1: Αν αφρουκαζότανε όλα αυτά, θα πιέναμε ρολόι.
0: Mm-hmm.
1: Ναι, δεν είμαστε θεοί να τη φωτιά επί τόπου το είπαμε και σβήνεται. Ναι, θα ελαχιστοποιούσαμε όμως ζημιές και πράγματα. Είδατε πουθενά, φωνάζομαι χρόνια και άλλες φορές που έχουμε δώσει συνέντευξη σε εσάς.
0: Mm-hmm.
1: Φωνάζομαι και λέμε πρόληψη. Είδατε πρόληψη πουθενά?
0: Όχι, αλλά είναι σημαντικό, πολύ τίποτα. Σημαντικό που το λέτε, γιατί έρχεται η στιγμή που αυτό το πράγμα μετράει που έχει υποθεί και είναι σημαντικό.
1: Βλέπετε λοιπόν, πρόληψη δεν υπάρχει, μόνο καταστολή. Ορίστε λοιπόν την καταστολή. Και έχουμε την καταστολή και δεν έχουμε μέσα ατομικής προστασίας. Δεν έχουμε μια κουβέρτα πυροπροστασίας σε περίπτωση ατυχήματος. Ή είναι κάτι οξυγόνα τα οποία μπορώ να τα χρησιμοποιήσω με εκείνη τη στιγμή μέσα στον καπνό και να αντέξουμε λίγο και να προχωρήσουμε.
0: Mm-hmm.
1: Αυτά δεν υπάρχουν. Όταν λοιπόν όλα αυτά δεν υπάρχουν, αλλά υπάρχουν ντρόν, γιατί τα ντρόν είναι καλά, είναι νέα τεχνολογία, τότε δυστυχώς.
0: Κύριε Φανταράκη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Είναι πραγματικά νομίζω πως... Όχι, καταλαβαίνουμε μάλλον αυτό που γνωρίζαμε κατά βάθος και δεν θέλαμε να πιστέψουμε ότι είναι ακόμα έτσι τα πράγματα. Ότι περνάνε τα χρόνια και οι συζητήσεις όχι απλά δεν πάνε ένα βήμα παρακάτω, ίσως να πηγαίνουμε και προς τα πίσω. Ειδικά όταν έχουμε σήμερα να το συζητάμε αυτό πάνω στα
1: ορούς τριών συναδέλφων. Είναι δυνατόν να λέμε ότι είμαστε σε κατάσταση δύσκολη οικονομική και να αυξήνουμε μέσω του νόμου χαρδαλιά τη θέση των ανώτατων αξιωματικών για να τους δικαιολογήσουμε στο σώμα.
0: Mm-hmm.
1: Και να μην παίρνουμε πυροσβέστες. Ποιος θα αποκομίζει αυτά? Ο Έλληνας φορολογούμενος. Αλλά είμαστε κακά παιδιά. Μπορεί να φάμε άλλη μία εδώ τώρα για να μάθουμε να μην μιλούμε.
0: Δεν νομίζω να μάθετε, κύριε Φανταράκη, να μην μιλάτε. Δεν θα σας το διδάξουν αυτό εύκολα, νομίζω.
1: Δεν σας άκουσα. Έκαμε διακοπές.
0: Δεν θα σας το μάθουν εύκολα αυτό, λέω, το να μην μιλάτε. Δεν νομίζω να σταματήσετε να μιλάτε και με ΕΔΕ και με ό,τι χρειαστεί.
1: Αυτό, ό,τι και να κάνουν σε αυτό το κομμάτι. Τώρα τόσα χρόνια μας πολεμούν την Ομοσπονδία να τσικλίσουν το στόμα και δεν το καταφέρανε και σαφώς και δεν θα το καταφέρουν και από εδώ και πέρα. Κι ας προσπαθήσανε, κι ας δημιουργήσανε κι άλλα συνδικάτα για να τις σπάσουνε, η δύναμη της Ομοσπονδίας είναι αλόβητη.
0: Γιατί, πάρα πολύ,
1: γιατί
0: κύριε
1: είναι αποκλειστικά στα συμφέροντα του απλού πυροσβέστη. Του απλού, τονίζω, του απλού πυροσβέστη. Του χαμηλού πυροσβέστη, όχι των αξιωματικών. Αλλά να σας πω και ένα πράγμα.
0: Πείτε μας, φταίνε
1: και οι πυροσβέστες, γιατί αυτή τη στιγμή αξιωματικοί τους εκπροσωπούν.
0: Mm-hmm.
1: Και όταν λοιπόν σε εκπροσωπούν αυτοί που δεν έχουν τα ίδια συμφέροντα με τα σένα, θα γίνεις δούλος πολύ σύντομα, όπως γίνανε δούλοι. Αλλά εμείς τι φταίμε να την πληρώνουμε?
0: Mm-hmm. Σας ευχαριστούμε, κύριε Φανταράκη, πάρα πολύ για τον χρόνο σας και για όσο μας είπατε.
2: Έλα να πάμε στα Καμένα, στον Ημιτό και στην Αυλώνα, πουλιά και πεύκα, συλλογή σου

πούμε τις καλημέρες τις τελευταίες στον Μιχάλη, ο οποίος λέει ότι η κουβέρτα πυροπροστασίας πρέπει να περιέχεται ακόμα και στο φαρμακείο του αυτοκινήτου, γιατί είναι ένα κομμάτι αλουμίνιο και έχει πολύ δίκιο. Πώς είναι δυνατόν, αναρωτιέται η Ιθάλια, να βλέπουμε να συμπεριφέρονται σαν αναλώσιμους και να μην εναντιονόμαστε, πόσες φιλοδοξίες έχουμε, πόση ιδιοτέλεια. Είναι αρκετά περίπλοκο νομίζω όλο αυτό, αλλά καλό είναι να το σκεφτόμαστε και με αυτή την πλευρά. Καλημέρα και στη Μαρίνα, καλημέρα και στην Αγγελική που λέει ότι ακούει τον κύριο Φανταράκη για τις ελλείψεις στους πυροσβέστες που σώζουν ζωές, και σκέφτομαι πόσο κοστίζει ο εξοπλισμός των ΜΑΤ που κακοποιούν και στερούν ζωές. Εγώ όσο το διάβαζα αυτό το μήνυμα, κοίταζα ταυτόχρονα μία είδηση που λέει ότι η Ελλάδα ρίχνει 350 εκατομμύρια ευρώ στο διάστημα, που είναι ωραία πράγματα και αυτά, όπως έλεγε ο κ. Φονταράκης. Πολύ ωραία, πολύ ωραία και χρήσιμα όλα αυτά που γίνονται, τα γύρω-γύρω και τα σημαντικά και τα για την τεχνητή νοημοσύνη και όλα αυτά. Αλλά ρε παιδιά, άμα δεν έχουν κουβέρτες στο πυροσβεστικό, άμα δεν έχουν μάσκες οξυγόνου και πνίγονται όταν μπαίνουν μέσα στη φωτιά, δεν ξέρω, είναι θέμα προτεραιότητων. Είναι και λίγο θέμα προτεραιότητων. Αυτό φοβάμαι, αυτό βλέπω και μου φαίνεται ότι πια αρχίζουμε και κυνηγάμε τους δημοσιογραφικούς τίτλους που θα δώσουν υπέρ της κυβέρνησης και μετά τα πραγματικά προβλήματα τα αφήνουμε στην άκρη. Με αυτές τις σκέψεις θα σας αφήσουμε για το Σαββατοκύριακο. Να περάσετε όμορφα, σας ευχόμαστε. Να το ευχαριστηθείτε όσοι μείνετε εδώ, να βρείτε τρόπους να το ευχαριστηθείτε. Υπάρχει και ζωή στην Αθήνα και τον Αύγουστο ακόμα. Υπάρχει ζωή στην Αθήνα, μην το φοβάστε. Μερικές φορές είναι και πάρα πολύ ωραίος Αύγουστος στην Αθήνα, γιατί ξαφνικά την βλέπεις την πόλη με πολύ διαφορετικό μάτι από αυτό που την έχεις συνηθίσει. Βρίσκεις και ανθρώπους που τους έχεις χάσει, αλλά τελικά επειδή ξεμένετε όλοι μαζί στην Αθήνα, βρίσκεις και μια ευκαιρία να τους δεις. Οπότε όσοι είναι να φύγετε, να περάσετε πάρα πολύ ωραία. Όσοι είναι να μείνετε, εδώ θα είμαστε παρέα, θα κάνουμε και μαζί. Δευτέρα λοιπόν στις 12 το μεσημέρι θα είμαστε πάλι παρέα. Ακολουθεί η Κατερίνα Κρυβοπούλου και βεβαίως το μαγκαζίνο, το δισκογραφικό για όλες τις εξελίξεις.

το κόκκινο. Η ώρα είναι 2. Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, δύσκολο και σήμερα και επικίνδυνο με τις φωτιές που απλώνονται παντού, όπως και η ανεπάρκεια του κρατικού μηχανισμού που αντιμετωπίζει τους πυροσβέστες σαν παρησάκτους.

0: Καλοκαίρι παίζουν τη ζωή τους κορώνα γράμματα για να σώσουν εμάς και το χειμώνα τρώνε ξύλο από τα ΜΑΤ όταν διαδηλώνουν ζητώντας τα αυτονόητα. Χθες κυδεύτηκε και ο 27χρονος αξιωματικός που έχασε τη ζωή του στο Γήθιο, στο πεδίο. Η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ότι πέθανε λόγω εισπνοής καπνού και θυμίζω ότι η πρώτη διαρροή που έσπευσαν να υιοθετήσουν και τα συστημικά μέσα έκανε λόγο για παθολογικά αίτια και αυτό για επικοινωνιακούς λόγους, δηλαδή έτσι μόνο και μόνο για να μην αθρηστούν σε τρεις οι νεκροί πυροσβέστες την ώρα που συνεδρίαζε το Υπουργικό Συμβούλιο. Και τώρα όλοι αυτοί οι ήρωες, καταρακωμένοι από το θάνατο των τριών συναδέλφων τους και καταπονημένοι από τις υπεράνθρωπες προσπάθειες να αντιμετωπίσουν τα πολλά μέτωπα, πρέπει να δώσουν τη μάχη και τη δίνουν σε όλα τα μέτωπα. Τελευταίο μέτωπο, αλλά όχι μοναδικό, είναι αυτό στη Βιωτία. Οι φλόγες μπήκαν μέσα στο χωριό Ξηρονομή και απειλούν τους γειτονικούς οικισμούς Άγιος Βασίλειος και Καλαμάκη. Και αν δεν είχαμε τις φωτιές, πιθανότατα το πρώτο θέμα θα ήταν τα γυαλιά του Άδωνη. Γυαλιά που ηχογραφούν και μαγνητοσκοπούν και δεν είναι για καλαμπούρη φάση, όπως είδα σε πολλά social, είναι ότι πιο επικίνδυνο. Παραδέχτηκε ο ίδιος ότι τα γυαλιά που φορούσε είναι αυτό που νομίζαμε εξ αρχής. Και τα είχαν όλα, 3-1, δηλαδή και έγινε πρώτο θέμα για πολλές ώρες και έκανε διαφήμιση προϊόντος, είπε τη μάρκα, ενημέρωσε όσους ενδιαφέρονται ότι κοστίζουν 600 ευρώ, διότι έτσι είναι, όταν είσαι τηλεπολιτής, μια φορά είσαι για πάντα τηλεπολιτής. Και είσαι ο χαφιές που μας ακολουθεί. Ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο στο κόκκινο με όλα τα γεγονότα και τις προεκτάσεις τους. Η Νικολέτα Τσουρομάνη είναι στον ήχο, ο Κώστας Πιαντές στην επιμέλεια της παραγωγής. Η Μελίνα Βελιμέζη στην αίθουσα σύνταξης, ο Λευτέρης Δάλλα στο τηλεφωνικό μας κέντρο και η Κατερίνα Ακριβοπούλου στο μικρόφωνο. Παρασκευή 31 Ιουλίου, πάει και αυτός ο μήνας. 2:04 πρώτα λεπτά, οι κυριότερες εξελίξεις. Δραματική κατάσταση στην Ξηρονομή Βιωτίας, όπου η πυρκαγιά πέρασε μέσα από το χωριό, προκαλώντας ζημίες σε αγροτοδασικές εκτάσεις, αγροτικά μηχανήματα, εγκαταστάσεις και κτηνοτροφικές μονάδες. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν συνεχή μάχη, όμως οι ισχυρές τρυπές ανέμου δυσκολεύουν σημαντικά το έργο τους. Οι αναζωπηρώσεις είναι συνεχείς, καθώς μικρές εστίες που είχαν τεθεί υπό το έλεγχο αναζωπηρώνονται μέσα σε λίγα λεπτά. Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο πριν από τις 8 σε αγροτοδασική περιοχή έξω από τον οικισμό. Σε πολλαπλά μέτωπα συνεχίζεται και η μάχη με τις φλόγες, καθώς νέες πυρκαγιές εκδηλώθηκαν από τα ξημερώματα σε Βιωτία, Αχαΐα, Βρυτανία και Έτωλο, Ακαρνανία, ενώ σε εξέλιξη παραμένει μεγάλη πυρκαγιά στο νότιο Ρέθυμνο που έκαψε τους δύο πυροσβέστες. Φωτιά από τις 4 το πρωί και στην περιοχή Φλόκα στο Δήμο Δυτικής Αχαΐας. Σε αγροτοδασική έκταση στο Φίχτη Αργολίδας κοντά στις Μικίνες, σε δασική έκταση στο Μάραθο Ευρυτανίας, σε εξέλιξη πυρκαγιά σε δασική έκταση κοντά στο Αρχοντοχώρι του Δήμου Ξηρομέρου Έτωλο Ακαρνανίας. Χωρίς τη συνδρομή εναέριων μέσων ξεκίνησε για τρίτη μέρα σήμερα η επιχείρηση αντιμετώπισης της μεγάλης πυρκαγιάς στο νότιο Ρέθυμνο, καθώς οι ισχυροί άνεμοι δεν επιτρέπουν τις πτήσεις πυρόσβεσης. Συνελήφθη αργά χθες το βράδυ ο υπεύθυνος λειτουργίας του δικτύου του ΔΔΕ Ρεθυμνού από ανακριτικούς υπαλλήλους της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Ο συλληφτής αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα το μεσημέρι ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής, ενώ στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας αναζητήθηκε και ο υπεύθυνος συντήρησης του δικτύου, χωρίς ωστόσο να εντοπιστεί. Στην Πάρο, οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν ενεργές εστίες και αναζωπηρώσεις στην περίμετρο της πυρκαγιάς. Βελτιωμένη εικόνα σε Άντρο και Κάλυμνο, χωρίς αυτή τη στιγμή να υπάρχουν ιδιαίτερες ανησυχίες για την εξέλιξη των μετώπων, χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στο πλωμάρι της Λέσβου. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 και σήμερα σε Αττική, Πελοπόννησο, Στερεά Ελλάδα, Βόρειο και Νότιο Αιγαίο, Κρήτη, Δυτική Ελλάδα και Εύρο. Δεμένα παραμένουν τα πλοία στα λιμάνια της Τραφίνας και του Λαβρίου λόγω των θυελλωδών ανέμων. Στο λιμάνι του Πειραιά αντιθέτως, τα δρομολόγια προς το παρόν πραγματοποιούνται με εξαίρεση του Blue Star Πάρος. Τα δρομολόγια για τον Αργοσαρονικό προς το παρόν εκτελούνται κανονικά. Τριήμερο πένθος στο Δήμο Αμαρίου για τους δύο πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους στη φωτιά στο Ρέθυμνο, τον 58χρονο Μανώλη Στρατιδάκη και τον 25χρονο Παντελή Διαμαντάκη. Έντονη αποδοκιμασιακή αντίθεση εκφράζει η Κεντρική Ένωση Δημών Ελλάδας για τη σύλληψη του Δημάρχου, του Αντιδημάρχου και του εργαζόμενου του Δήμου Πάρου λόγω της πρόσφατης πυρκαγιάς. Η ΚΕΔΕ αναφέρει ότι η σύλληψη και προσαγωγή τους έρχεται σε απόλυτη αντίθεση με την ισχύουσα νομοθεσία. Επιχειρώντας να ασκήσει πολιτική κριτική στο ΣΥΡΙΖΑ, η Άννα Διαμαντοπούλου επέλεξε να αναφερθεί στην Αυγή και το Κόκκινο με ισχυρισμούς για τα δύο μέσα που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Όπως δήλωσε ο Γιάννης Μπουλέκος, ο επικεφαλής των μέσων, η σημερινή διοίκηση παρέλαβε τα δύο μέσα σε εξαιρετικά δύσκολη οικονομική κατάσταση, καταφέρει όμως να διασφαλίσει τη συνέχιση της λειτουργίας τους και να αποκαταστήσει την οικονομική τους σταθερότητα. Ο Γενικός Διευθυντής των Μέσων του ΣΥΡΙΖΑ υπογραμμίζει ότι η πραγματικότητα είναι μία. Τα δεδουλευμένα και οι οικονομικές υποχρεώσεις προς τους εργαζόμενους έχουν αποπληρωθεί πλήρως, ενώ οι συμφωνίες για τις αποζημιώσεις της εθελούσιας εξόδου υλοποιούνται σύμφωνα με το συμφωνημένο χρονοδιάγραμμα. Η Αυγή και το Κόκκινο αποτελούν την καρδιά της προοδευτικής ενημέρωσης, καταλήγει ο Γιάννης Μπουλέκος, τονίζοντας ότι θα συνεχίσει να στηρίζει την παρουσία και τη λειτουργία τους. Εν μέσω αντιδράσεων, τόσο από τους κοινωνικούς φορείς όσο και από την αντιπολίτευση, η Νέα Δημοκρατία ψηφίζει σήμερα το νομοσχέδιο για τη διαχείριση των υδάτων που προετοιμάζει το έδαφος για την ιδιωτικοποίηση του νερού. Το 2014 η Θεσσαλονίκη μας έκανε περήφανες και περήφανους όλους με το κίνημα «Σώστε το νερό». Εκείνο το σπουδαίο δημοψήφισμα που απέδειξε τη δύναμη των πολιτών έστειλε ένα ηχηρό μήνυμα «Όχι στην ιδιωτικοποίηση του νερού, ναι στην κατοχύρωσή του ως ανθρώπινο δικαίωμα», επισημαίνει σε δήλωσή της από τη Θεσσαλονίκη η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ιρένα Δούρου. Τις πρώτες απαλλακτικές αποφάσεις των Πειθαρχικών Συμβουλίων χαιρετίζει η ΑΔΔ, καθώς και τις αποφάσεις που ακυρώνουν καθαιρέσεις εκπαιδευτικών αποθέσεις ευθύνης εξαιτίας της συμμετοχής τους σε συλλογικές αποφάσεις και απεργιακές κινητοποιήσεις. Στη διεθνή επικαιρότητα ανατρέπεται πριν καλά-καλά γνωστοποιηθεί η λεγόμενη ιστορική συμφωνία σύμφωνα με τον Αμερικανό Πρόεδρο, η οποία προέβλεπε τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς και όλων των άλλων ένοπλων οργανώσεων στη λωρίδα της Γάζας. Όπως έγραψαν οι Times του Ισραήλ, αξιωματούχοι του Ισραήλ τόνισαν πως η προτινόμενη συμφωνία δεν ανταποκρινόταν ικανοποιητικά στις Ισραηλινές απαιτήσεις. Αλματώδης η αναθεώρηση προς τα πάνω της εκτίμησης για τον αριθμό των μεταναστών που εισήλθαν στον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα. Το Υπουργείο Εσωτερικών της χώρας ανακοίνωσε ότι σύμφωνα με εκτιμήσεις, τις τελευταίες 24 ώρες περί τους 49.000 μετανάστες εισήλθαν στη Θέουτα δια θαλάσσης ή ξηράς από το Μαρόκο. Επιβεβαιώθηκε επίσης ότι οι νεκροί έχουν φτάσει τους 18 μέχρι στιγμής στην μαζική προσπάθεια εισόδου. Στις αθλητικές ειδήσεις, το παγκόσμιο ποδόσφαιρο θρηνεί την απώλεια του Φράνκο Μπαρέζη, ενός από τους σπουδαιότερους αμυντικούς που ανέδειξε ποτέ το άθλημα. Ο εμβληματικός αρχηγός της Μίλαν και της Εθνικής Ιταλίας έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 66 ετών, έπειτα από τη γενναία μάχη που έδινε το τελευταίο διάστημα με τον καρκίνο. Ο καιρός γενικά έθριο σήμερα, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στα βόρεια ορεινά και την Κρήτη, πολύ ισχυρή βόρεια άνεμη 8 μποφόρ τοπικά, στα ανατολικά και στο Αιγαίο σε 9 μποφόρ. Στην Αττική γενικά έθριος ο καιρός, με βόρειο-ανατολικούς ανέμους 5 με 7 και στα ανατολικά 8 μποφόρ, θερμοκρασία από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Και ξεκινάμε με τη Μελίνα Βελιμέζη για να συνοψίσουμε όσο γίνεται όλα τα μέτωπα, γιατί είναι πολλά τα πυρήνα μέτωπα. Αλλά το πιο δύσκολο είναι της Βιωτίας.
1: Ακριβώς, Κατερίνα. Πολλαπλά τα πυρήνα μέτωπα και σήμερα. Πνέουν ισχυροί άνεμοι και σήμερα. Έχουμε νέες πυρκαγιές τα ξημερώματα σε Βιωτία, Χάια, Ευρυτανία. Σε εξέλιξη παραμένει και επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς στο νότιο Ρέθυμνο, με βελτιωμένη εικόνα φυσικά. Αλλά όπως είπες και εσύ, Κατερίνα, το πιο δύσκολο μέτωπο αυτή τη στιγμή είναι στη Βιωτία, που στην ουσία έχουμε δύο μέτωπα. Ένα μέτωπο που ξέσπασε το πρωί στην ξηρονομή Βιωτίας. Ένα μέτωπο που πέρασε από το χωριό, έχει προκαλέσει ζημιές σε αγροδασικές εκτάσεις και κτηνοτροφικές μονάδες, όπως μετέδωσε και η ΕΡΤ. Και οι θυελώδεις άνεμοι που πνέουν στην περιοχή ευνόησαν την γρήγορη εξάπλωση της φωτιάς. Και ξέσπασε νέο μέτωπο, το οποίο είναι λίγο πιο μακριά, κοντά βέβαια. Αυτό στο Καλαμάκι Βιωτίας, όπου αυτή τη στιγμή έχει φτάσει, έχει περικυκλώσει γύρω-γύρω, είναι από τον οικισμό του Αγίου Βασιλείου, που είναι ένας παραλιακός οικισμός, και φαίνεται πως έχουν εγκλωβιστεί άνθρωποι, και αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη επιχείρηση απομάκρυνσης κατοίκων αλλά και παραθεριστών, καθώς είναι 31 Ιουλίου, διαθαλάσσεις υπό το συντονισμό του λιμενικού σώματος. Βρίσκονται εκεί και κάποια ιδιωτικά σκάφη φυσικά που θα βοηθήσουν σε αυτή την επιχείρηση, ενώ είναι δύσκολη και η επιχείρηση των εναέριων μέσων στην περιοχή, ακριβώς λόγω των ανέμων, όπως συνέβαινε και στην Κρήτη. Να πάμε τώρα στην Αργολίδα, όπου και εκεί έχουμε δύο μέτωπα. Το ένα μέτωπο στο Φίχτη Αργολίδας, κοντά στις Μικίνες, όπου και εκεί εκενώνεται το χωριό Φρίχτη, σύμφωνα με τον δήμαρχο, ενώ δύο ηλικιωμένοι, ένας άνδρας και μια γυναίκα, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Άργους με σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα, λόγω των πυκνών κάπνων που είχαν περικυκλώσει το χωριό, ενώ νέα φωτιά εκδηλώθηκε στην περιοχή Κώστα της Ερμιονίδας, πάλι στην Αργολίδα, και έχουν σταλεί και μηνύματα από το 112 για να είναι σε ετοιμότητα στη Χινίτσα στην Ερμιονίδα, ενώ πριν από λίγο βγήκε και στάλθηκε και νέο μήνυμα του 112 στην Αργολίδα για την περιοχή Μπόρσας να απομακρυνθούν προς Κουτσοπόδη. Να πούμε, σε εξέλιξη βρίσκεται και πυρκαγιά σε δασική έκταση στο Μάραθο Ευρυτανίας. Υπήρξε και μια πυρκαγιά στην περιοχή της Νιγρίτας Σερών, όπου ήταν σε χωράφια και εκεί τραυματίστηκε και ένας αγρότης, ο οποίος υπέστη εγκάβματα στα πόδια και έχει μεταφερθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Σερών. Τώρα, άλλο ένα μέτωπο που είχαμε στην περιοχή Φλόκας Αχαΐας. Αυτή τη στιγμή αυτό τουλάχιστον είναι καλή εικόνα. Λένε ότι δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο. Είχε ξεσπάσει η φωτιά νωρίτερα. Τώρα έχουμε μία νέα φωτιά που ξέσπασε στην Αγία Άννα στην Εύβοια. Να θυμίσουμε η Βόρεια Εύβοια, εκεί που είχε καεί το 2021 ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της Βόρειας Εύβοιας, από τη μία μεριά μέχρι την άλλη, και από τις δύο θάλασσες. Να πούμε τώρα για τα μέτωπα που είχαμε χθες στο νότιο Ρέθυμνο. Παραμένουν δύσκολες συνθήκες λόγω των ισχυρών ανέμων, με τα εναέρια, με τη συνδρομή των αέριων μέσων να έχουν ξεκινήσει, αλλά φυσικά οι ισχυροί άνεμοι δεν επιτρέπουν πάντα την επιχείρηση των εναέριων μέσων. Είναι βελτιωμένη η εικόνα. Υπάρχουν όμως αναζωπυρώσεις, βρίσκονται εκεί ισχυρές επήγειες δυνάμεις, γιατί ακριβώς και λόγω των ανέμων μπορεί η φωτιά εύκολα να αναζωπυρωθεί. Τα σημαντικότερα προβλήματα εντοπίζονται στην Κρία Βρύση και στον Ασώματο. Ενώ να πούμε είναι μεγάλη, φαίνεται να έχει καταστρέψει πάρα πολλά στρέμματα. Η πρώτη εκτίμηση, σύμφωνα με τις εικόνες από το δορυφόρο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Κοπέρνικους και του Αστεροσκοπίου, φαίνεται υπολογίζονται πληγήσεις εκτάσεις σε περίπου 45.000 στρέμματα, και χωρίς να έχει υπολογιστεί και αυτή η καταστροφή που έγινε χθες στην περιοχή της Πρέβελης.
0: Το υπέροχο αυτό φοινικό δάσος αφανίστηκε.
1: Περιμένουμε να δούμε και εκεί ποια είναι η καταστροφή. Να πούμε, στην Πάρο υπό έλεγχο βρίσκεται η πυρκαγιά, καθώς χθες είχαμε την αναζωπήρωση, ήταν μεγάλη αναζωπήρωση, έκαιγε για αρκετή ώρα, παραμένουν οι πυροσβεστικές. Ήταν πριν δύο μέρες, χθες αναζωπηρώθηκε η πυρκαγιά. Υπό έλεγχο έχει τεθεί η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες στην Άνδρο. Να πούμε ότι είναι πολύ ψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα. Πάρα πολύ ισχυρή άνεμη. Είναι κατηγορίας 4. Σε περιφέρεια Αττικής, περιφέρεια Πελοποννήσου, Κορινθία, Αργολίδα, Αρκαδία, Λακωνία, στη στερεά Ελλάδα, σχεδόν είναι η μισή χώρα, βόρειο Αιγαίο, νότιο Αιγαίο, κυρίως στις Κυκλάδες, στην Κρήτη, στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και στην Ανατολική στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης είναι ο Εύρος μαζί με τη Σαμοθράκη. Αυτές είναι οι περιοχές, όντως είναι η μισή
0: Ελλάδα. Σε ευχαριστώ, Μελίνα. Αν προκύψει οτιδήποτε, εννοείται πως μπαίνεις στο στούντιο και μας ενημερώνεις. Λοιπόν, αυτή είναι μέχρι στιγμής η εικόνα. Τα πράγματα είναι δύσκολα. Οι ανεπάρκειες είναι πολλές, έτσι, και προς την υποδομή και ως προς τις δυνατότητες των πυροσβεστών. Και ακούστε τώρα τι θα πει κρύο αίμα. Χθες είχε υπουργικό και ακούστε την τοποθέτηση του Πρωθυπουργού δηλαδή.
2: Θα ήθελα, ξεκινώντας, να εκφράσω εκ μέρους όλου του Υπουργικού Συμβουλίου την βαθιά μας θλίψη για την απώλεια των δύο πυροσβεστών οι οποίοι έπεσαν στις μάχες με τις φλόγες προσπαθώντας να σώσουν τους συμπολίτες τους και τις περιουσίες τους, όπως βέβαια και του πυροσβέστη μας που απεβίωσε στο Γήθιο. Η πολιτεία τους τιμά, στέκεται δίπλα στο πλευρό των οικογενειών τους και δυναμώνει τις δράσεις της, ώστε η χώρα να θωρακίζεται όλο και πιο αποτελεσματικά απέναντι στην κλιματική κρίση. Όπως βλέπετε, στην Δυτική Ευρώπη αντιμετωπίζουν η Γαλλία και η Ισπανία πρωτοφανείς πυρκαγιές, μέγα πυρκαγιές σε εμάς. Δυστυχώς δεν είναι άγνωστες. Η ελληνική πολιτεία συνέδρα με τις προσπάθειες της Ισπανίας με την αποστολή για 4 μέρες 2 αεροσκαφών Καναντέρ, τα οποία πια έχουν επιστρέψει στην πατρίδα μας. Και θέλω να υπενθυμίσω, επειδή και στην Ευρώπη αυτή την εποχή γίνεται μια μεγάλη συζήτηση σχετικά με τα πυροσβεστικά μέσα τα οποία διαθέτει συνολικά η Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι η Ελλάδα ήταν αυτή η οποία πριν από κάποια χρόνια πρωταγωνίστησε ώστε να υπάρξει μια συνολική ευρωπαϊκή συμφωνία για να ξανατεθεί σε λειτουργία η γραμμή παραγωγής των αεροσκαφών Καναντέρ. Όλο αυτό έγινε με πρωτοβουλία της Ελλάδος και η Ελλάδα θα είναι η πρώτη η οποία θα παραλάβει, καλώς εγώντων, το 2028 το πρώτο καινούριο και πλήρως αναβαθμισμένο Καναντέρ, για να ακολουθήσουν στη συνέχεια οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Έχουμε ακόμα μπροστά μας δύσκολες μέρες και έναν παραδοσιακά δύσκολο μήνα. Έχουμε ένας Αύγουστος. Θέλω πραγματικά να ζητήσω από όλους τους συμπολίτες μας τη μέγιστη προσοχή. Δυστυχώς και σήμερα ακόμα που μιλάμε έχουμε πολλές ενάρξεις πυρκαγιών από βαριά αμέλεια. Το νομοθετικό πλαίσιο πια είναι πολύ αυστηρό. Συγχαρητήρια και στις υπηρεσίες και της αστυνομίας και του πυροσβεστικού σώματος, διότι κατά κανόνα συλλαμβάνονται αυτοί οι οποίοι προβαίνουν σε αυτές τις ανεύθυνες πράξεις. Η πολιτεία θα κάνει αυτό το οποίο πρέπει στο μέτρο των δυνατοτήτων της, όμως ζητούμε και τη συνδρομή όλων των πολιτών, έτσι ώστε να περιορίσουμε όσο το δυνατόν τις αρνητικές συνέπειες από τις πυρκαγιές του φετινού καλοκαιριού.
0: Αυτό θα πει κρύο αίμα, έτσι. Ακούσατε τον τόνο, το περιεχόμενο και το πώς κατέληξε, έτσι, όταν έχεις 3 νεκρούς πυροσβέστες στη φωτιά. Στον Κυριάκο Μητσοτάκη απέντησε ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, ο Δημήτρης Μελίδης.
3: Οι υποκριτικές δηλώσεις του κυρίου Μητσοτάκη μετά το χαμό 3 πυροσβεστών δεν διαγράφουν τα χρόνια απαξίωσης του κλάδου και εν γέννη της πολιτικής προστασίας στη χώρα μας. Δεν ξεχνάμε άλλωστε ότι χαρακτηρίστηκαν ως πρόβλημα από την κυβέρνηση, ενώ έδωσαν μέχρι και τη ζωή τους για την πατρίδα. Οι επικοινωνιακές κορώνες περισσεύουν μόνο μετά από τραγωδίες. Οι ευθύνες όμως των κυβερνώντων είναι πριν την τραγωδία. Στον σωστό σχεδιασμό, στην πρόληψη, στην εκπαίδευση, στα κατάλληλα μέσα και στην επαρκή στελέχωση των πυροσβεστών. Εκεί κρίνεται η κυβέρνηση, όχι στο εμπόριο ευαισθησίας.
0: Αλλά και ο Ευρωβουλευτής και Αντιπρόεδρος της ΛΕΦ, Κώστας Αρβανίτης, έφερε το θέμα στο Ευρωκοινοβούλιο.
4: Ο Έλληνας πυροσβέστης παίρνει 1.078 ευρώ μεικτά. Φτάνει και 1.600 ευρώ μεικτά για να σώσει ή να πεθάνει. Στη δικιά μου χώρα, μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην Ελλάδα έχουμε 4 διαφορετικές ταχύτητες προσωπικού. Μόνιμους στους πυροσβέστες. 5 ετούς υποχρέωση πυροσβέστες. Ειδική μονάδα δασικών επιχειρήσεων. και εποχικούς. Δηλαδή για κάποιο διάστημα τους παίρνουμε, τους πετάμε στη μάχη, ζουν, χάνονται, δεν ξέρουμε τι, και δεν μας αφορά το μέλλον τους. Και σε μια τέτοια εποχή που ζούμε, σε κλιματική κρίση πια, είναι δεδομένο, μπορούμε να μιλάμε για εποχικότητα ή για πάγιο προσωπικό εκπαιδευμένο και ασφαλισμένο? Δεν πρέπει να έχουμε ένα ενιαίο ευρωπαϊκό πλαίσιο δράσης, όχι μόνο οδηγίες που να καθορίζουν και να διασφαλίζουν και το επιχειρησιακό, ένα, σαν ενιαία αντίληψη, αλλά και το εργασιακό και την υγιεινή και την ασφάλεια των ανθρώπων μας. Ξέρετε, υπάρχει ένα ζήτημα. Τους ανθρώπους αυτούς τους βλέπουμε ή τους βλέπουν σαν αναλώσιμο εργαλείο, εργατικό προσωπικό με στολή. Όταν στη μάχη είναι ήρωες, όταν τελειώνει η μάχη, ή θυμώνουν, ή τους δέρνουμε, ή τους απολύουμε, ή τους... Και θα έλεγα, Πρόεδρε, και ένα τελευταίο. Μία επίσκεψη της ΛΥΜΠΕ, της Επιτροπής μας, σε βάσεις πυροσβεστών, σε κάποιες χώρες, να πάμε στο πεδίο να δούμε τι λένε οι άνθρωποι εκεί. Στην Πολωνία, που έχει ένα καλό παράδειγμα. Στην Ελλάδα, που σας λέω ότι έχουμε προβλήματα. Ή στην Ιταλία, αλλού. Δεν θα βοηθούσε τη δουλειά μας. Όπως πάμε στο προσφυγικό, όπως πάμε σε άλλα ζητήματα.
0: Επειδή ξεκινήσαμε, κυρίες και κύριοι, με το κρύο αίμα, Μητσοτάκη, ακούγοντας τα όσα είπε χθες στο Υπουργικό Συμβούλιο, να κλείσουμε με τον αντίποδα για να δούμε τη διαφορά ποιότητας. Ο Βασίλης Βακοσταντινού, την ώρα που έγινε ο χαμός στο Ρέθυμνο, έδινε συναυλία στο Ηράκλειο. Οι θεατές από κάτω, έτσι, πολυπληθείς, πολλοί κόσμος, άναψαν καπνογόνα. Και τι έκανε ο Βασίλης Βακοσταντινού? Ποιος άλλος θα μπορούσε να το κάνει αυτό, βεβαίως. Αυτός είναι ο Βασίλης Βακοσταντινού. Ζήτησε να σταματήσουν τα καπνογόνα και διάκοψε και τη συναυλία στη μνήμη των δύο ανθρώπων.
5: Άτομα καήκαν. Εδώ δίπλα μας. Σας παρακαλώ να μην συνεχίσουμε να κάνουμε. Έτσι κι αλλιώς θα σταματήσουμε. Σεβόμαστε τους δύο ανθρώπους που δεν θέλουν.
0: Αυτό θα πει διαφορά ποιότητας. Λοιπόν, πάμε στη Βουλή 2 και 24, κεντρικό μαγκαζίνο. Ο Τάσος Γιαννόπουλος ψηφίζεται σήμερα φυσικά από τη Νέα Δημοκρατία μόνο. Η ιδιωτικοποίηση του νερού, παρότι αρνούνται ότι πρόκειται γι' αυτό. Τάσο, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Ψηφίστηκε ήδη. Να πούμε με ονομαστική
0: κιόλας,
6: σήμερα.
0: Μάλιστα.
6: Ναι, το πρωί.
0: Ναι.
6: Αφού ολοκληρώθηκε μια συζήτηση που κράτησε λόγω και των εντάσεων που υπήρξαν μια μισή μέρα σχεδόν. Έχουμε πλέον νόμο του κράτους αυτό το έκτρωμα του κυρίου Παπασταύρου, που ουσιαστικά περνάει τη διαχείριση όλων των δημοτικών επιχειρήσεων στην ΕΙΑΠ και την ΕΙΔΑΠ, δηλαδή δύο εισηγμένες στο χρηματιστήριο εταιρείες ΑΕ. Δηλαδή η διαχείριση των υδάτινων πόρων πλέον θα είναι σε ένα συγκεντρωτικό μοντέλο, χωρίς εμπλοκή της τοπικής αυτοδιοίκησης, κάτι που ήταν και λόγος για την ένσταση αντισυνταγματικότητας που έγινε χθες.
0: Αλλά που είναι και αδιανόητο, βεβαίως.
6: Και αδιανόητο, προφανώς. Ναι. Και δημιουργεί, βέβαια, το είπαμε πολλές φορές, σοβαρές ανησυχίες ότι ανοίγει το δρόμο στην κερδοφορία ιδιωτικών συμφερόντων. Βάζω εδώ μια παρένθεση. Είπαμε ότι η ΓΕΚ Τέρνα είχε προλάβει εδώ και μήνες να αυξήσει τη συμμετοχή της και να έχει λόγο πλέον στις εγκαταστάσεις και τις υποδομές.
0: Διότι ο σχεδιασμός κρατούσε πολύ καιρό και το γνώριζαν φυσικά στην ΓΕΚ Τέρνα.
6: Τονίστηκε και στη Βουλή αυτό, ότι ο Εθνικός μας Εργολάβος πήρε θέση ήδη πριν από το νομοσχέδιο. Εκτός από την κερδοφορία των ιδιωτών.
0: Πεθαρός Γεραπετρίτη, να θυμίσουμε, ναι.
6: Σωστά, ακριβώς γι' αυτό το λέω. Εκτός από τις ωρέξεις των ιδιωτών, θα τεθεί σε κίνδυνο, σύμφωνα με την προοδευτική αντιπολίτευση, ο δημόσιος χαρακτήρας, η ποιότητα, η επάρκεια και φυσικά η κοινωνικά δίκαιη τιμολόγηση του νερού. Αυτό θα είναι το πρώτο πράγμα που θα δουν μπροστά τους, νομίζω, οι αγρότες με το νερό για την άρδευση, αλλά και όλοι εμείς οι καταναλωτές, εφόσον πλέον θα είναι το μοντέλο πλήρως εμπορευματοποιημένο. Θυμίζω, Κατερίνα, ότι η κυβέρνηση προσπαθεί από το παράθυρο και μέσα στο κατακαλό καιρό να κάνει αυτό που δεν έχει μπορέσει τόσα χρόνια και λόγω του κινήματος των πολιτών. Θυμίζουμε το μεγάλο αγώνα στη Θεσσαλονίκη και το δημοψήφισμα. Αλλά και λόγω του Συμβουλίου της Επικρατείας που μπλόκαρε τις προθέσεις ιδιωτικοποίησης του νερού, αλλά δεν σταματούν. Υλοποιούν το σχέδιο με τον έναν ή τον άλλο τρόπο. Το έχουμε δει και σε άλλα πεδία, ακόμη και στον πολιτισμό. Δεν μπορεί να σταματήσει τίποτα την επέλαση.
0: Αυτό που έχουν κάνει, συγγνώμη για τη διακοπή, αυτό που έχουν κάνει τις τελευταίες μέρες λειτουργίας της Βουλής, έτσι, με την ιδιωτικοποίηση των πάντων μέσα στο κατά καλό καιρό, είναι και ενδεικτικό των προθέσεων και επικίνδυνο και πολλά άλλα. Έτσι.
6: Για να το κάνουν,
0: δηλαδή,
6: Κατερίνα.
0: Ιδιωτικοποιούν πολιτισμό, ιδιωτικοποιούν το νερό. Και αν σκεφτώ και αυτό που μας έλεγε χθες ο κύριος Ψαρόπουλος από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Πυροσβεστών, συζητώντας τις ανεπάρκειες, έτσι, στις υποδομές, δεν απέκλεισε καθόλου το ενδεχόμενο να σκέφτονται πια και την ιδιωτικοποίηση της πυρόσβεσης.
6: Τα έχουμε δει και ακούσει όλα. Ναι. Και για να το κάνουν όλο αυτό, Κατερίνα, προφανώς απέκλεισαν από τη συζήτηση για ένα τόσο σημαντικό νομοθέτημα ακόμη και την Κεντρική Ένωση Δήμων, είπαμε την Ρυθμιστική Ανεξάρτητη Αρχή για τα ύδατα και τα απόβλητα. Ουσιαστικά, δηλαδή, έκανε διάλογο με τον εαυτό της, με τον εαυτό του κ. Παπασταύρου και ο κ. Μητσοτάκης, και ήρθαν εδώ τέλη Ιουλίου να ανοίξουν τον δρόμο στα ιδιωτικά συμφέροντα ακόμη περισσότερο, γιατί ήδη είπαμε ότι η ΕΙΑΘ και η ΕΙΔΑΠ είναι ΑΕ.
0: Να θυμίσουμε λίγο τι σημαίνει στην πράξη το ότι, ότι αγνόησαν τους Δήμους. Η κάθε δημοτική επιχείρηση σε όλες τις πόλεις της Ελλάδας, την αρμοδιότητα για αυτές τις επιχειρήσεις την είχαν μέχρι τώρα οι Δήμοι. Τώρα θα την έχει ο Παπασταύρου, ο οποίος μάλιστα μιλάει και για εξορθολογισμό και όλα αυτά τα κατεπίφαση, ας πούμε, κάθε επίφαση χαρακτηρισμού για να καλύψουν.
6: Μεταρρύθμιση, οι εφημισμοί που έχουμε ακούσει ακόμη από την εποχή που ο νεοφιλελευθερισμός δεν ήταν ακόμη της μόδας, ήταν μεταρρύθμιση, εξυγχρονισμός, εξορθολογισμός. Μπορούμε να βάζουμε την κασέτα από την εποχή του κυρίου Σιμίτη και να απλά αλλάζει το αντικείμενο κάθε φορά.
0: Απλώ σήμερα είναι πράξη.
6: Το επιχείρημα είναι το γνωστό. Το τονίσαμε, Κατερίνα, ότι επικαλούνται τα χρέη των Δήμων και των δημοτικών επιχειρήσεων ίδρυψης και αποχέτευσης, που για τις συγχωνεύσεις αυτές δηλαδή, και για το γεγονός ότι θα τα δώσουν τρίκα, τζάμπα δηλαδή, στην ΕΙΑΘ και την ΕΙΔΑΠ, το γεγονός ακριβώς ότι χάρη εξαιτίας μάλλον της ρήτρας αναπροσαρμογής στο ρεύμα, έχουν αυξηθεί τα χρέη των Δήμων και των δημοτικών επιχειρήσεων. Ποιος έβαλε τη ρήτρα αναπροσαρμογής? Η ίδια κυβέρνηση Μητσοτάκη το 2020.
0: Και ποιος στέρισε τους πόρους της τοπικής αυτοδιοίκησης? Η ίδια η κυβέρνηση Μητσοτάκη επίσης. Ακριβώς.
6: Και ακόμη και σε Δήμους που έχουν κάνει μεγάλες επενδύσεις, όπως ο Δήμος Κροπίας, γιατί ήρθε ο Δήμαρχος στις επιτροπές, το απαξιώνει αυτό η κυβέρνηση και θα περάσει πραξικοπηματικά τις περιουσίες αυτές στην ΕΙΔΑΠ. Ναι. Ουσιαστικά, χωρίς να βάλουν ούτε ένα ευρώ, οι μέτοχοι αυτών των δύο εταιριών θα πάρουν. Θα αυγατήσουν
0: το δημόσιο πλούτο της χώρας.
6: Με τις δημοτικές επιχειρήσεις. Είναι σοκαριστικό αν το αναλύσουμε, αλλά είναι καλοκαίρι και ο κόσμος δεν ξέρει αν έχει τα αντανακλαστικά να καταλάβει τι έρχεται από εδώ και πέρα.
0: Μην σε παρακαλώ στην γραμμή για να πάμε το σήμα, Τάσο, και να ακούσουμε μετά και τις δηλώσεις της Ράνας Δούρου από τη Θεσσαλονίκη, η οποία θύμισε φυσικά το δημοψήφισμα, εκείνη την τεράστια νίκη των πολιτών με το δημοψήφισμα του 2014, αλλά και τον κύριο Βασίλη Λύκο, που είναι ειδικός επιστήμονας, είναι καθηγητής περιβαλλοντικής διαχείρισης στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης.
7: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Αλλά ποια είναι η αλήθεια τελικά? Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
8: Το κόκκινο.
9: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Εδώ πάντα στο κόκκινο και το κεντρικό μαγκαζίνο 2 και 31, όπως μας μετέδωσε αναλυτικά από τη Βουλή ο Τάσος Γιαννόπουλος. Ο δρόμος για την ιδιωτικοποίηση του νερού είναι πια νόμος του κράτους. Έχει δίκιο ο Τάσος που έλεγε ότι κατά καλό καιρό και με όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας και με τη μισή Ελλάδα να καίγεται και όλα αυτά μαζί και ταυτοχρόνως, ίσως ακόμη η ελληνική κοινωνία δεν έχει καταλάβει, δεν έχει κατανοήσει τι θα συμβεί με το νερό. Θα φανεί στην πράξη σε λίγο διάστημα. Ηρένα Δούρο από τη Θεσσαλονίκη.
1: Το 2014 η Θεσσαλονίκη μας έκανε υπερήφανες και υπερήφανους όλους με το κίνημα «Σώστε το νερό». Με εκείνο το σπουδαίο δημοψήφισμα που απέδειξε τη δύναμη των πολιτών, έστειλε ένα ηχηρό μήνυμα. Όχι στην ιδιωτικοποίηση του νερού, ναι στην κατοχύρωσή του ως ανθρώπινο δικαίωμα. Σήμερα είμαι εδώ. Είμαι εδώ και παλεύω μαζί με πολλές και πολλούς ενάντια σε ένα νομοσχέδιο της κυβέρνησης των σκανδάλων, της ύψης και της εμπαρευματοποίησης όλων, απέναντι στο να μην ιδιωτικοποιηθεί το νερό. Κυρίες και κύριοι της κυβέρνησης, μπορεί σήμερα να ψηφίσετε όπως κάνατε και προχθές με τον πολιτισμό, όπως έχετε κάνει με όλη μας τη ζωή για να την ξεπουλήσετε. Αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, όλοι οι αριστεροί και οι αριστερές, να ξέρετε ότι δεν θα επιτρέψουν τετελεσμένα της δεξιάς.
0: Αυτή ήταν η δήλωση της Τράνας του από τη Θεσσαλονίκη. Τώρα ο κύριος Βασίλης Λύκος είναι καθηγητής περιβαλλοντικής διαχείρισης στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης και είναι πολύ ενδιαφέροντα αυτά που λέει. Πάμε Γιάννο.
2: Όταν το νερό γίνεται εμπόρευμα, κύριε Σαχίνη, η δίψα, να θυμάστε, γίνεται εξουσία. Εδώ έχουμε φτάσει πια. Και μπορώ να σας αναφέρω και ένα ιστορικό έτσι σε σχέση με το μια ιστορική διαδρομή για το πώς προσπάθησαν και προσπαθούν να ιδιωτικοποιήσουν το νερό. Ήδη το νερό είναι ιδιωτικοποιημένο με νόμο του 23 που έχει περάσει στη ΡΑΕ. Οι ρυθμιστικές αρχές είναι για να ρυθμίσουν την αγορά. Δεν είναι για να ρυθμίσουν κοινωνικά και δημόσια αγαθά. Απλά στις δημόσιες αυτές εταιρείες, την ΕΙΔΑΠ και την ΕΙΑΣ, έχει μείνει πλέον όχι τόσο η διοίκηση όσο η εποπτεία. Προσέξτε. Τιμολόγηση όλα αυτά γίνονται από ΡΑΕ. Πάμε λοιπόν να το δούμε. 2011 με 2014 έχουμε το νόμο 3986 του 2011 όπου ιδρύεται το ΤΑΙΠΕΔ. Ωραία, το θυμόμαστε όλοι. Και η ΕΙΑΣ οδηγείται σε διαγωνισμό για πώληση πλειοψηφικού πακέτου. Αντίστοιχα προετοιμάζεται και η ΕΙΔΑΠ. 2014 έρχεται η πρώτη ιστορική απόφαση του ΣΤΕ. Η ολομέλεια του ΣΤΕ του 2014 ακυρώνει τη μεταβίβαση πλειοψηφίας των μετοχών της ΕΙΔΑ στο ΤΑΙΠΕΔ. Διότι το ΣΤΕ δέχεται ότι το νερό αποτελεί ζωτικό δημόσιο αγαθό, το κράτος οφείλει να έχει αποφασιστικό ρόλο και δεν αρκεί η απλή εποπτεία. Γιατί περί αυτού γινόταν ο λόγος και εκεί ήθελα να παίξουμε. 2016 έχουμε το υπερταμείο. Ιδρύεται το υπερταμείο. Δημιουργείται η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας, υπερταμείο, το ΕΕΣΥ. Η κυβέρνηση το μεταφέρει εκεί. Και μεταφέρει και την ΕΙΔΑΠ και την ΕΙΑΠ. Τυπικά όχι για πώληση, αλλά για αξιοποίηση. Ωστόσο, το υπερταμείο, μην ξεχνάμε ότι είναι ανώνυμη εταιρεία ιδιωτικού δικαίου. Διαθέτει ιδιαίτερο καθεστώς διοίκηση. Το ελληνικό δημόσιο δεν έχει άμεσο έλεγχο στο διοικητικό του συμβούλιο. Φεβρουάριο 2022, δεύτερη απόφαση του ΣΤΕ. Με αποφάσει πάλι ολομέλεια, κρίνει αντισυνταγματική τη μεταβίβαση τη πλειοψηφία των μετοχών τη ΕΙΔΑΠ και τη ΕΙΑΠ στο υπερταμείο. Μάλιστα επισημαίνει ότι οι υπηρεσίες σύνδευσης παρέχονται μονοπωλιακά. Αφορούν τη δημόσια υγεία και προστατεύονται από τα άρθρα 5 και 21 του συντάγματος. 2022 με 23. Μετά τις αποφάσεις, λοιπόν, η κυβέρνηση αναγκάζεται να τροποποιήσει το καθεστώς. Εντάξει. Υπόψη ότι πριν ήταν η μνημονιακή υποχρέωση για το τρίτο μνημόνιο, όπως καταλάβανε. Δηλαδή, για να μπορούσαμε να πάρουμε το τρίτο μνημόνιο, έπρεπε να μπουν στο υπερταμείο όλες αυτές οι δημόσιες περιουσίες. Έρχεται τώρα όμως ο νόμος του 23-5037, όπου έχουμε την ίδρυση της ΤΡΑΕΗ. Λίγους μήνες αργότερα, λοιπόν, ψηφίζεται. Η μέχρι τότε ρυθμιστική αρχή ενέργειας μετατρέπεται σε ρυθμιστική αρχή αποβλήτων, ενέργειας και υδάτων. Και για πρώτη φορά η ίδρυση αποκτά ανεξάρτητο ρυθμιστή. Η ΡΑΕΗ αποκτά σημαντικές αρμοδιότητες στον καθορισμό των κανόνων λειτουργίας, παρακολουθεί την ποιότητα των υπηρεσιών, εισηγείται ή εγκρίνει κανονιστικά πλαίσια, συμμετέχει στον έλεγχο της τιμολογιακής πολιτικής και της απόδοσης των παρόχων σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο. Εδώ είναι λοιπόν το πρόβλημα. Ότι ουσιαστικά αφαιρείται μεγάλο μέρος του κυβερνητικού ελέγχου και εισάγεται ένα μοντέλο ανεξάρτητων ρυθμιστικών αρχών που εφαρμόστηκε στις τηλεπικοινωνίες, στην ενέργεια, στις υποδομές. Όμως εδώ δεν είναι το ίδιο. Εδώ, προσέξτε τώρα. Εδώ βλέπετε τι είναι και ο κύριος Παπασταύρου, πώς το εισαγάγει. Εδώ μιλάνε ότι η εποπτεία θα ανήκει στο κράτος. Άρα δεν μιλάμε για ιδιωτικοποίηση. Είναι η ΡΑΕ, ανεξάρτητη αρχή. Δείτε όμως η ΡΑΕ, ποιος είναι μέσα που ελέγχει, ποια είναι η σχέση ενός ανθρώπου συγκεκριμένου με τον κύριο Γεραπετρίτη, και ποιες σχέσεις αυτού με μια άλλη εταιρεία, η οποία από ό,τι βλέπω εδώ πέρα ξεκινάει από 9,71% να έχει μετοχές στην ΕΙΔΑΠ, τις οποίες τις αγοράζει μέσω της Urban Service Single Members, τις οποίες τις είχε πάρει ο Τζον Πόλσον, και τρεις μήνες πριν από το παρόν νομοσχέδιο, ψηφίζεται την Πέμπτη, ανεβάζει τις μετοχές σε 12,763%. Για δείτε λίγο πώς παίζεται λοιπόν το έργο, ποια είναι η σχέση της ΡΑΕΗ με τη συγκεκριμένη εταιρεία, ποια είναι η σχέση όλων αυτών με τον κύριο Γεραπετρίτη.
0: Ξεκάθαρος, αποκαλυπτικός και με τεκμηριώση. Ο κύριος Βασίλης Λύκος είναι καθηγητής περιβαλλοντικής διαχείρισης και μας έδωσε όλο το κόλπο. Έτσι, αυτό που λέγαμε και μαζί εν μέρη πριν, Τάσο, καλό μεσημέρι και πάλι.
3: Και πάλι, ναι.
0: Πάλι συνδέσεις με την Βουλή και χθες το είπαμε και ακούσαμε τον κύριο Λύκο.
3: Και ο Χρήστος Γιαννούλης, ναι, μέρος του ΣΥΡΙΖΑ,
0: ναι, ναι.
3: Στη χθεσινή του ομιλία,
0: ναι, ναι.
3: Που έκανε λόγο μάλιστα για μαντικές ικανότητες,
0: ναι,
3: του εθνικού μας εργολάβου, της ΓΕΚ Τέρνα. Πήρε, όπως είπε, όπως ακούσαμε,
0: μιλάμε
3: το 12,7.
0: Μεγάλο κόλπο, ακριβώς. Και το, ναι, περιέγραψε, ναι, με παρακαλή τεκμηρίωση ο κύριος, ναι, Λύκος. Λοιπόν, πάμε και
3: βέβαια,
0: στα άλλα θέματα.
3: Η πρακτικοπηματική λογική,
0: ναι,
3: ναι, δεν σταματάει. Τελευταία μέρα πριν κλείσει η Υπουργή το καλοκαίρι,
0: ναι,
3: ο κύριος Φλωρίδης θυμήθηκε, ο Υπουργός Δικαιοσύνης,
0: ναι,
3: σε εισαγωγικά το Δικαιοσύνης,
0: ναι,
3: να κάνει πράξη αυτό που στον ποινικό τους λαϊκισμό καταλαβαίνουν οι δεξιοί ως αυστηροποίηση των ποινών. Και να αυξήσει, Κατερίνα, σε άσχετο νομοσχέδιο, με μια τροπολογία, την ελάχιστη εκτιτέα ποινή της ισόβιας κάθριξης από τα 25 χρόνια που είναι σήμερα στα 30. 5 χρόνια δηλαδή,
0: μάλιστα,
3: παραπάνω,
0: ναι,
3: σε άσχετο νομοσχέδιο, χωρίς διαβούλευση, χωρίς προειδοποίηση, χωρίς την επιστημονική υπηρεσία της Βουλής, όταν αλλάζει τον ποινικό κώδικα. Συνήθως,
0: ναι,
3: προηγείται,
0: ναι,
3: μια διαδικασία που συμπεριλαμβάνει, αν όχι την αντιπολίτευση, γιατί ας πούμε ότι την έχουμε γραμμένη, τουλάχιστον τις αρμόδιες υπηρεσίες, τον νομικό κόσμο. Και αυτό φυσικά, Κατερίνα, έρχεται να κλείσει το μάτι στο ακροατήριο που υποτίθεται συγκλονίστηκε με την αποφυλάκηση, θυμόμαστε, του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, η,
0: ναι,
3: οποία βέβαια μετά ανακλήθηκε μετά την παρέμβαση, την έκδοση απορριπτικής δευτεροβάθμιας απόφασης.
0: Ναι. Δηλαδή όλο γίνεται για το Γιωτόπουλο και τη 17 Νοέμβρη στην ουσία. Αυτό να αντιληφθούμε, αυτό να καταλάβουμε, Τάσο.
3: Σίγουρα για το επικοινωνιακό του πράγματος, γιατί δεν ξέρω αν μπορεί να έχει αναδρομική ισχύ.
0: Ναι, είναι ένα ερώτημα αυτό, ναι, όντως.
3: Με αυτή την κυβέρνηση μπορεί να ξεχάσουμε και αυτά που ξέρουμε από το, όσοι έχουν τουλάχιστον σπουδάσει στα νομικά, από το πρώτο εξάμηνο.
0: Ναι.
3: Γιατί οποιοδήποτε νόμος ισχύει από εδώ και πέρα, έτσι.
0: Εντάξει, αλλά με Φλωρίδη ποτέ δεν μπορείς να είσαι σίγουρος, όπως και με τον Άδωνη. Και με το Μητσοτάκη
3: το ίδιο. Ναι, το ζήτημα είναι ότι σε αυτό το νομοσχέδιο που ενέδεξε αυτή την τροπολογία ο κ. Φλωρίδης κάνει και κάτι άλλο. Έχει ξεσηκώσει αντιδράσεις και από την Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων. Ουσιαστικά παρεμβαίνει, ακριβώς λέμε, σε μια περίοδο πριν κλείσει η Βουλή και απροειδοποιείται, στις θητείες και των διοικήσεων των δικαστηρίων Αθήνας Πειραιά. Τις αυξάνει δηλαδή κατά ένα χρόνο, την ανανεώνει τη θητεία. Και αυτό έχει προκαλέσει εδώ αντιδράσεις, γιατί κάποιες από τις υποθέσεις που θα περάσουν τον επόμενο προεκλογικό, θυμίζω, χρόνο, έτσι,
0: ναι,
3: πιθανόν να σχετίζονται, λέει, αντιπολίτευση με ζητήματα που αφορούν στα κυβερνητικά σκάνδαλα με έμεσο τρόπο. Άρα αυτό το άρθρο 37 που παρατείνει τη θητεία των συμβουλίων
0: αυθαίρετα,
3: των δικαστηρίων
0: αυθαίρετα,
3: είναι πολύ
0: έτσι,
3: ύποπτο. Ναι,
0: αυθαιρέτως τελείως η παράταση, ναι. Είναι και έχει προκαλέσει όχι μόνο την αντίδραση της αντιπολίτευσης, αλλά και της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων.
3: Το αστείο είναι, Κατερίνα, ότι για την ρύθμιση αυτή ο κύριος, ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κύριος Μπούγας, επικαλέστηκε τη μετακόμιση που πρόκειται να γίνει στις νέες εγκαταστάσεις του δικαστικού Μεγάλου Πειραιά.
0: Εντάξει. Άρα, ναι.
3: Μας δουλεύουν, δεν ξέρω πώς αλλιώς να το πω.
0: Ναι, είναι όλο φτηνά κόλπα. Από το διορισμό της ηγεσίας στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο μέχρι την αυθαίρετη παράταση, γιατί έτσι αποφάσισε και διέταξε ο Γιώργος Φλωρίδης της ηγεσίας των δικαστηρίων τώρα. Τι να συζητάμε, Τάσο. Δηλαδή, τι να πρώτο συζητήσουμε.
3: Ότι, ναι. Μέσα σε μια εβδομάδα, δηλαδή την τελευταία, έχουμε δει εμπορευματοποίηση του πολιτισμού, της κοινωνίας,
0: ναι.
3: Και κόπορτα για την ιδιωτικοποίηση του νερού. Και αυτά τα
0: τραγελαφικά του κυρίου Φλωρίδη. Και μια σειρά από πραξικοπηματικές αποφάσεις. Ναι. Με κορυφαία βεβαίως την τραγελαφική, όπως την είπες, διότι είναι για επικοινωνιακούς λόγους προφανώς. Είναι προσάγραμμα ψήφων ακροδεξιών από τον κύριο Φλωρίδη.
3: Βέβαια, αυτό επηρεάζει, να πούμε, και, ναι. Και ζωές ανθρώπων. Δηλαδή, τα πέντε χρόνια
0: Συμφέστατα,
3: δεν είναι τραγάλια.
0: Βέβαια.
3: Και επηρεάζει και τις υπερφορτωμένες φυλακές, στις οποίες έχουμε άθλιες συνθήκες, αυτοκτονίες,
0: εξόδια.
3: Άθλιες συνθήκες, έτσι.
0: Έτσι. Και στη Θήβα είχαμε θέσεις εξέγερση, διότι πέθανε μια κρατούμενη.
3: Ναι.
0: Και έχει περάσει στα ψηλά έως καθόλου. Λοιπόν.
3: Τώρα, βέβαια, απασχόλησε τη Βουλή.
0: Ναι.
3: Συνηθίζεται, βέβαια, συμβαίνει αυτό. Ο κύριος Γεωργιάδης. Βέβαια, δεν είναι τόσο αστείο.
0: Δεν είναι καθόλου αστείο. Έλεγα στην αρχή, Τάσο, και συγγνώμη τώρα για το πρωτοϊκό. Αλλά έχω λίγο ενοχληθεί, όπως οι περισσότεροι, για το γεγονός ότι αντιμετωπίζεται ως καλαμπούρι αυτή η φάση με τα γυαλιά του Άδωνη, τα κατασκοπευτικά γυαλιά του Άδωνη. Δεν είναι. Δεν είναι καθόλου καλαμπούρι. Είναι ένα πολύ επικίνδυνο σκηνικό. Είναι μια πολύ επικίνδυνη στάση αυτή του Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος έτσι κι αλλιώς έτσι πορεύεται. Και μάλιστα έφτασε ο ίδιος να το παραδεχθεί ότι είναι δικά του.
3: Και ποιον άδειασε. Ναι, ακριβώς. Το παραδέχτηκε και άδειασε τον κύριο Αμυρά,
0: ναι.
3: Τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Ναι. Ο οποίος εχθές, όταν έθεσε ακριβώς όπως το λες το ζήτημα ο κύριος Δουδονής, ο βουλευτής επικρατείας του ΠΑΣΟΚ, χαρακτηρίζοντας τον κύριο Γεωργιάδη υπουργό κατάσκοπο, το διέψευσε ο κύριος Αμυράς. Ο κύριος Δουδονής επέμεινε ότι αυτή η εικόνα του Υπουργού Υγείας δεν είναι συμβατή,
0: ναι.
3: Με τους κανόνες προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Και τελικά, όπως λες, αποδεικνύεται ότι μάλλον έχει δίκιο εδώ,
0: ναι.
3: ο κύριος Δουδονής και όσοι αντιδρούν σε αυτή την επίσκεψη με γυαλιά με κάμερες του κυρίου Γεωργιάδη, με τα έξυπνα.
0: Να ακούσουμε λίγο αυτό το διάλογο.
3: Στη Λίμνο.
0: Να ακούσουμε λίγο αυτό το διάλογο, διότι έχει έτσι ενδιαφέρον.
4: Εμφανίζεται ο Υπουργός Υγείας στη Λίμνο με γυαλιά που κάνουν καταγραφή ήχου και εικόνες και τραβούν φωτογραφίες. Εδώ τον έχω. Κοιτάξτε εδώ η κατάσταση, κύριε Πρόεδρε. Κοιτάξτε. Αν είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν. Δηλαδή τι είναι αυτό, κατάσκοπος υπουργός, δεν είναι αλλιώτικα,
5: είναι
4: άλλη μάρκα,
5: δεν είναι.
4: Ναι για πείτε,
5: δεν είναι αυτά,
4: είναι άλλα, εντάξει, λοιπόν, αν είναι δυνατό, δεν μας απασχολεί η μάρκα κύριε Αμυρά, ξέρετε,
5: δεν
4: μας απασχολεί, αυτό κύριε,
6: κύριε Αμυρά, σας παρακαλώ μην διακόπτεις,
4: δεν συμβιβάζεται, δεν, αυτό,
6: κύριε Αμυρά, παρακαλώ, αφήστε τον κύριο Δονή να ολοκληρώσει.
4: Αυτό δεν είναι δυνατόν να είναι συμβατό με το GDPR.
0: Και δεν φρόντισε κανείς να προστατεύσει τον Αμυρά που έσπευσε να γίνει βασιλικότερος του βασιλέως και να διαψευστεί Τάσο από τον ίδιο τον Άδωνη, ναι. Γεωργιάδη. Λίγες ώρες μετά έκανε, ναι. την διαβόητη ανάρτηση, στην οποία κάνει και διαφήμιση του προϊόντος, έτσι, και λέει ότι εγώ θα συνεχίσω να τα έχω και κατά την προσφυλή του τακτική βρίζει τους αριστερούς και όλους όσοι αντιδρούν ως οπισθοδρομικούς που δεν ανέχονται την πρόοδο. Αλλά τη διαφήμιση του προϊόντος την κάνει κανονικότατα.
3: Βεβαίως.
0: Και είπε ότι θα συνεχίσει και αυτό... να την κάνει. Δηλαδή έχουμε έναν υπουργό κοριό.
3: Ναι. Από ο οποίος πολιτεύεται, ναι. και ως πολιτής
0: ακριβώς.
3: του αυτού του, ακριβώς. των προϊόντων και της ακροδεξιάς του ιδεολογίας.
0: Ναι.
3: Τώρα έχουμε και ένα άλλο.
0: Ναι, και να κλείσουμε με αυτό από την Βουλή, ναι, που έχει πολλά σήμερα.
3: Ακριβώς, η παρέμβαση τεσσάρων ειδικών εισηγητών του ΟΗΕ τονίζεται ότι με βάση το διεθνές δίκαιο η κοινότητα των κατηλημένων προσφυγικών δεν είναι παράνομη, όπως,
0: ναι.
3: θέλουν να μας πείσουν,
0: ναι.
3: οι κυβερνώντες. Και έχει πολύ σημασία, Κατερίνα, ότι και πολιτική και για λόγους πολιτικού συμβολισμού, ότι χθες κατατέθηκε, χθες το απόγευμα,
0: ναι.
3: κοινή ερώτηση βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, βουλευτών που παραμένουν στη Νέα Αριστερά. Είναι ανεξάρτητοι βέβαια βουλευτές, mm-hmm. και άλλων που έχουν ανεξαρτητοποιηθεί από την αριστερά,
0: ναι.
3: και, έχουν, και φέρνουν στη Βουλή τις πιθανές παραβιάσεις της νομιμότητας ως προς τη διαρροή προσωπικών δεδομένων των ανθρώπων των προσφυγικών.
0: Mm-hmm.
3: Ενώ η ερώτηση επίσης τονίζει ότι δεν υπάρχει και μάλλον έχει διαψευστεί, έχει καταδειχθεί το ψέμα της κυβέρνησης ως προς τη χρηματοδότηση του έργου, καθώς παρά τους ισχυρισμούς της περιφέρειας ότι το έργο χρηματοδοτείται από το περιφερειακό πρόγραμμα Αττική. 2021-2027, η ίδια η Κομισιόν Κατερίνα έχει απαντήσει επισήμως ότι μέχρι σήμερα δεν έχει προκυρηθεί καμία πρόσκληση. Άρα οι βουλευτές της αριστεράς τονίζουν ότι πρέπει η κυβέρνηση να ακυρώσει αφενός τη διαδικασία καταγραφής αφού έγινε παράνομα, να δώσει επιτέλους εξηγήσεις για τους πόρους και βέβαια ζητάει το Υπουργείο Εσωτερικών να κινηθούν και όλες οι διαδικασίες ελέγχου της νομιμότητας για τις ενέργειες του κυρίου Χαρδαλιά σε σχέση με τη διαχείριση των προσωπικών δεδομένων.
0: Πράγμα είναι που το επισημαίνει και ο ΙΕ, να πούμε. Έτσι.
3: Σωστά,
0: έρχεται δηλαδή μια υπερκάλυψη της ερώτησης ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς από τον ΟΗΕ.
3: Ακριβώς.
0: Στο ίδιο πνεύμα και στο ίδιο πλαίσιο. Και είναι σημαντικό αυτό.
3: Και βέβαια το πολιτικό μήνυμα, πέρα από τη σύμπραξη των βουλευτών που προέρχονται από ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά και τους ανεξάρτητους βουλευτές, είναι ότι πρέπει να προστατευτούν, θυμίζουμε και το μεγάλο αγώνα που έδωσαν, οι κάτοικοι των προσφυγικών από τις ορέξεις της κυβέρνησης και της περιφέρειας Αττικής.
0: Ακριβώς.
3: Που πλέον και με τη βούλα του ΟΗΕ παρανομούν και παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα.
0: Ακριβώς. Τάσο, σε ευχαριστώ. Σήμερα ήσουν συμπαρουσιαστής του μαγκαζίνου. Λοιπόν, θα τα πούμε από Σεπτέμβρη, διότι είναι τελευταίο.
3: Καλή ξεκούραση.
0: Καλό Σαββατοκύριακο σε σένα. Λοιπόν, είναι 2 και 47, είναι η τελευταία μέρα του Ιουλίου. Η Αθήνα έχει αρχίσει και αδειάζει. Αλλά τα πράγματα δεν είναι καθόλου καλά. Έτσι, είδαμε τα στοιχεία, τα βιώνουμε κιόλας και να μην τα δούμε. Είδαμε τα πρόσφατα στοιχεία που δείχνουν ότι οι μισοί Έλληνες δεν πάνε διακοπές. Δεν μπορούν να πάνε διακοπές για οικονομικούς λόγους. Και από αυτούς που μπορούν, ένα μεγάλο μέρος, αν όχι οι μισοί, δεν μπορούν πάνω από μία εβδομάδα. Ο κύριος Γιώργος Χότζογλου, που είναι ο πρόεδρος του Σωματείου βεβαίως, εργαζομένος στον επιστημό τουρισμό, είναι σήμερα μαζί μας και για τα δύο θέματα. Κύριε Χότζογλου, τι κάνετε, καλό μεσημέρι.
7: Καλησπέρα κύριε Κακοπούλου και σε εσάς και στους ακροατές.
0: Διότι εσείς έχετε και εικόνα πώς πάει φέτος ο τουρισμός και φυσικά σε τι κατάσταση εργασιακή ζουν οι συναδελφοί σας.
7: Κοιτάξτε, είναι το καλοκαίρι αυτό, αυτή η τουριστική σεζόν έχει χαρακτηριστεί ως η σεζόν της ασυδοσίας.
0: Ναι.
7: Σε όλους τους τομείς, όχι μόνο στο κομμάτι το εργασιακό και των εργασιακών σχέσεων, αλλά ξέρετε, επικαλούμενος και την ως ονούπο δεύτερη ιδιότητά μου ως πρόεδρος της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών, υπάρχει και μια ασυδοσία στην αγορά όσον αφορά τις τιμές, στα εστιατόρια, στα πρατήρια υγροκαυσίμων. Είδατε πρόσφατα ότι είχαμε και 8 λουκέτα σε επιχειρήσεις εστίασης για φορολογικές παραβάσεις. Και σε όλα αυτά που σας περιγράφω έχουμε μια κυβέρνηση θεατή, ένα υπουργείο θεατή, μια υπουργό η οποία αρέσκεται να περνά πολλές ώρες στο TikTok, διαφημίζοντας διάφορα προγράμματα της ΔΥΠΑ ή οτιδήποτε άλλο. Και να μην ουσιαστικά να μην γίνεται απολύτως κανένας έλεγχος. Θυμηθείτε το καλοκαίρι του 2021 και τον περίφημο νόμο 4808 του Χατζηδάκη που μετέτρεψε την επιθεώρηση εργασίας σε ανεξάρτητη αρχή.
0: Και θυμόμαστε πριν από αυτό, και πριν από αυτό να θυμηθούμε τώρα, μια και μου το θυμήσατε εσείς κύριε Χότζογλου, την δήλωση Μητσοτάκη, δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή σε ποιο νησί εσείς, θα το θυμάστε πιθανότατα, που είπε στη Ρόδο πριν τις εκλογές, πριν από τις εκλογές, που είπε εκεί στους συγκεντρωμένους ανθρώπους της εστίασης, επιχειρηματίες της εστίασης, ότι ξεχάστε το, δεν θα γίνεται πια κανένας έλεγχος. Το θυμόμαστε σαν τώρα, υπάρχει και βίντεο δηλαδή. Ναι.
7: Σαν οβοστρωτήρας, και θα ισιώσουν τα πάντα όσον αφορά την αγορά εργασίας. Κοιτάξτε, υπάρχει μια αλληλουχία σε αυτά που υποσχέθηκε πρωτοελικά το 19. Και η αλληλουχία αυτή είναι τα 4 νομοσχέδια του Υπουργείου Εργασίας. Θυμηθείτε ότι ένα μήνα μετά τις εκλογές του 2019 ο νόμος Βρούτσι κατήργησε την αιτιολογία απόλυσης. Είχαμε μετά το νόμο Γεωργιάδη που εισήγαγε το δεκάωρο δήθεν για να πάμε να μαζεύουμε τις ελιές, μας έλεγε μετά, θυμάστε, θα μαζεύουμε ρεπόρτ, θα πάμε τις ελιές. Μετά ήρθε ο νόμος Γεωργιάδη που έλεγε ότι μπορείς να δουλεύεις 13 ώρες την ημέρα σε 2 εργοδότες και ήρθε και ο νόμος Κεραμέως που είπε όχι, 13 ώρες την ημέρα στον ίδιο εργοδότη. Δεν πειράζει, δεν είναι. Μου το ζήτησε λέει, η κομμωτριά μου και ο σερβιτόρος που πήγα και έφαγα. Αυτή τη στιγμή ο μέσος όρος εργασίας στον κλάδο κ. Κρυβοπούλου είναι 7 ημέρο, 15 ώρες την ημέρα. ένα πραγματικά όπλο που είχαν στα χέρια τους οι εργαζόμενοι και ήμασταν υπέρμαχοι της εφαρμογής του, και αναφέρομαι στην ψηφιακή κάρτα εργασίας, καταφέραμε και το ευτελίσαμε, για να μην πω την άλλη λέξη. Δεν γίνονται οι έλεγχοι όπως μας είχαν πει από το Εργάνη, αυτοματοποιημένα. Οι εργοδότες έχουν βρει ένα κάρο κολπάκια, τρικάκια, για να αποφεύγουν την εφαρμογή της. Είτε τη χτυπούν οι ίδιοι για λογαριασμό του προσωπικού, παραποιώντας έτσι τα στοιχεία, είτε παρεμβαίνοντας στο σύστημα και αλλοιώνοντας τα στοιχεία, είτε η καινούργια μόδα, βαφτίζουμε το προσωπικό είτε μέτοχο της εταιρείας, παραχωρώντας το 1%,
0: είτε σε υπεύθυνη θέση.
7: Και μπαίνετε σε ένα εστιατόριο και βλέπετε υπεύθυνο σάλας, υπεύθυνο ταμείου, υπεύθυνο κουζίνας, υπεύθυνο σερβιρίσματος, υπεύθυνο καθαριότητας.
0: Και όσοι δεν έχουν δηλαθεί ως υπεύθυνοι, κρύβονται όταν έρχεται ο έλεγχος. Ποιος έλεγχος?
7: Μέχρι και σε φέρετρα.
0: Μέχρι και σε φέρετρα έβλεπα χθες, δηλαδή, και ήταν πραγματικά όχι απλώς ανατριχιαστικό, αλλά και πάρα πολύ εξοργιστικό. Λοιπόν, 7 ημέρες, 7 ημέρο, 15 ώρες την ημέρα στην εστίαση, έτσι.
7: Και στον τουρισμό, ναι.
0: Και στον τουρισμό, είναι, ναι, το λέω συνολικά. Στον τουρισμό κυρίως.
7: Είναι οι κενές θέσεις εργασίας. Αυτές οι περίφημες 80.000 κενές θέσεις εργασίας που δεν λένε να καλυφθούν με τίποτα.
0: Και προσέξτε, δεν πάνε τα παιδιά και καλά κάνουν, κύριε Χότζογλου.
7: Πέφτω και εγώ στο ίδιο λάθος και αναφέρομαι στις 80.000 κενές θέσεις εργασίας. Πρέπει να ψάξουμε. Εμείς ψάξαμε, τα έχουμε βρει τα αίτια, τι οδήγησε. Και ξαφνικά από το καλοκαίρι του 2021 που επανεκκίνησε ο κλάδος μερικώς από την πανδημία, έχουμε αυτή τη μεγάλη φυγή. Είναι αυτά που συζητάμε αυτή τη στιγμή στην φιλόξενη.
0: Γιατί τα παιδιά ξέρουν ότι σχέσεις, είναι γαλέρα. Εννοείται.
7: Ακριβώς, οι εργατικές σχέσεις, οι συνθήκες διαβίωσης που τους βάζουν και κοιμούνται σε τρόγλες 4 και 5 νοματέοι σε 20-25 τετραγωνικά, και φυσικά η μη επιβίωση τους χειμερινούς μήνες, μιας και η επιδότηση από το Ταμείο Ενεργείας παραμένει με μνημονιακό νόμο καθυλωμένο στους 3 μόλις μήνες.
0: Φέτος πόσους, έχετε εικόνα στο μια χοντρική τάξη μεγέθους, πόσος κόσμος απασχολείται φέτος στον τουρισμό?
7: Είμαστε εποχική, είμαστε σχεδόν στις 280.000 στην εστίαση και 80.000 εποχική περίπου στα ξενοδοχεία. Και βέβαια μην ξεχάσω να αναφέρω αυτό το μεγάλο φιάσκο με τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Και τι εννοώ φιάσκο, προς Θεού μην παρεξηγηθώ. Οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας είναι αναγκαίες, δίνουμε αγώνα καθημερινά.
0: Αλλά είναι συμβάσεις εργασίας και όχι συμβάσεις αυθαιρεσίας.
7: Είναι, θα σας πω, πανηγυρίστηκε πριν 2,5 μήνες η μεγαλύτερη κλαδική σύμβαση εργασίας του επιστημισμού, που αφορά 400.000 εργαζόμενους και πάνω από 80.000 επιχειρήσεις. Τα πρώτα στοιχεία που έχουμε συλλέξει είναι αποκαρδιωτικά. Ούτε στο 5% των επιχειρήσεων δεν εφαρμόζεται.
0: Διότι δεν υπάρχει έλεγχος, δηλαδή.
7: Δεν υπάρχει έλεγχος ακριβώς. Αντίστοιχα στα ξενοδοχεία, στις 10.550 ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που υπάρχουν στη χώρα μας, την εφαρμόζει ένα περίπου 10%.
0: Και βλέπουμε και τις ακραίες καταστάσεις. Όσες προλαβαίνουν να πιάσουν τα social media και τα κινητά των ανθρώπων που έχουν μια στοιχειώδη ευαισθησία. Πρόπερσι είχαμε το παιδί που πήγαινε κολυμπώντας να σερβίρει σε μια πλωτή εξέδρα στη Ρόδο. Και φέτος είχαμε τον νεαρό, ο οποίος μπήκε και σέρβιρε, ας πούμε, κρασί, σαμπάνια, τι ήταν, στην Πάρο, σε 2-3 ξεπασμένους συνομιλικούς του κιόλας. Έτσι, αυτή είναι η εικόνα.
7: Όσο αφορά αυτούς που μπαίνουν μέσα στη θάλασσα και παραγγέλνουν, να είστε σίγουροι, κυρία Κρυβοπούλου, ότι είναι και οι ίδιοι που παραγγέλνουν delivery όταν χιονίζει.
0: Ακριβώς.
7: Όταν έχει κάψω ένα 40 βαθμούς.
0: Ακριβώς.
7: Είναι οι ίδιοι, την ίδια παιδεία, έχουν την ίδια κουλτούρα. Τώρα, εγώ στο συγκεκριμένο ζήτημα και εμείς στην Ομοσπονδία γενικότερα είμαστε κάθετοι. Δεν πρόκειται να ανεχτούμε, γι' αυτό τα αναδεικνύουμε τα βίντεο μόλις θα είναι στα χέρια μας. Δεν πρόκειται να ανεχτούμε ο σερβιτόρος να γίνει μια φώκια σε μια δεξαμενή που του πετάνε την παλίτσα και κάνει κολοτούμπες με κάθε σεβασμό στο θηλαστικό. Έτσι. Γιατί προσέξτε τι συμβαίνει. Αν εσείς που έχετε την επιχείρηση αυτή εφαρμόζετε αυτή την πρακτική και έρθω εγώ να πιάσω δουλειά στην επιχείρησή σας, εάν μου πείτε να μπούμε στη θάλασσα να σερβίρω και δεν το κάνω, θα με απολύσετε.
0: Εννοείται. Δεν πάνε τα παιδιά από ικανοποίηση, ούτε είναι τα tips τόσο υψηλά. Όπως λένε
7: όχι,
0: κάποιοι
7: βέβαια.
0: Ότι το κάνουν για τα
7: tips. Φορολογούνται κιόλας.
0: Και φορολογούνται κιόλας άλλωστε. Ακριβώς.
7: γιατί ακούμε ότι οι νέοι στη χώρα μας μέχρι 25 ετών δεν φορολογούνται.
0: Ναι.
7: Σας πληροφορώ λοιπόν ότι ο νέος στον κλάδο του επιστημισμού τουρισμού μια χαρά φορολογείται και το φιλοδόρημά του και το επίδομα ενεργείας του.
0: Βέβαια. Δεν φορολογούνται οι πλούσιοι γόνοι μέχρι 25 ετών. Έτσι, για να διακρίνουμε να κάνουμε τη σωστή διάκριση, κύριε Χότσογλου. Τώρα εσείς, επειδή είστε και μάχημος και γνώστης και με διπλή ιδιότητα και πρόεδρος των εργαζομένων καταναλωτών, εκτός από πρόεδρος των επιστημισμών και τον τουρισμό, η κίνηση όντως είναι τόσο πεσμένη. Το γεγονός ότι οι μισοί Έλληνες δεν μπορούν να πάνε διακοπές, αυτό είναι ο καθρέφτης της κρίσης και της κατάντιας, έτσι, της χώρας εννοώ.
7: Υπάρχει κι άλλος ένας καθρέφτης που τον πληροφορήθηκα τις τελευταίες μέρες και το έχουμε αναδείξει.
0: Ναι.
7: Έχει αυξηθεί η ανήλικη εργασία κατά 50% σε σχέση με πέρσι.
0: Στον τουρισμό εννοείται.
7: Ναι. Οι τοπικές επιθεωρήσεις εργασίας ήμουν πριν τρεις μέρες στην επιθεωρήση εργασίας στο Λαύριο.
0: Ναι.
7: Μου έλεγε εκεί ο επιθεωρητής, είχε μπροστά του μια στίβα και μου τις έδειχνε. Καθημερινά κηδεμόνες πηγαίνουν με τα παιδιά τους στην επιθεώρηση εργασίας για να συνυπογράψουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά να εκδοθεί η άδεια εργασίας ανηλίκου. Αυτό είναι τρανή απόδειξη φτώχειας.
0: Βέβαια.
7: Έτσι. Ένα το καθημερινό. Δεύτερον, ο τουρισμός δεν αντιλαμβάνομαι πώς έχει πέσει στο δημόσιο διάλογο η άποψη. Γιατί το ακούω και από άλλους και κυρίως από εργοδοτικούς φορείς ότι δεν πάει καλά.
0: Ναι.

0: Αύριο δηλαδή, με καμπίνα, μια τετραμελή οικογένεια με αυτοκίνητο, και επιστροφή από τη Ρόδο για Πειραιά στις 9 Αυγούστου, χωρίς όμως καμπίνα, γιατί δεν μας έδινε πληρότητα, κατάστρωμα.
1: Ναι.
0: Το κόστος είναι 1.183 ευρώ.
1: Μάλιστα. Μάλιστα.
0: Πού να πάει η Έλληνα.
1: Βέβαια.
0: Και μην περιμένουμε φέτος τον Έλληνα να κάνει οδικό τουρισμό στην υπηρετική χώρα.
1: Όχι, διότι τα διόδια είναι πιο ακριβά και από τα καύσιμα.
0: Τα καύσιμα και τα διόδια είναι αποτρεπτικός παράγοντας.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Λες δεν πάω γιατί στοιχίζουν τα ναύλα, αλλά στοιχίζουν και τα μεταφορικά τελικώς μαζί με
0: έχουμε
1: τα διόδια.
0: Έχουμε φτάσει σε σημείο, αν έχεις κλείσει πολύ νωρίτερα το αεροπορικό εισιτήριο, να είναι πιο φθηνά να πας με το αεροπλάνο παρά με τα
1: φορικά. Ξέρω πολύ κόσμο από τον ευρύτερο έτσι, περιβάλλον μου που προτίμησαν αυτό ακριβώς που λέτε. Στοιχίζει το 1/3, κύριε Χότζολο, έχω να σας πω.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, αυτή είναι η εικόνα, αυτή είναι η κατάδια, αυτή είναι η. Πώς να το πω. Η αποθέωση της φτωχοποίησης, εντάξει.
0: Δεν πρέπει να μείνουμε όμως απαθείς, κύριε
1: Χότζογλου. Βέβαια, εννοείται. Από Σεπτέμβρη πρέπει όλα να γίνουν αλλιώς, κύριε Χότζογλου.
0: Το πρώτο ραντεβού το δίνουμε στο συλλαλητήριο της Διεθνής Εκθέσης Θεσσαλονίκης.
1: Βέβαια.
0: Πρέπει επιτέλους να αφυπνιστούμε, πρέπει να βγούμε στους δρόμους, πρέπει να διεκδικήσουμε αυτά που μας αναλογούν. Δεν μου αρκεί να βλέπω υπουργούς με γυαλιά κατασκοπίας ή όχι, να λένε ότι όσο αντέχει το δημοσιονομικό κενό. Ποιο είναι το δημοσιονομικό κενό? Τι σημαίνει δημοσιονομική ικανότητα? Εισπράττουν από τον ΦΠΑ και από τον φόρο κατανάλωσης καυσίμων τα υπερπλεονάσματα, τα οποία μετά τα μοιράζουν με 200 ευρώ και 150, λες και μας ηθαγενείς και μας δίνουν καθρεφτάκια.
1: Ακριβώς. Μα μας θεωρούν επικόους, κύριε Χότζογλου, τώρα τι να συζητάμε. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση, να δώσουμε ραντεβού στην ΔΕΘ και με εσάς και με τους άλλους εργαζόμενους. Καλό Σαββατοκύριακο, καλό υπόλοιπο καλοκαιριού, αν μπορείτε να κάνετε.
0: Επίσης. Όχι, εγώ θα είμαι στο γραφείο της Ομοσπονδίας.
1: Μάλιστα. Η Ομοσπονδία αυτή την περίοδο. Καλό κουράγιο τότε. Καλή δύναμη, κύριε Χότζογλου. Γιώργος Χότζογλου. Γιώργος Χότζογλου, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον Επιστημό Τουρισμό αλλά και πρόεδρος των Εργαζομένων Καταναλωτών. Τέλος εδώ, εμείς θα τα ξαναπούμε αρχή Σεπτέμβρη, την πρώτη Δευτέρα, πότε είναι. Καλό Αύγουστο να έχουμε, κυρίες και κύριοι. Γεια σας.

0: στο κόκκινο.
1: Το Αμβρακία Music Festival επιστρέφει για τρίτη χρονιά, μεγαλύτερο από ποτέ. 31 Ιουλίου με 2 Αυγούστου. Τρεις μέρες με συναυλίες, κάμπινγκ και δράσεις δίπλα στη λίμνη Αμβρακία. Συμμετέχουν Καραπατάκι, Pix Lux, Μποφίλιου, Πασχαλίδης, Ταφ Λάθος, Λόγους Τιμής, Τσουβέλας, Χατζηφραγκέτα. Αμβρακία Music Festival. Ζήσε τη μουσική, ζήσε τη φύση, ζήσε την εμπειρία.
2: Η ώρα είναι 3.
0: Τον 5 και 5 στο κόκκινο.
3: Τίτλοι ειδήσεων στο κόκκινο με τη Μέλινα Βελιμέζη. Δύσκολη είναι η κατάσταση στο μέτωπο της Βιωτίας, όπου η φωτιά που ξέσπασε στο Καλαμάκι έχει πλησιάσει το παραλιακό οικισμό Άγιος Βασίλειος. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση απομάκρυνσης κατοίκων και παραθεριστών από την παραλία του Αγίου Βασιλείου. Διαθαλάσσιση υπό το συντονισμό του Κέντρου Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος. Η φωτιά στην κληρονομή Βιωτίας πέρασε μέσα από το χωριό, προκαλώντας ζημιές σε αγροτεδασικές εκτάσεις και κτηνοτροφικές μονάδες, σύμφωνα με την ΕΡΤ. Νέα φωτιά εκδηλώθηκε στην περιοχή Κώστα της Ερμιονίδας, στην Αργολίδα. Μήνυμα ετοιμότητας από το 112 για τη Χινίτσα στην Ερμιονίδα. Πυρκαγιά στο Φίχτη. Αργολίδας κοντά στις Μικίνες, σύμφωνα με τον Δήμαρχο, εκενώνεται το χωριό. Δύο ηλικιωμένοι, ένας άνδρας και μια γυναίκα, μεταφέρθηκαν εσπευσμένα στο νοσοκομείο Άργους με σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα λόγω των πυκνών καπνών. Σε εξέλιξη πυρκαγιάς στο Μάραθο Βρυτανίας, χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά που ξέσπασε στην περιοχή Φλόκας Αχαΐας. Χωρίς τη συνδρομή εναέριων μέσων, ξεκίνησε για τρίτη μέρα η επιχείρηση αντιμετώπισης της μεγάλης πυρκαγιάς στο νότιο Ρέθυμνο, καθώς οι ισχυροί άνεμοι δεν επιτρέπουν τις πτήσεις των εναέριων μέσων. Η εικόνα εμφανίζεται βελτιωμένη σε σχέση με χθες. Ωστόσο, η μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων συνεχίζεται με τις αναζωπηρώσεις. Τα σημαντικότερα προβλήματα εντοπίζονται στην Κρύα Βρύση και στον Ασώματο. Περίπου 45.000 στρέμματα υπολογίζεται ότι έχουν καεί, χωρίς να περιλαμβάνονται οι εκτάσεις στην ευρύτερη.

0: Η περιοχή της Πρέβελης υπό έλεγχο η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην Πάρο μετά και την χθεσινή μεγάλη αναζωπήρωση. Υπό έλεγχο έχει τεθεί η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες στην Άνδρο. Πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 σήμερα σε Αττική, Πελοπόννησο, Στερεά Ελλάδα, Βόρειο και Νότιο Αιγαίο, Κρήτη, Δυτική Ελλάδα και στον Εύρο. Σε κλίμα βαθιά οδύνη τελέστηκε στον ιερό ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης του Αγρινίου η εξόδιος ακολουθία του 27χρονου πυροσβέστη Κωνσταντίνου Λεμοδέτη, ο οποίος έχασε τη ζωή του κατά διάρκεια κατάσβεση φωτιά την Τετάρτη στην περιοχή του Αγερανού Λακωνίας. Έντονη αποδοκίμασία και αντίθεση εκφράζει η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας για τη σύλληψη του Δημάρχου και του Αντιδημάρχου και του εργαζόμενου του Δήμου Πάρου λόγω της πρόσφατης πυρκαγιάς. Αναφέρει ότι η σύλληψη και η προσαγωγή τους έρχεται σε απόλυτη αντίθεση με την ισχύουσα νομοθεσία. Σε ισχύ παραμένει ως τις 7 σήμερα απαγορευτικό απόπλο από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν. Στα πελάγια από το λιμάνι του Πειραιά τα δρομολόγια εκτελούνται κατά την κρίση των πλοιάρχων και κατόπιν συνεννόησης με τις αρμόδιες λιμενικές αρχές, κανονικά τα δρομολόγια προς τα νησιά του Αργοσαρονικού. Μόνο με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας πέρασε το νομοσχέδιο για τη διαχείριση των υδάτινων πόρων, ενώ σύσσωμη αντιπολίτευση καταψήφισε, καταγγέλλοντας ότι ανοίγει το δρόμο για την ιδιωτικοποίηση του νερού. Να αποσύρει το νομοσχέδιο και να προχωρήσει σε ουσιαστική διαβούλευση με την τοπική αυτοδιοίκηση και τους αρμόδιους φορείς, κάλεσε την κυβέρνηση ο ειδικός αγορητής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Χρήστος Γιαννούλης. Ο κ. Μαρινάκης επιχείρησε σήμερα να παρουσιάσει μια Ελλάδα που υπάρχει μόνο στις κυβερνητικές ανακοινώσεις. Η πραγματικότητα όμως είναι αμήλικτη. Η ακρίβεια εξανεμίζει τα εισοδήματα. Η στεγαστική κρίση αποκλείει μια ολόκληρη γενιά από το δικαίωμα στην κατοικία και το ιδιωτικό χρέος έχει εκτιναχθεί σε πάνω από 230 δις ευρώ, σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του. Σημαντική δικαίωση του αγώνα των εκπαιδευτικών για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων του στην απεργία και την ελεύθερη συνδικαλιστική δράση χαρακτηρίζει αδεδή τη πρώτη απαλλακτική αποφάση των πειθαρχικών. Συμβουλίων να ακυρώνουν καθαίρεσης εκπαιδευτικών από θέσεις ευθύνης εξαιτίας της συμμετοχής τους σε συλλογικές αποφάσεις και απεργιακές κινητοποίησεις ενάντια στην αντιδραστική αξιολόγηση που προωθεί το Υπουργείο Παιδείας. Με δήλωσή του Γενικός Διευθυντής της Αυγής και του Ραδιοφωνικού Σταθμού στο Κόκκινο και Γραμματέας του Οργανωτικού του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Γιάννης Πουλέκος διαψεύδει τους ισχυρισμούς της Άννας Διαμαντοπούλου σχετικά με την οικονομική κατάσταση των δύο μέσων. Σημειώνει ότι η σημερινή διοίκηση παρέλαβε τα δύο μέσα σε δύσκολη οικονομική κατάσταση, αλλά κατάφερε να εξοφλήσει όλα τα δεδουλευμένα των εργαζομένων και να τηρεί το συμφωνημένο χρονοδιάγραμμα για τις αποζημιώσεις της εθελούσιας εξόδου. Παράλληλα, τονίζει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία θα συνεχίσει να στηρίζει τα δύο μέσα και καλεί η πολιτική αντιπαράθεση να βασίζεται σε πραγματικά στοιχεία και όχι σε ανακριβείς ισχυρισμούς. Φάρσα αποδείχθηκαν τελικά τα τηλεφωνήματα για τοποθέτηση εκρηκτικών μηχανισμών που έγιναν το πρωί στο προξενείο της Γαλλίας, στην πρεσβεία της Αιγύπτου, στο ΕΒΕΑ και το ΟΒΕΑ, έπειτα από ελέγχους που πραγματοποίησαν αστυνομικές δυνάμεις στα κτίρια που βρίσκονται σε μικρή απόσταση μεταξύ τους. Δεν βρέθηκε τίποτα ύποπτο. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις Εύβοια και Κρήτη. Διελώδεις βόρεια άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο, εντάσσεως 7 με 8 μποφόρ και πιθανώς πρόσκαιρα τοπικά έως 9 μποφόρ. Έως 33 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
1: Στο κόκκινο.

Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Καλώς ήλθατε στην κόκκινη γραμμή, εδώ στους 105,5 στο κόκκινο. Στη ρυθμίση των ήχων είναι ο Γιάννος Ηλιάδης, στο τηλεφωνικό κέντρο ο Λευτέρης Δάλλας. Στην παραγωγή της εκπομπής ο Κώστας Πιαντές και την μουσική επιμέλεια έχει ο Γιάννης Πετρίδης. Στο μικρόφωνο μαζί σας, μέχρι τις 4 και για την τελευταία εκπομπή της σεζόν, ο Σπύρος Γκουτζάνης. Στο τηλέφωνο του σταθμού μας βρίσκεται στο 210-3217-777 και στο Viber μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6985 87 0059.

Λοιπόν, άλλη μια δύσκολη ημέρα σήμερα, πολύ δύσκολη. Μετά από το Ρέθινο, την Πάρο, την Άνδρο, σήμερα προσθέθηκαν η Βιωτία και η Αργολίδα. Και όπως βλέπω εδώ στα monitor, στο στούντιο, ανεξέλεγκτα μέτωπα στην Βιωτία. Πυκνή καπνή και κόσμος ο οποίος μεταφέρεται για να φύγει από τις περιοχές που κινδυνεύουν. Βλέπω βέβαια και ένα πυροσβεστικό να κάνει ρήψη, ίσως παρά τους ισχυρούς ανέμους να μπορούν να επιχειρούν τα εναέρια μέσα. Κάτι είναι και αυτό. Και φυσικά προέχει η ανθρώπινη ζωή και ορθώς στέλνουν τα μηνύματα για το 112 για να απομακρύνονται. Αλλά σίγουρα το 112 δεν είναι η απάντηση. Η απάντηση είναι η πρόληψη και ο σωστός σχεδιασμός για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Όσο και εάν σε μέρες όπως χθες και σήμερα αυτό είναι δύσκολο, ακριβώς όπως είπαμε, λόγω των ισχυρών ανέμων, οι οποίοι αφενός ευνοούν την επέκταση και αφετέρου εμποδίζουν τα εναέρια μέσα που κάνουν πάντοτε δουλειά. Και είμαι βέβαιος ότι στο τέλος, όταν θα γίνει ο απολογισμός, θα προκύψουν πολλά λάθη και πολλά κενά στον σχεδιασμό και πολλές ελλείψεις στην πρόληψη. Ήδη οι παράγοντες και οι τοπικοί αλλά και της πυροσβεστικής που μιλάνε τα αναδεικνύουν. Και φυσικά είναι τραγική η ιστορία με τους δύο πυροσβέστες στο Ρέθυμνο που πήγανε στο μέτωπο της πυρκαγιάς με ένα όχημο με 500 λίτρα νερό. Το είπαμε και χθες αυτό. Στον Άγιο Βασίλειο λοιπόν, στη Βιωτία, είναι που έχει επικεντρωθεί η προσπάθεια και κάτοικοι οι οποίοι περιμένουν στην παραλία του χωριού για να έρθουν πλωτά μέσα να τους μεταφέρουν.

Αυτά από τα μέτωπα της πυρκαγιάς. Αν έχουμε κάτι καινούριο θα σας λέμε και εμείς κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Γιατί οι υψηλές θερμοκρασίες έχουμε πάντοτε και στην πολιτική, δεν λέει να κατέβει λίγο το θερμόμετρο εκεί. Χθες στο Υπουργικό Συμβούλιο ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έδωσε οδηγίες προς ναυτιλωμένους, προς τους υπουργούς του. Να βγαίνουν πιο συχνά, λέει, στα τοπικά μέσα ενημέρωσης για να διαφημίζουν το κυβερνητικό έργο. Πολύ θα ήθελα να δω την κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου να βγαίνει στα τοπικά μέσα της Μεσσηνίας, της Λακωνίας και της Ηλίας για να προβάλλει την άποψή της για την οικογένεια και ότι δεν υπάρχει πια μόνο μία τυπολογία, όπως χαρακτηριστικά είπε. Δεν κρίνω εάν είναι σωστό ή όχι. Απορώ πως αυτό θα το περάσουν στην βάση και στο κοινό της Νέας Δημοκρατίας. Είχε όμως ενδιαφέρον ο Πρωθυπουργός, γιατί είπε στους υπουργούς ότι πρέπει να ενημερωθούν για το σύνολο του κυβερνητικού έργου. Μέχρι τώρα δηλαδή δεν το γνωρίζουν. Και να βγαίνουν να το προβάλλουν κυρίως στα τοπικά μέσα. Άρα μέχρι τώρα δείχνουν απροθυμία οι υπουργοί του να βγαίνουν και να εκτίθενται. Προφανώς γιατί κάθε φορά που βγαίνουν μπαίνουν στο κάδρο των ευθυνών και αυτό δεν το θέλουν. Και επίσης ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην περιφέρεια. Είναι γιατί σε πολλές περιοχές από την Πελοπόννησο μέχρι την Μακεδονία η Νέα Δημοκρατία έχει υποστεί καθίζηση. Αν θα καταφέρει να αναστρέψει αυτό το σκηνικό, δύσκολο το βλέπω, αλλά επειδή προφανώς έχει διαπιστώσει πολλή απροθυμία ο Πρωθυπουργός και πολλές αναζητήσεις και διεργασίες στο παρασκήνιο για την επόμενη μέρα, έστειλε και το μήνυμα στους υπουργούς του ότι πάμε όλοι μαζί για να φτάσουμε και όλοι μαζί μέχρι τις εκλογές, αφήνοντας να εννοηθεί ότι διαφορετικά θα τους ανασχηματίσει. Και έτσι, μαζί με τις πρόωρες εκλογές που ποτέ δεν έχουν φύγει από την ατζέντα, έβαλε και το θέμα του ανασχηματισμού. Ακόμη και πριν την ΔΕΘ, γιατί άλλωστε σε κάθε περίπτωση δεν θα ανασχηματίσει τον Πιερακάκη ή το οικονομικό επιτελείο, άρα μπορεί να προχωρήσει με τους υπόλοιπους. Αν θα το κάνει, νομίζω ότι κρατάει σκοπίμως ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα για να αποφασίσει όπως εκείνος τον βολεύει και ανάλογα με τα στοιχεία που θα του έρθουν από τις κυλιόμενες μετρήσεις και από τις δημοσκοπήσεις. Τι είπε ακόμη ο Πρωθυπουργός? Μίλησε για συλλογικό πολιτικό κέντρο απευθυνόμενος προς τους υπουργούς του. Μέχρι τώρα είχε το επιτελικό κέντρο του Μαξίμου, το οποίο αποφάσιζε ο ίδιος, ο Σκέρτσος και κανένα δυο ακόμη συνεργάτες. Τώρα, όσο πάει προς τις εκλογές και βλέπει τα δύσκολα, τους θέλει συλλογικά, συνυπεύθυνους και συνένοχους. Έχει κάποιο όπλο ο Πρωθυπουργός? Έχει. Και είναι μόνο ένα, η ΔΕΘ και η και το πακέτο που θα μοιράσει. Οι πληροφορίες πριν από ένα μήνα, είτε πρώτες που άρχισαν να διαραίουν, έκαναν λόγο για ένα γενναιόδωρο πακέτο της τάξης του 1,5 με 2 δις. Τώρα ήδη, το είπε χθες και ο διευθυντής του site της Ναυτεμπορικής, ο Μιχάλης Ψήλος, που πάντοτε έχει και αυτός καλή ενημέρωση, ότι τώρα λέγεται ότι θα φτάσει στα 2 με 2,5 δις. Αν πάει και στα 3, μη σας φανεί περίεργο. Τα έχει τραβήξει από τους, τα έχει αντλήσει, συγγνώμη, αυτά τα έσοδα από την υπερφορολόγησή μας, την έμεση υπερφορολόγηση, την οποία δεν λέει και να αντιμετωπίσει. Να μειώσει. Λοιπόν, αυτά για αρχή. Πάμε σε ένα τραγούδι και επανερχόμαστε με τον πρώτο καλεσμένο μας.

0: κυρία Ράνια με ρωτάει πότε θα ξανακάνω εκπομπή. Σας ευχαριστώ για τον ενδιαφέρον, κυρία Ράνια. Λέει από Σεπτέμβρη. Θεού θέλοντος και μπουλέκου επιτρέποντος, ναι, από Σεπτέμβρη. Ο κύριος Ευάγγελος μου γράφει εδώ πέρα ότι ακούω από το πρωί κόκκινο και όλοι οι καλεσμένοι, οι εργαζόμενοι, οι πυροσβέστες, επαγγελματίες εστίασης, εκπρόσωποι τουρισμού λένε ότι οι Έλληνες δεν μπορούν να κάνουν διακοπές. Όλοι είναι δυσαρεστημένοι. Και ρωτάει, τι γίνεται ρε παιδιά, εν τέλει ποιος τους ψηφίζει. Λοιπόν, να πάνε. Εντάξει, μην τους αποκαλούμε έτσι τους νέους, στα βλαμμένα ή μάλλον με την καλή έννοια, η νεολαία να ψηφίσουν και να αφήσουν το TikTok, γιατί από τα περήφανα γυρατιά μην περιμένουμε τίποτα καλό. Λέει ο κύριος Ευάγγελος. Και ο κύριος Μιχάλης εδώ έχει χιούμορ και λέει το μέτρο της αύξησης του αφορολόγητου ορίου για τα φιλοδορήματα έχει κοστολογηθεί ή η χώρα βαδίζει στα βράχια. Σωστά το λέτε κύριε Μιχάλη, νομίζω ότι η υπεύθυνη δημοσιονομική πολιτική του Κυριάκου Μητσοτάκη το έχει φροντίσει και αυτό και έχει βάλει ένα όριο. Να μην ξεχάσουμε όμως ότι την φορολόγηση στα φιλοδορήματα η κυβέρνηση Μητσοτάκη την επέβαλε. Αφού λοιπόν την επέβαλε και την κράτησε για μερικά χρόνια, τώρα έρχεται και λέει ότι την έρει και γι' αυτό θα πρέπει να τους δοξάσουμε κιόλας. Λοιπόν, και πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή που είναι ο καλός συνάδελφος, ο Χρήστος Ξανθάκης. Χρήστο, την προηγούμενη φορά που είχες βγει, σε είχαν ζητήσει οι ακροατές να σε ξαναβγάλω, οπότε εκείνοι ευθύνονται. Για μένα είναι πάντα χαρά μου, εννοείται.
1: Τέτοια ευθύνη, μακάρι. Να σου πω, το πρώτο που πρέπει να κάνουμε είναι να πούμε συλληπιτήρια στις οικογένειες των πυροσβεστών μας. Τρεις πυροσβέστες χάσανε τις ζωές τους τις προσπάθειες των τελευταίων ημερών για κατάσβεση των πυρκαγιών. Εγώ έχω και μια προσωπική ευαισθησία με το σώμα, γιατί ένας πυροσβέστης με κίνδυνο τη ζωή του έσωσε τη μάνα μου. Οπότε πάντοτε στενοχωριέμαι πάρα πολύ όταν υπάρχουν απώλειες και τραυματισμοί, ελαφροί και βαργοί. Και εκνευρίζομαι επίσης πάρα πολύ με όλους αυτούς τους τύπους οι οποίοι λένε ότι οι πυροσβέστες είναι τεμπέληδες, ταυλαδόροι. Άντε σύρε εσύ στη φωτιά να πούμε και χωρίς τιμώρη σου μέσα, άμα μπορείς.
0: Το είπα και χθες, έτσι ξεκίνησα την εκπομπή, γιατί ήταν και χθες αυτό και μάλιστα ήταν οι κηδείες τους. Εγώ έβαλα και στους τρεις πυροσβέστες και τον ένα εργαζόμενο, ο οποίος έχασε και εκείνος την ζωή του από την έκρηξη, γιατί και εκείνος εργαζόμενος ήταν. Τη δουλειά του πήγε να κάνει ο άνθρωπος, δεν διασκέδαζε. Αλλά σωστά το λες, χρειάζεται μια ιδιαίτερη ευαισθησία, δεν είναι καθόλου εύκολο αυτό που κάνουν. Και τώρα βλέπω και κάποιες εικόνες. Πραγματικά, μερικές φορές, επειδή δεν έχουν και τον κατάλληλο εξοπλισμό, δεν έχουν τα κατάλληλα μέσα, δεν υπάρχει ο σωστός σχεδιασμός.
1: Έχουμε ακούσει τις τελευταίες φορές, τα τελευταία χρόνια, να δηλώνουν ότι αγοράζουμε εξοπλισμό, τμήμα του εξοπλισμού μόνοι μας. Τι να σου πω τώρα, ότι μας λείπουν μέσα.
0: Ειδικά για τους δύο, επειδή είχαμε βγάλει και τον εκπρόσωπο χθες εδώ στο σταθμό, είπε ότι ήταν από τους ανθρώπους εκείνοι οι οποίοι συμμετείχαν και στις διαδηλώσεις το χειμώνα, όταν δέχονταν και τις επιθέσεις από τις άβρες και τους
1: αστυνομικούς. Με πολύ ευγενικό τρόπο. Ναι. Δηλαδή, και βλέπουμε και τι γίνεται. Καίγεται ο τόπος, είναι μια κατάσταση τραγική. Βεβαίω, εντάξει, καταλαβαίνω, μελτέμια στη Μεσόγειο, αλλά ξέρω εγώ πως πρέπει να υπάρχει.
0: Εντάξει, η κλιματική αλλαγή, ναι, είναι εδώ καμία αντίρρηση, αλλά κάπως πρέπει να την αντιμετωπίσουμε. Το να λέμε ότι για όλα αυτή είναι την κλιματική κρίση και η κλιματική αλλαγή δεν είναι.
1: Εντάξει, εύκολο είναι αυτό.
0: Εξήγηση είναι άλοθη πολλές φορές για να μην λαμβάνονται τα μέτρα που, τα οποία πρέπει. Έτσι.
1: Δεν ξέρω, βγάλανε και σήμερα ανακοινώσεις, λέγανε και για κάποιο μέλος του Υπουργικού Συμβουλίου ότι δεν μας τα έχει πει καλά. Εγώ δεν θέλω να λέω ονόματα, γιατί πάντοτε είμαι της λογικής ότι ο επόμενος μπορεί να είναι χειρότερος από τον προηγούμενο. Αλλά έχω την εντύπωση ότι στους πυροσβέστες ειδικά δεν φερόμαστε, δεν φέρεται η ελληνική πολιτεία με τον καλύτερο τρόπο. Και οι πυροσβέστες κινδυνεύουν πάρα πολύ. Δεν είναι σαν εμάς που καθόμαστε στα γραφεία και είμαστε πολεμιστές του πληκτρολογίου και βγαίνουμε και λέμε την αποψάρα μας. Τι θα πάθουν δηλαδή, ρε παιδιά, το πολύ πολύ να μας βρίσουν τα τρολάκια και τι έγινε.
0: Όχι,
1: αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Εγώ συμφωνώ απόλυτα με αυτό που λες, Χρήστο, και θεωρώ και αθλειότητα το ότι τους λέγανε, ας πούμε, τα βλαδόρους ή ότι κάθονται και τα διάφορα τέτοια. Ναι, λογικό είναι. Το χειμώνα, ρωτήρια, δεν έχει πυρκαγιές. Τι θα κάνουν οι άνθρωποι, αλλά.
1: Πάνε στις πλημμύρες, συγγνώμη. Όταν κόβεται το ρεύμα και μένει στο ασανσέρ μέσα ή όταν πλημμυρίζουν τίποτα υπόγεια, ποιος πάει.
0: Και πάλι τους πυροσβέστες καλείς. Λέω ότι είναι άθλια αυτή η λογική, η οποία είναι κεντρικά εκπορευόμενη από κάποιους οι οποίοι ακριβώς δεν θέλουν ένα τέτοιο δημόσιο σώμα να κάνει τη δουλειά του, έτσι.
1: Κάπως έτσι. Τέλος πάντων, μιας και μιλάμε.
0: Και απλά διάφοροι χαζοί παρασύρονται και τσιμπάνε με αυτές τις.
1: Ξέρεις κάτι, θέλει να σου πω, αυτή είναι η ιστορία με τα social media που λένε θα βάλουν απαγορεύσεις, θα κάνουν, θα ράνουν. Η χαρά της κάθε αυταρχικής κυβέρνησης είναι τα social media. Βγαίνουν οι διάφοροι διαμαρτυρόμενοι στα social, ταχώνουν, βρίζουν, εκτονώνονται και μετά. Χαλαρά.
0: Ναι,
1: δεν κουνιέται φίλο.
0: Ξέρεις, ανοίγεις ένα μεγάλο και ενδιαφέρον θέμα, γιατί όταν είχαν πρωτοβγεί τα social media, μιλούσαν για τη δημοκρατία των πολιτών, για τη δημοσιογραφία των πολιτών, για το ότι δήθεν αυτοί θα ξεπερνούσαν τον έλεγχο.
1: Με τις ακυλώσεις τις δικές μας που είμαστε τσάτσι.
0: Ναι, ας πούμε και αρδάκια και τον έλεγχο των μέσων ενημέρωσης από την εξουσία. Νομίζανε ότι θα αφήνανε τέτοια μέσα που όντως έχουν να κάνουν με την κοινή γνώμη, εκτός ελέγχου. Βρήκαν πολύ εύκολους τρόπους να κατευθύνουν και μάλιστα χωρίς το φίλτρο των δημοσιογράφων. Έτσι. Δεν τους απαλλάσσω καθόλου κάποιους συναδέλφους, αλλά ακόμη και αυτούς τους καταλαβαίνεις ότι περνάνε μια γραμμή, για παράδειγμα, από το Μαξίμου. Το κάθε τρόλ του διαδικτύου δεν μπορείς καν να το ελέγξεις.
1: Τι να ελέγξεις. Τι να ελέγξεις ακριβώς. Με τίποτα, με κανέναν τρόπο. Αυτοί ελέγχουν εμάς. Διότι άμα γράψεις κάτι το οποίο είναι, ας πούμε, εξόχως αιχμηρό. Ναι. Θα φας 450 καταγγελίες, στην καλύτερη περίπτωση θα μετακινηθείς χαμηλά στη ροή, έτσι όπως το λένε πολύ κομψά, και στη χειρότερη περίπτωση πάρ τον κάτω του λογαριασμού.
0: Ναι.
1: Πώς θα το ελέγξεις αυτό, τι γίνεται.
0: Όχι, αυτό το ελέγχει όμως η ομάδα αλήθειας βάζοντας.
1: Δεν τα ξέρω τα παιδιά.
0: Ρίχνοντας διάφορα ιδέες, σχόλια, αναλύσεις, θέσεις και ούτω καθεξής, οι οποίες μετά παίρνουν φωτιά και γίνονται μέχρι και viral. Εκτός άμα είναι ο Άδωνης Γεωργιάδης και γίνεται μόνος του viral με τη γελιότητά του και με τα ωραία του γυαλιά.
1: Καλά αυτό με τα γυαλιά του, εντάξει. Είναι και αυτό μια απόπειρα όμως μετατόπισης του δημόσιου διάλογου. Εγώ δεν θέλω να το σχολιάσω, δεν με ενδιαφέρει. Ας κάνει ό,τι θέλει. Αν κάποιοι θεωρούν ότι είναι παράνομο, ας το καταγγείλουν. Οι υπόλοιποι δεν έχει νόημα να ασχολούμαστε με αυτό. Ειλικρινά, δεν θέλω άλλο. Νομίζω ότι χάνουμε το χρόνο μας, για την ακρίβεια χαρίζουμε το χρόνο μας σε πρόσωπα και πλάσματα που δεν αξίζουν την προσοχή μας. Την προσοχή μας θα άξιζε, και ήθελα να το επισημάνω αυτό. Προχτές λοιπόν είχαμε δύο συγκεντρώσεις την ίδια ώρα. Δηλαδή είμαστε κι εμείς, κουκούτσι μυαλό. 6,5 ήταν των αρχαιολόγων, 7 ήταν κάτω στο Θησείο, 7 ήταν για το νερό στο Σύνταγμα. Δηλαδή δεν μπορούσαν να τις κάνουν με 3 ώρες απόσταση ή να βρεθεί μια άλλη ημερομηνία, τέλος πάντων, για να κάπως να συντονιστούμε, να είναι όλοι όσοι θέλουν να κατέβουν στον δρόμο, να πάνε και στη μία και στην άλλη. Εγώ πήγα στο Σύνταγμα και με ξέρεις ότι γράφω 7 χρόνια τώρα για την προοπτική ιδιωτικοποίησης του νερού, όπου η απάντηση είναι ότι δεν θα ιδιωτικοποιηθεί το νερό, γιατί είναι αγαθό που μας το στέλνει ο Θεούλης. Βεβαίως το ίδιο το νερό δεν θα ιδιωτικοποιηθεί. Θα ιδιωτικοποιηθούν τα δίκτυα. Το οποίο είναι ο Γιάννης Γιαννάκης. Δηλαδή θα σου λέει ναι, το νερό είναι φτηνό, δεν αλλάζει τιμή, αλλά με συγχωρείς, έκανα αυτή την επένδυση για τα δίκτυα και κάποιος πρέπει να την πληρώσει. Ποιος θα την πληρώσει, εσύ κυρία καταναλωτή, εσύ κυρία καταναλώτρια. Γίνεται λοιπόν η συγκέντρωση για το νερό.
0: Ναι.
1: Και έχουμε, ήμασταν γύρω στα 250 άτομα όλοι μαζί, εκ των οποίων οι μισοί φοιτητές και φοιτητρίες, που τυπικά δεν περίμενες να έρθει κανένας, έτσι. Είναι τέλος σεζόν, είναι θέρος, ναι. Και κανονικά οι φοιτητές και οι φοιτήτριες το έχουν σκάσει. Εγώ αυτό έκανα όταν ήμουν σε αυτή την ηλικία.
0: Ναι.
1: Ήρθαν τα παιδιά. Και από τα υπόλοιπα 5 εκατομμύρια του λεκανοπηδίου ήρθαν άλλα 130 άτομα.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή αυτό τι είναι. Μπορείς, θα μου πεις καλοκαίρι λείπαν. Ωραία, πες, εγώ σου λέω ότι έχει φύγει μισό εκατομμύριο κόσμο. Θα το κάνουμε ένα. Θα το κάνουμε ένα. Οι υπόλοιποι που είναι.
0: Όχι, δεν είναι αυτό. Οι υπόλοιποι θα γκρινιάζουν από το πληκτρολόγιο όταν θα
1: το
0: χώνουν έρχονται
1: στο ίντερνετ. Και θα λένε αυτό, άθλια η κυβέρνηση, καθεστώς, εκείνο το άλλο. Συγγνώμη. Έτσι δεν γίνεται δουλειά.
0: Κάτι δεν πηγαίνει καλά. Νομίζω ότι είναι μια συνολική κοινωνική παρακμή πια να μην αντιδρούν στην ιδιωτικοποίηση του νερού. Δεν μπορώ να το πω αλλιώς.
1: Ο Οδυσσέας υποτίθεται ότι έτρωγε λωτού, αλλά εμείς είμαστε με το λωτό στο χέρι από το πρωί στο βράδυ.
0: Και αυτό ενώ έχουμε ένα παράδειγμα, το προηγούμενο της Θεσσαλονίκης, όπου εκεί παράδειγμα αναπτύχθηκε ένα κίνημα και όντως έβαλε φρένο, τουλάχιστον το καθυστέρησε για μια δεκαετία έτσι, τα σχέδια για την ιδιωτικοποίηση που είχαν ξεκινήσει.
1: Και τώρα είναι δύο εταιρείες οι οποίες είναι στο χρηματιστήριο. Για την ώρα το ελληνικό δημόσιο έχει την πλειοψηφία, μπλα μπλα μπλα μπλα, μπλα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα την έχει για πάντα. Είναι δύο εταιρείες μέσα στο χρηματιστήριο, άρα τυπικά ο προορισμός τους είναι να βγάζουν λεφτά για τους μετόχους. Πρώτο είναι αυτό και μετά είναι η εξυπηρέτηση του κοινού. Το είδαμε και στις εταιρείες ενέργειας. Αν θυμάσαι καλά, είχε βγει ο φοβερός και τρομερός υπουργός και είπε: κινδυνεύαν να χρεοκοπήσουν όλα. Εμείς θα σπάσουμε αυγά. Και με τα αυγά που θα σπάσουμε θα έχετε φτηνή ενέργεια. Και ο λογαριασμός που ήταν 80 ευρώ 100 το δίμηνο είναι 80 ευρώ 100 το μήνα.
0: Ναι, και ακριβώς από δίμηνο μας το πήγανε σε μήνα για να μην μας κακοφανεί κιόλα.
1: Για να μην φαίνεται. Ναι, γιατί θα έλεγε: έδινα 80, γίνανε 160. Τι έγινε, ρε παιδιά.
0: Ναι, αλλά τις διαβεβαιώσεις του Χατζηδάκη, γιατί ήταν τότε αρμόδιος τομεάρχης Νέας Δημοκρατίας, θυμάμαι γιατί ήμουν στην συνέντευξη, όπου ήταν κατηγορηματικότατος. Θα βελτιωθούν οι υπηρεσίες λόγω της διαχείρισης που θα κάνουμε, αλλά δεν θα αυξηθεί ούτε ευρώ η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος. Το βλέπουμε.
1: Και μετά, άντε, γεια σας, παλικάρια, που μας φέρνετε τα ψάρια.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Χρήστο, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
1: Αγάπη, καλές διακοπές.
0: Σου εύχομαι και σένα καλές διακοπές.
1: Σε όλους και όλες.
0: Να είσαι καλά. Γεια.

0: λοιπόν, με ρωτάει ο κύριος Ευάγγελος Φύρο, θυμάστε δωρεάν προληπτικές εξετάσεις για την υγεία? Εκεί τους άνοιαζε η πρόληψη, όχι για κανέναν άλλο λόγο, γιατί τα ευρώ πήγαν στα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα. Ναι, είναι και αυτό. Σωστά το λέει η κυρία Αθηνά, ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπως και η τεχνητή νοημοσύνη πλέον αντί για εργαλεία έχουν γίνει περιβάλλον. Καλησπέρα και από εμάς, κυρία Αθηνά. Και ο κύριος Γιώργος εδώ πέρα μου λέει, κύριε Γκουτζάνη, στις εκλογές ποτέ δεν ξέρετε τις διεθνοπολιτικές εξελίξεις, όπως τώρα αυτό που συμβαίνει με τους μετανάστες, εννοεί στην Ισπανία. Ή μια ένταση που μπορεί να έλθει με την Τουρκία και ο κόσμος να ψηφίσει σταθερότητα και όχι ακυβερνησία. Σωστά το λέτε, τέτοιου είδους γεγονότα δεν μπορούν να προβλεφθούν, όπως και δεν μπορεί να προβλεφθεί και πώς θα τα εκμεταλλευτεί μια κυβέρνηση, πώς θα τα διαχειριστεί και πώς θα αντιδράσει και η κοινωνία. Αλλά νομίζω ότι μπορεί να μην κατεβαίνει στο δρόμο, και σωστά το επισήμανε ο κύριος Ξανθάκης, αλλά θα αντιδράσει με άλλον τρόπο. Πάμε σε διάλειμμα και επανερχόμαστε.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Αλλά ποια είναι η αλήθεια τελικά? Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
2: Το κόκκινο.
3: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Λοιπόν, είχαμε πει ότι θα σας ενημερώνουμε και για τις πυρκαγιές και έχουμε, κυρίες και κύριοι, τον κύριο Γιώργο Παπασπύρου στην τηλεφωνική μας γραμμή, Γενικό Γραμματέα του Δήμου Θηβαίων. Κύριε Παπασπύρου, καλό σας μεσημέρι, όσο καλό μπορεί να είναι, γιατί φαντάζομαι ότι εσείς έχετε όλη τη δυσκολία πια εκεί.
1: Ακριβώς όπως το είπατε, καλησπέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Σε ποιο σημείο είναι τώρα που εντοπίζεται το μέτωπο και ποια είναι η κατάσταση?
1: Καταρχάς, λίγο να τα πάρουμε λίγο από την αρχή. Από το πρωί πραγματικά είναι σε ετοιμότητα ο Δήμος Θηβαίων. Είχαμε δύο φωτιές, δύο πύρινα μέτωπα. Το ένα είναι στην κοινότητα Ξηρονομής και το άλλη μία στον οικισμό Καλαμάκη που εξαπλώθηκε μέχρι τον Άγιο Βασίλειο. Το μεγαλύτερο πρόβλημα
0: είναι από την κάτω πλευρά του νομού προς τον Κορινθιακό.
1: Είναι στο Κορινθιακό. Είναι στο δυτικό άκρο, είναι στο Κορινθιακό του Δήμου μας. Από εκεί και πέρα προχωρήσαμε σε εκένωση του οικισμού του Αγίου Βασιλείου, γιατί μπήκε μέσα στον οικισμό, έχει κάψει και σπίτια. Ο κόσμος είχε μεταφερθεί στην θάλασσα, οπότε περάσανε πλωτά μέσα και ήδη τους μεταφέρουν σε ασφαλή σημείο σε μια γειτονική παραλία στη Βαδόστρα. Είμαστε σε αυτή τη φάση, έχουν σταλεί πούλμαν λεωφορεία από το ΚΤΕΛ Θηβών για την ασφαλή μεταφορά του στους τόπους κατοικία του, γιατί πρέπει να επισημάνουμε ότι ο μεγαλύτερος αριθμός αυτών που ήταν στον Άγιο Βασίλειο, που έχει και το μεγαλύτερο πρόβλημα, ήταν παραθεριστές, δηλαδή είχαν εξοχικές κατοικίες. Οπότε γίνεται τώρα η μεταφορά τους αρχικά με πλωτά μέσα από τον Άγιο Βασίλειο στη Λιβαδόστρα και από εκεί μέσω λεωφορείων του ΚΤΕΛ θα μεταφερθούν στα σημεία που θα μας ζητήσουν, είτε στο Καπαρέλι που είναι περισσότερο, είτε από το Δήμο Θηβαίων. Βέβαια είναι σε ετοιμότητα ο Δήμος να τους παρέχει και κατάλημα εφόσον χρειαστεί κάποιο από αυτούς, αν δεν έχουν κάποιο σπίτι όμορφο ή κάποιο συγγενή τους. Έχουμε συνεννοηθεί ήδη με ξενοδοχεία για να τους φιλοξενήσουν.
0: Μάλιστα.
1: Είναι δύσκολες ώρες πραγματικά και το μόνο που έχω να πω είναι ότι για τους ανέμους, ότι μιλάμε για 9 μποφόρ, καταβάλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες στις πυροσβεστικές δυνάμεις. Δυστυχώς σε ένα αέρια μέσα, λόγω των πολλών πυρκαγιών που υπάρχουν στη χώρα μας, δεν είχαμε πολλά.
0: Πάντως μπορούν να πετάνε, γιατί χθες στο Ρέθυμνο ήταν τέτοιοι οι άνεμοι που δεν μπορούσαν ακόμη και να πετάξουν.
1: Είναι ισχυρή η άνεμη, αλλά θεωρώ ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι υπάρχουν πολλές πυρκαγιές στην Ελλάδα. Δηλαδή είναι πολλά τα πύρινα μέτωπα. Είναι μόνο κάποια ελικόπτερα τα οποία έχουν μικρή ποσότητα και ακριβώς εκεί είναι ανθρωπίνως αδύνατο οι πυροσβέστες να ελέγξουν τη φωτιά σε αυτή την έκταση που είναι κυρίως δασική, είναι με πεύκα, είναι και με αυτούς τους ανέμους. Ναι. Πραγματικά κάποια στιγμή δεν μπορείς να περπατήσεις. Είναι 8-9 μποφόρ η άνεμη. Είναι πάρα πολύ δυνατή.
0: Απομακρύνθηκαν από κατοικημένες περιοχές. Άρα
1: έγινε και ένωση του οικισμού του Αγίου Βασιλείου, πόρτα-πόρτα στην κυριολεξία. Ναι. Χτυπάγανε πόρτες και η αστυνομία και ο Δήμος.
0: Όταν αποχώρησαν, η πυρκαγιά έφτασε τελικά στον οικισμό.
1: Ναι, έχουν καεί κάποια σπίτια.
0: Έχουν καεί σπίτια.
1: Ακόμα δεν έχουμε σαφή εικόνα. Ναι, έχουν καεί και σπίτια. Ναι.
0: Γιατί εντάξει, αυτό που προέχει είναι πάντα η ανθρώπινη ζωή να μην χαθεί άνθρωπος σε καμία περίπτωση.
1: Αυτό λέμε και παράκληση. Καταλαβαίνουμε, είναι δύσκολες οι συνθήκες να υπακούν στις εντολές των αρχών. Πάνω απ' όλα η ανθρώπινη ζωή. Πάνω απ' όλα.
0: Το αμέσως επόμενο είναι το φυσικό περιβάλλον.
1: Ακριβώς,
0: όσο και αν φαίνεται περίπου, θα μου πει τώρα βέβαια κάποιος αν έχει καεί το σπίτι του ότι άμα και εγώ ήταν το δικό σου θα μίλαγες έτσι. Όχι, δεν θα μίλαγα έτσι. Αλλά το σπίτι μπορεί να ξαναφτιαχτεί. Το δάσος θέλει δεκαετίες.
1: Ακριβώς όπως τα λέτε, και το δάσος είναι σπίτι μας. Αλλά κοιτάς να βρεις κάποιες προτεραιότητες. Και στην παρούσα φάση προτεραιότητα είναι η ανθρώπινη ζωή.
0: Η ανθρώπινη ζωή και μετά ό,τι μπορούμε να σώσουμε από το φυσικό περιβάλλον.
1: Ακριβώς. Και ότι όλοι καταβάλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες.
0: Είναι οι συνήθεις αιτίες του καλοκαιριού, κύριε Παπασπύρου, ή έχουμε εμπρισμό?
1: Από τη στιγμή που δεν έχω σαφή εικόνα να μην απαντήσω πάνω σε αυτό. Δηλαδή τώρα είναι μια κατάσταση πολέμου, δεν είναι μια μάχη. Μετά, όταν έχουμε σαφή εικόνα, ενδεχομένως να ξαναμιλήσουμε, να μιλήσετε με τους υπευθύνους κτλ. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε σαφή εικόνα.
0: Μάλιστα.
1: Απλά σας λέω, είχαμε να αντιμετωπίσουμε δύο πολύ δύσκολα μέτωπα τα οποία παραμένουν ενεργά και καταβάλλονται υπεράνθρωπες προσπάθειες πραγματικά. Υπεράνθρωπες προσπάθειες.
0: Μάλιστα. Καλώς, κύριε Παπασπύρου, σας ευχαριστώ πολύ. Σας αφήνω γιατί
1: καλά.
0: Και εσείς έχετε και δουλειά να κάνετε.
1: Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
0: Να ευχηθώ ό,τι καλύτερο. Λοιπόν, τώρα με ρωτάει, καλό μεσημέρι κύριε Χαραλάμπη, πίστεψες, μου λέει, τον Χατζηδάκη, δεν τον ρώταγες πόσα σπίτια θα αυξήσει ακόμη? Λοιπόν, ναι, έχει αυξήσει την περιουσία του κύριος Χατζηδάκης. Είναι από εκείνους ο οποίος παραδοσιακά εδώ και δεκαετίες είναι υπέρ του ιδιωτικού τομέα. Έλεγε μάλιστα ότι η Ελλάδα είναι η τελευταία σοσιαλιστική χώρα της Ευρώπης. Αλλά ο ίδιος έχει δουλέψει μόνο στον δημόσιο τομέα. Και μια πληροφορία από το νομοσχέδιο το οποίο κατατέθηκε και είναι για τα νερά και για το που ανοίγει το δρόμο κατά την άποψή μας για την διαχείριση, την ιδιωτικοποίηση των υδάτων που λέγαμε. Μέσα υπάρχει μια τροπολογία που η ΓΕΚ Τέρνα πρικοδοτείται με 240 ακόμα εκατομμύρια ευρώ και έτσι με όλα τα λεφτά φτάνει τα 420 εκατομμύρια που της έχει δώσει το κράτος. Γιατί? Για την συντήρηση και διαχείριση της Εγνατίας Οδού. Μα καλά δεν μας τα παίρνει εκεί πέρα με τα διόδια και όλα αυτά. Η ΓΕΚ Τέρνα είναι και ο βασικός μέτοχος και στην τωρινή ΙΔΑΠ με 17%, που έτσι όπως βάζουν μέσα και τις τοπικές εταιρείες ίδρυυσης και αποχέτευσης και τα περιουσιακά τους στοιχεία, το ποσοστό παραμένει ίδιο, αλλά η αποτίμησή του αυξάνεται. Ωραία δωράκια, κόλπα.

Λοιπόν, πάμε στην επόμενη τηλεφωνική μας γραμμή που είναι ο καλός συνάδελφος δημοσιογράφος Χρήστος Καπούτσης. Τώρα δεν μπορώ να σε περιορίσω σε ένα συγκεκριμένο αντικείμενο. Χρήστο μου, καλό μεσημέρι.

0: Λοιπόν, τον έχω τον καλοσυνάδελφο του Χρήστο Καπούτσι. Χρήστο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Σπύρο, και επειδή αυτή την ώρα αυτοί μας ακούν θα είναι λίγοι και εκλεκτοί, γιατί κάποιοι θα δροσούν τις παραλίες, κάποιοι άλλοι θα κοιμώνται μεσημεριανή σιέστα, καλοκαιρινή, έτσι ελληνική, και κάποιοι άλλοι βεβαίως τσουλουφρίζονται στις πυρκαγιές και αντιμετωπίζουν με αγωνία την πύρινη λάλαπα σε Βιωτία, Αργολίδα, Ρέθυμνο και αλλού. Γι' αυτό έτσι λίγο χαλαρά θα ήθελα να σε ρωτήσω, τι θέλει να κουβεντιάσουμε πολιτικά, θέλεις εξοπλιστικά, γεωπολιτικά, μαθηματικά, τι επιλέγεις?
0: Και εγώ το είχα λίγο έτσι στο μυαλό μου, γιατί αυτό έλεγα ότι μπορείς να μιλήσεις φόλης της ύλης από τα διεθνή, τα οποία τα παρακολουθείς, τα αμυντικά, τα μέτωπα των πολέμων, μέχρι και την εσωτερική πολιτική πραγματικότητα. Αλλά επειδή δεν είσαι μόνο σε αυτό το τομέα, θα σε ρωτήσω πώς πάει το βιβλίο σου, αν το προχωράς.
1: Προχωράει πάρα πολύ καλά, αλλά εντάξει, θέλει πολλή δουλειά ακόμα.
0: Και το δεύτερο ήταν, ήθελα να σχολιάσω μια είδηση την οποία την ψάρεψα από το διαδίκτυο. Bill Oliver, λέει, είναι το όνομα Καναδού πολιτικού, δεν έχει ακουστεί, δεν τον ξέρουμε εμείς, ο οποίος τι έκανε, έγραψε ομιλία με την τεχνητή νοημοσύνη. Έβαλε δηλαδή την τεχνητή νοημοσύνη να του φτιάξει την ομιλία και εκείνος απλά βγήκε και την διάβασε.
1: Κοίταξε, αυτό νομίζω πια ότι θα καθιερωθεί.
0: Δηλαδή, αυτός ο τύπος υποκατέστησε την πολιτική με το AI.
1: Το AI, προφανώς αυτό θα γίνει. Και δεν μας εκπλήσει καθόλου, διότι αυτό το οποίο έρχεται είναι μια νέα πραγματικότητα. Μια νέα πραγματικότητα όπου η τεχνητή νοημοσύνη πια θα είναι στη ζωή μας και η νέα εξέλιξη του ανθρώπου θα είναι μια εξελιγμένη μορφή, όπου ο άνθρωπος θα είναι μαζί με ένα κινητό, με τεχνητή νοημοσύνη, δεν θα είναι μόνος του. Θα είναι μια, συνολική και ολιστική πραγματικότητα τεχνητή, αλλά και θα έλεγα και υπαρξιακή. Όλα αυτά πια έρχονται και μάλιστα πρέπει να αντιμετωπιστεί αυτή η κατάσταση και να προετοιμαζόμαστε, γιατί ξέρεις, εδώ υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία μας ξενίζουν εμάς, εμείς είμαστε λίγο μεγαλύτεροι από αυτά, μας προκαλούν διάφορα. Αλλά δυστυχώς μπαίνουμε σε αυτό το γανάκι. Ή θα προσαρμοστούμε ή θα μας πετάξει απ' έξω.
0: Κάτσε να δούμε, γιατί διάβασα αλλιώς άλλη μια είδηση, όπου λέει σε ανεξέλεκτη κυβερνοεπίθεση ενάντια στην ψηφιακή βιβλιοθήκη τεχνολογίας Hugging Face, προχώρησαν αυτόνομα μοντέλα της αμερικανικής εταιρείας τεχνολογίας OpenAI, σύμφωνα με την αμερικανική εφημερίδα New York Times, καταφέρνοντας να αποδράσουν από το ασφαλές περιβάλλον των δοκιμών τους. Το συμβάν σημειώθηκε την περασμένη εβδομάδα, την ώρα που τεχνικοί αξιολογούσαν τις δυνατότητες των αλγόριθμων σε θέματα ψηφιακής άμυνας, με τα συστήματα να βρίσκουν τρόπο να παρακάμψουν τους φραγμούς προστασίας. Λοιπόν, αυτό μου θυμίζει λίγο το Terminator. Όπου η AI ξεφεύγει από τον έλεγχο, αυτονομείται και τελικά στρέφεται εναντίον των ανθρώπων.
1: Αυτό ξέρεις,
0: είναι τραβηγμένο λίγο από τα μαλλιά αυτό το σενάριο.
1: Δεν νομίζω. Κοίταξε, αυτή είναι, θα έλεγα, και ο μεγαλύτερος φόβος αυτών που ασχολούνται με αυτά τα θέματα, με την εξέλιξη, διότι εάν αυτά τα κατασκευάσματα του ανθρώπου να αποκτήσουν συναισθηματική νοημοσύνη, ενσυναίσθηση δηλαδή, μιας πραγματικότητας, που δεν ξέρω πόσο μακριά είναι από αυτό, τότε τα πράγματα, ξέρεις, τότε αυτονομούνται. Και δεν ξέρω, είναι η φόβη, μάλλον είναι ο φιάλτης όσων ασχολούνται με αυτά τα θέματα και προσπαθούν τώρα να θεσπίσουν κάποιους κανόνες, αλλά δεν νομίζω ότι μπαίνουν όλοι. Δηλαδή, σε ποιο κανόνα να βάλεις τον Elon Musk, για παράδειγμα, του πιστεί, ας πούμε.
0: Όχι, δεν μπορείς να μπεις σε κανόνα τον Elon Musk, ο οποίος έχει κάτι δισεκατομμύρια περιουσία. Είχα διαβάσει πριν, όχι, το είχε πει ένας συνάδελφος, είχε βγει στον αέρα, ότι πριν από ένα μήνα περίπου είχε χάσει μέσα σε δύο μέρες, λέει, κάπου 200 δισεκατομμύρια από την περιουσία του στο χρηματιστήριο. Δηλαδή, μέσα σε δύο μέρες έχασε το ΑΕΠ της Ελλάδας, αλλά δεν τον πόνεσε και πολύ, συνέχισε μετά τα υπόλοιπα.
1: Όχι, αυτός ο άνθρωπος
0: Μιλάει
1: ναι, είναι ο πρώτος που έχει περάσει το τρισεκατομμύριο. Έτσι.
0: Ναι, μιλάει με άλλους όρους, αλλά εδώ πέρα αυτό που λες έχει ενδιαφέρον, γιατί είναι ένα όνειρο της ανθρωπότητας που έγινε φιάλτης. Και ήταν το όνειρο του Τζον Φον Νόιμαν, επειδή έχουμε διαβάσει και δυο το σχετικό βιβλίο, το Maniac, ο οποίος το συνέλαβε. Μια άλλη μορφή ζωής. Τεχνητή μορφή ζωής, αλλά που θα σκέπτεται, θα αυτοεκπαιδεύεται και θα φτάσει, δεν μπορείς να πεις να συναισθάνεται, αλλά να έχει τέτοιες λειτουργίες που να είναι σαν να αντικαθιστά ακριβώς, ακόμη και τα αισθήματα των ανθρώπων. Βαδίζουμε προς αυτό.
1: Κοίταξε, νομίζω ότι θα είναι αναπόφευκτο αυτό. Δηλαδή ο σημερινός άνθρωπος, αυτό που ξέρουμε εμείς, μια υπαρξιακή δομή, νομίζω ότι φτάνει πια στα όρια του. Αυτό που έρχεται δεν θα είναι πια ο άνθρωπος μόνος του, θα είναι ο άνθρωπος και το κινητό του, η τεχνητή νοημοσύνη δίπλα. Θα είναι μια πολυσύνθετη πραγματικότητα που δεν θα είναι μόνο το υπαρξιακό, η συνέστηση, η ψυχή, αλλά θα είναι και αλγόριθμοι. Όλα αυτά μαζί θα είναι ένα. Βέβαια, από την άλλη πλευρά, πρέπει να ξαναπούμε πάλι, ο εφιάλτης όλων είναι η αυτονόμηση των ανθρώπινων κατασκευασμάτων. Ναι. Κάποια στιγμή μπορεί να αυτονομηθούν, να αποκτήσουν συναισθηματική νοημοσύνη, να δρούν αυτόνομα, εκεί από εκεί μετά τα πράγματα δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορέσουμε να τα ελέγξουμε. Υπάρχουν οι φόβοι, κάποιοι μας καθησυχάζουν, δεν υπάρχει ποτέ πιθανότητα να γίνει κάτι τέτοιο. Κάποιοι άλλοι όμως είναι, θα έλεγα, λιγότερο έτσι κατηγορηματική ως προς αυτήν την κατεύθυνση. Είναι πράγματα, ξέρεις, πρωτόγνωρα, και οτιδήποτε και να πεις πρέπει να τα λες με πολύ μεγάλη επιφύλαξη. Διότι δεν ξέρεις πώς θα βγουν και πώς θα εξελιχθούν. Αλλάζουν πολλά. Αλλάζουν τα πάντα. Αλλάζουν τα πάντα. Βρισκόμαστε σε μια, θα έλεγα, εποχή τρομακτικών αλλαγών σε όλα τα επίπεδα. Σε όλα τα επίπεδα.
0: Ναι, και εγώ θα έλεγα ότι αυτές οι αλλαγές και η επιστήμη δεν είναι ουδέτεροι. Είναι βαθιά πολιτικοί. Από την ανακάλυψη της ατομικής βόμβας, μετά της βόμβας υδρογόνου, μέχρι και την ανακάλυψη της τεχνητής νοημοσύνης. Επειδή κάποιοι προσπαθούν να πούνε ότι έχει να κάνει μόνο με την χρήση της. Δεν είναι έτσι. Άμα το έχεις ένα όπλο, αργά ή γρήγορα θα χρησιμοποιηθεί.
1: Ναι, απλώς να προσθέσουμε αυτό, ότι όλες αυτές, θα έλεγα, οι μεγάλες ανακαλύψεις που οδηγούν σε αποκάλυψη, βέβαια, έχουν ξεκινήσει από τα στρατιωτικά εργαστήρια. Έτσι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είναι βασικά εργαλεία χρήσης σε ένα επιχειρησιακό πεδίο μάχης, το οποίο δεν έχει καμία σχέση, αυτό το οποίο γίνεται, καμία σχέση με ό,τι ξέραμε μέχρι τώρα. Είναι μια άλλη πραγματικότητα.
0: Και οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές, τα κομπιούτερ, έτσι, αναπτύχθηκαν ακριβώς για στρατιωτικούς σκοπούς. Και μάλιστα σύγχρονο λογισμικό που υπάρχει τώρα, γιατί όλα τα κομπιούτερ έχουν βασιστεί επάνω στον Maniac, είχε φτιαχθεί ακριβώς για να κάνει τους υπολογισμούς, ώστε να μπορέσει να κάνει θερμοπυρηνική δοκιμή, πυρηνική δοκιμή υδρογονοβόμβας στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Είναι πάρα πολύ άσχετο, πια και ανέφερε αυτό το βιβλίο, το Maniac του Λαβατούτ, που είναι για μένα ένα. Δεν κάνω διαφήμιση βιβλίων, αλλά είναι.
0: Όχι, έτσι κι αλλιώς είναι το βιβλίο που έχω προτείνει από αυτόν τον σταθμό που θα παίζει στα Τζιγκλάκια μας τον Αύγουστο.
1: Είναι ένα βιβλίο, αλλά πρόκειται ότι επειδή το μελετώ.
0: Στα βιβλία επιτρέπεται να κάνουμε διαφήμιση, Χρήστο.
1: Επιτρέπεται, εντάξει. Εγώ θέλω να πω το εξής, ότι είναι ένα βιβλίο το οποίο είναι αρκετά δύσκολο. Δεν διαβάζεται εύκολα. Δεν είναι ένα, ξέρεις, βιβλίο που μπορεί κανείς να το προσπεράσει. Υπάρχουν σελίδες που πρέπει να αφιερώσεις ώρες για να κατανοήσεις τι ακριβώς εννοεί και τι βγαίνουν από αυτά που λέει. Επίσης θα πρέπει κανείς να έχει τουλάχιστον στοιχειώδεις γνώσεις στα μαθηματικά.
0: Εντάξει, μπορεί να το διαβάσει περιγραφικά. Μπορεί να το διαβάσει κανείς περιγραφικά.
1: Ναι, αλλά δεν μπορείς, κοίταξε, να δει όπως περιπτώσεις που δεν μπορείς απλά να το διαβάσεις.
0: Θα καταλάβει όμως το τελευταίο που ήταν η αναμέτρηση της τεχνητής νοημοσύνης με τον άνθρωπο που έγινε μέσα από τον Deep Blue, που ήταν ο υπερυπολογιστής που έφτιαξε η IBM για να παίξει σκάκι με τον Κασπάροφ και τον νίκησε τελικά, ή του αντίστοιχου που φτιάχτηκε, του υπερυπολογιστή που φτιάχτηκε για να αντιμετωπίσει στον GOT, το ανατολίτικο παιχνίδι, τον αντίστοιχο πρωταθλητή. Νομίζω θα καταλάβει το τέλος αυτού του βιβλίου ότι η τεχνητή νοημοσύνη έχει την δυνατότητα να αναπτύσσει δημιουργικότητα και να αυτοεκπαιδεύεται και να αυτοεξελίσσεται ανεξάρτητα από τον άνθρωπο. Που νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό και η κατακλείδα του.
1: Και εδώ απλώς να προσθέσω έτσι κάτι, ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί τι να κάνει, να ασχολείται, να αναπαράγει ήδη γνωστή γνώση. Δηλαδή εκτιμάται ότι δεν μπορεί να κάνει ένα άλμα προς νέα γνώση, να προσθέσει γνώση ακόμα. Τι κάνει, έχει όλη την παγκόσμια γνώση, όλες τις βιβλιοθήκες του κόσμου τις έχει ενσωματώσει, είναι σε ένα αλγόριθμο και με βάση αυτόν τον αλγόριθμο, με βάση την ήδη υπάρχουσα γνώση, πάνω σε αυτή επενδύει και αναπτύσσεται. Αλλά το επόμενο άλμα, δηλαδή του να παράξει πρωτότυπη γνώση που μέχρι τώρα δεν υπάρχει, αυτό εκτιμάται ότι είναι από πολύ δύσκολο έως αδύνατο, αλλά και πάλι αυτοί οι όροι που λέμε τώρα πολύ δύσκολο έως αδύνατο και αυτοί οι όροι είναι με επιφυλάξεις. Δεν είναι, ξέρεις,
0: θα έλεγα ότι είναι ανάλογα με τον τομέα, Χρήστο, γιατί ακριβώς αυτό ήθελε να δείξει όταν περιέγραψε όλη την ιστορία της αντιπαράθεσης του υπολογιστή με τον Λίσεν Τολ, τον πρωταθλητή του Go. Ότι εκεί πέρα αυτό που με τρομάζει εμένα προσωπικά ήταν ότι έκλεισε και είπε ότι αρχικά είχαν εφοδιάσει τον υπολογιστή με τις 150.000 παρτίδες του παιχνιδιού αυτού, του Go, ακριβώς για να βασιστεί πάνω στην ήδη υπάρχουσα γνώση. Έκαναν όμως και ένα δεύτερο πείραμα. Το άφησαν μόνο με τους κανόνες του παιχνιδιού να αυτοεξελίσσεται παίζοντας με τον εαυτό του. Και εξελίχθηκε σε ταχύτατο χρόνο και έγινε πολύ καλύτερος από την πρώτη του εκδοχή, όπου τον είχαν τροφοδοτήσει με το υλικό της ανθρώπινης γνώσης. Δεν μπορεί ενδεχομένως να γίνει σε όλους τους τομείς αυτό, μπορεί όμως να γίνει σε πολλούς.
1: Ναι, αλλά και πάλι σύμφωνο. Αλλά και πάλι όμως βασίστηκε στην υπάρχουσα γνώση, έτσι.
0: Όχι, δεν βασίστηκε στην υπάρχουσα γνώση, βασίστηκε μόνο στους κανόνες.
1: Στην οποία την εξέλιξε, έτσι.
0: Βασίστηκε μόνο στους κανόνες και άρχισε να εξελίσσεται μόνο του. Mm. Αυτό είναι το τρομακτικό. Τέλος πάντων.
1: Όχι, και αυτό που είπαμε από την αρχή είναι, ξέρεις, ότι αυτός είναι και αυτός είναι βέβαια, είναι μια προοπτική, αλλά είναι παράλληλα και ένας εφιάλτης για όλα αυτά τα οποία έρχονται. Και ξέρεις, οποιοδήποτε προσεγγίσεις, θα το πω για μια φορά, πρέπει να γίνουν πολύ πολύ μεγάλη επιφύλαξη, γιατί ενδεχομένως να μην τα ξέρουμε και όλα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή στα εργαστήρια που γίνονται τα πειράματα, όλα αυτά, και να μην έχουμε ακόμα απόλυτη γνώση του τι ακριβώς γίνεται, το τι ακριβώς έχει επιτευχθεί αυτή τη στιγμή που μιλάμε και ποιος είναι ο επόμενος στόχος. Ποιος είναι ο επόμενος στόχος, το ξέρουμε.
0: Όχι, δεν τον ξέρουμε. Ποτέ δεν ξέρουμε τι. Μαθαίνουμε με καθυστέρηση περίπου δεκαετίας το τι γίνεται στα εργαστήρια και όχι μόνο σε αυτό, σε πολλούς τομείς. Και εγώ δεν πιστεύω ότι δεν γίνονται πειράματα ακόμη και σε έμβια όντα ή για πειράματα για υβρίδια και τα λοιπά.
1: Εντάξει, αλλά αυτά είναι, νομίζω, είναι γνωστά ότι γίνονται. Δεν μπορεί κανείς να τα αποκλείσει, έτσι, ότι γίνονται. Αλλά και εδώ, ξέρεις, αυτό το βιβλίο που είπαμε, ότι όντως το Μάνιακ, παρόλο τη δυσκολία, εγώ συνιστώ, γιατί θέλει περισσότερο να εμβαθύνει κανείς και να δει ορισμένα πράγματα, ξέρεις που, μέχρι πού μπορεί να φτάσει το ανθρώπινο μυαλό, τι μπορεί να ανακαλύψει, τι μπορεί να ανατρέψει μια νέα ανακάλυψη, που είναι και αποκάλυψη βέβαια, και πώς μπορεί θεωρίες που ήδη υπάρχουν, που ήδη νομίζουμε ότι ισχύουν ή ισχύουν αν θέλεις, όλα αυτές να πάνε παραπέρα, διότι έγινε το επόμενο βήμα, το οποίο αποτελεί υπέρβαση της ήδη υπάρχουσας γνώσης σε όλα αυτά τα επίπεδα. Άρα λοιπόν είναι όλα, θα έλεγα, σε μια διαρκή εξέλιξη. Το προς τα πού είναι το θέμα, αν είναι αυτή η εξέλιξη. Και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο, ξέρεις, γύρει πολλές συζητήσεις, τόσο σε επίπεδο επιστημονικό, όσο και σε επίπεδο, ξέρεις, φιλοσοφικό, θεωρητικό. Γιατί,
0: ναι, και εγώ θα έλεγα και πολιτικό, Χρήστο, γιατί ή θα ξαναφτιάξουμε
1: το δημόσιο
0: χώρο για να ελέγξει όλες αυτές τις εξελίξεις, που δεν είναι εύκολο, αλλά είναι πάντοτε ένα παιχνίδι αντιπαράθεσης, ή αυτές οι εξελίξεις θα μας καταπιούν.
1: Ναι. Κοίταξε, αναπτύσσονται είδες σε λίγη ώρα πόσα ακριβώς πράγματα είπαμε, τα οποία καταλήγουν με μια φράση ότι είναι όλα σε εξέλιξη, έρχεται ένας νέος κόσμος, έρχεται ένας νέος άνθρωπος, μια νέα μορφή ανθρώπου. Και
0: θα έχουμε υβρίδια στο τέλος.
1: Θα
0: έχουμε υβρίδια ανθρώπου και μηχανές, με πολύ μεγαλύτερες δυνατότητες κτλ. Εφιάλτης.
1: Θέλω να προσθέσω κάτι για να μην το πω, αν και ερωτήματα πολύ σημαντικά, τα οποία είναι αναπάντητα, δεν έχω απαντηθεί μέχρι τώρα, δεν τα απαντά ούτε η τεχνητή νοημοσύνη. Και γι' αυτά παραμένουν απάντητα, έτσι. Δεν έχουμε απάντηση και σε αυτά, για παράδειγμα. Για να σου πω, αν θέλεις, έτσι ένα σύντομο παράδειγμα, γιατί νομίζω τελειώνει και ο χρόνος.
0: Ναι, για να κλείσουμε.
1: Για να κλείσουμε κιόλα.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, κοίταξε. Εγώ θα σου πω το εξής, ένα παράδειγμα. Για παράδειγμα, ήταν μια μεγάλη ανακάλυψη του Καντόρ, ο οποίος έκανε, ανακάλυψε ότι υπάρχουν διάφορα μεγέθη του απειρού, δηλαδή πληθυκότητες, έτσι, αυτό. Η περίφημη απόδειξη του δείχνει ότι τα σημεία ενός εφήγραμμου τμήματος μήκους ενός χιλιοστού, για παράδειγμα, είναι τόσα όσα και τα σημεία ολόκληρης της πραγματικής ευθείας. Αυτό φαίνεται παράδοξο, αλλά είναι αληθές. Σκέψου λίγο, μιλάμε από το 0 έως 1, να έχει τόσα σημεία όσο έχει όλη η ευθεία, όσο ο απλός χώρος. Δηλαδή είναι στην σύλληψη, είναι τρομακτικό να το δει κανείς. Επίσης εδώ λέει ότι απέδειξε λοιπόν ότι δεν υπάρχει ένα μοναδικό άπειρο.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν άπειρα επίπεδα άπειρου. Και εδώ μπαίνει η φιλοσοφία. Και λέει, αφού υπάρχει πάντα ένα μεγαλύτερο άπειρο, τότε μπορεί να υπάρχει και ένας Θεός μεγαλύτερος από τον Θεό. Είναι ένα ερώτημα το οποίο έχει μπει στην τεχνητή νοημοσύνη και δεν έχει δώσει απάντηση.
0: Ναι.
1: Θα μου πεις, θα μπορούσε να δώσει τέτοια απάντηση. Είναι αφελές το ερώτημα, είναι ανύπαρκτο, είναι αστηρίχτο, δεν τα ξέρω. Κανείς δεν μπορεί να το απαντήσει αυτό.
0: Εγώ θα σου απαντήσω εδώ πέρα με το θεώρημα της μη πληρότητας του Γκέντελ, ο οποίος ίσως είναι λίγο πιο απλό για να το πούμε, ότι ο Γκέντελ απέδειξε ότι κανένα σύστημα των μαθηματικών δεν είναι πλήρες και συνεπές. Δηλαδή ότι θα υπάρχουν πάντοτε προτάσεις οι οποίες δεν μπορούμε να επιβεβαιώσουμε αν είναι αληθής ή ψευδής. Άρα, εάν δεν μπορούμε να ξέρουμε ακόμα και για τα μαθηματικά για κάποιες προτάσεις αν είναι αληθής ή ψευδής, πόσο μάλλον για τα δύσκολα πολιτικά και κοινωνικά ζητήματα ή και φιλοσοφικά.

0: σύστημα κανόνων που επινοεί ο άνθρωπος. Γι' αυτό και ο Καντόρ μίλησε για τα άπειρα των απειρών.
1: Μάλιστα.
0: Χρήστο, μου δεν φωτίσαμε αυτά που είπαμε.
1: Εγώ φύγαμε λίγο από την πολιτική, γιατί ήταν και η τελευταία μου εκπομπή. Ήταν και η τελευταία μου εκπομπή για αυτή την σεζόν. Και έκλεισα με σένα. Να είσαι καλά. Θα τα ξαναπούμε κι εμείς. Καλές διακοπές. Οπότε και εμείς, κυρίες και κύριοι, τελειώσαμε. Έκλεισα με έναν διαφορετικό τρόπο αυτή την εκπομπή, με μια συζήτηση που ξεκινά από την τεχνητή νοημοσύνη και πηγαίνει μετά στα δύσκολα μονοπάτια που ανοίγει για την εξέλιξη και σε όλα τα πεδία του επιστητού. Δεν μπορούμε να το πιάσουμε σε ένα τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, αλλά ας υπάρχει. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος. Στη ρύθμιση των ήχων ήταν ο Γιάννος Σιλιάδης, στο τηλεφωνικό κέντρο ο Λευτέρης Δάλλας, την παραγωγή της εκπομπής είχε ο Κώστας Πιαντές, την μουσική επιμέλεια ο Γιάννης Πετρίδης, από εμένα τον Σπύρο Γκουτζάνη, καλό μεσημέρι, καλό Σαββατοκύριακο να έχετε, καλό καλοκαίρι, κάντε διακοπές, οτιδήποτε, ακόμη και αν δεν φτάνουν τα οικονομικά σας, ας πάμε στο χωριό μας, όλοι κάπου έχουμε κάποιον φίλο κτλ. Ξεκουραστείτε και με το καλό από Σεπτέμβριο, τουλάχιστον από εμένα, τα ξαναλέμε.

0: στο κόκκινο.
1: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λυσοδέ. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
0: Η ώρα είναι 4. Εκατόν πέντε και 5. Στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.

Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 4 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Πολλαπλά πυρηνά μέτωπα βρίσκονται σε εξέλιξη με τους ισχυρούς ανέμους να εμποδίζουν την επιχείρηση των εναέριων μέσων. Δύσκολη είναι η κατάσταση στο διπλό μέτωπο της Βιωτίας, καθώς η φωτιά που ξέσπασε στο Καλαμάκι έχει πλησιάσει τον παραλιακό οικισμό Άγιος Βασίλειος. Με πλωτά μέσα απομακρύνθηκαν περίπου 300 άτομα από την παραλία του Αγίου Βασιλείου διαθαλάσσης και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στη Λιβαδόστρα. Η φωτιά στην ξηρονομή Βιωτίας πέρασε μέσα από το χωριό, προκαλώντας ζημιές σε αγροτοδασικές εκτάσεις και κτηνοτροφικές μονάδες, σύμφωνα με την ΕΡΤ. Πριν από λίγο στάλθηκε μήνυμα από το 112, καλώντας όσους βρίσκονται στο Πόρτο Γερμενό και το Προσύλλη να εκενώσουν προς τη Μάνδρα από τα Βίλια. Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην επαρχιακή οδό Ινόης προς Πόρτο Γερμενό από τη συμβολή της επαρχιακής οδού Αλεποχωρίου Ψάθας Βιλίων στο ρεύμα κυκλοφορίας προς το Πόρτο Γερμενό. Σε εξέλιξη πυρκαγιά στο Φίχτη Αργολίδας κοντά στις Μυκήνες. Δύο ηλικιωμένοι, ένας άνδρας και μια γυναίκα, μεταφέρθηκαν εσπευμένα στο νοσοκομείο Άργους με σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα λόγω των πυκνών καπνών. Μήνυμα του 112 καλεί όσους βρίσκονται στην περιοχή Μπόρσας να απομακρυνθούν προς Κουτσοπόδη, Φωτιά και στην περιοχή Κώστα της Ερμιονίδας στην Αργολίδα. Μήνυμα ετοιμότητας από το 112 για τη Χινίτσα Ερμιονίδας. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Κομπότη στην Άρτα. Στάλθηκε και μήνυμα από το 112 καλώντας τους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Φωτιά στην περιφερειακή Εγάλεο. Πληροφορίες αναφέρουν ότι φωτιά καίει σε χαμηλή βλάστηση βόρεια-βορειοανατολικά του Σκαραμαγκά. Αισθητά βελτιωμένη εμφανίζεται από την πυροσβεστική υπηρεσία εικόνα στα πύρινα μέτωπα στο νότιο Ρέθυμνο. Τα σημαντικότερα προβλήματα εντοπίζονται στην Κρία Βρύση και στον ασώματο περίπου 45.000 στρέμματα. Υπολογίζεται ότι έχουν καεί, χωρίς να περιλαμβάνονται οι εκτάσεις στην ευρύτερη περιοχή της Πρέβελης. Στην εισαγγελία Ρεθύμνου οδηγήθηκε ο υπεύθυνος λειτουργίας του δικτύου του ΔΔΕ Ρεθύμνου, ο οποίος συνελήφθη στο πλαίσιο της έρευνας.

0: για τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την Τετάρτη στο Δήμο Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου. Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε το πρωί σε δασική έκταση στον Μάραθο της Ευρυτανίας, χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά στην περιοχή Φλόκας Αχαΐας. Υπό έλεγχο η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην Πάρο. Μετά και τη χθεσινή μεγάλη αναζωπήρωση, ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς, με την κατάσταση συναγερμού να είναι στο κόκκινο, προβλέπεται αύριο σε Αττική και Εύβοια. Σε κλίμα βαθιάς οδύνης τελέστηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης του Αγρινίου η εξόδιος ακολουθία του 27χρονου ανθίπου πυραγού της πυροσβεστικής Κωνσταντίνου Λεμοδέτη, ο οποίος έχασε τη ζωή του κατά διάρκεια κατάσβεσης της φωτιάς την Τετάρτη στην περιοχή του Αγερανού Λακωνίας. Σε ισχύ παραμένει ως τις 7 το απόγευμα απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν σε πολλές θαλάσσιες περιοχές. Από το λιμάνι του Πειραιά τα δρομολόγια εκτελούνται κατά την κρίση των πλοιάρχων και κατόπιν συνεννόησης με τις αρμόδιες λιμενικές αρχές κανονικά τα δρομολόγια προς τα νησιά του Αργοσαρονικού. Μόνο με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας πέρασε το νομοσχέδιο για τη διαχείριση των υδάτινων πόρων, ενώ σύσσωμη αντιπολίτευση καταψήφισε, καταγγέλλοντας ότι ανοίγει το δρόμο για την ιδιωτικοποίηση του νερού. Να αποσύρει το νομοσχέδιο και να προχωρήσει σε ουσιαστική διαβούλευση με την τοπική αυτοδιοίκηση και τους αρμόδιους φορείς, κάλεσε την κυβέρνηση ο ειδικός συζήτης του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Χρήστος Γιαννούλης. Ο κύριος Μαρινάκης επιχείρησε σήμερα να παρουσιάσει μια Ελλάδα που υπάρχει μόνο στις κυβερνητικές ανακοινώσεις. Η πραγματικότητα όμως είναι αμήλικτη. Η ακρίβεια εξανεμίζει τα εισοδήματα. Η στεγαστική κρίση αποκλείει μια ολόκληρη γενιά από το δικαίωμα στην κατοικία και το ιδιωτικό χρέος είχε εκτιναχθεί σε πάνω από 230 δισεκατομμύρια ευρώ, σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία σε ανακοίνωσή του. Σημαντική δικαίωση του αγώνα των εκπαιδευτικών για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων τους στην απεργία και την ελεύθερη συνδικαλιστική δράση χαρακτηρίζει η ΑΔΔ τις πρώτες απαλλακτικές αποφάσεις των πειθαρχικών συμβουλίων, καθώς και τις αποφάσεις που ακυρώνουν καθαιρέσεις εκπαιδευτικών από θέσεις ευθύνης εξαιτίας της συμμετοχής τους σε συλλογικές αποφάσεις και απεργιακές κινητοποιήσεις ενάντια στην αντιδραστική αξιολόγηση που προωθεί το Υπουργείο Παιδείας. Με δήλωσή του, ο Γενικός Διευθυντής της Αυγής και του Ραδιοφωνικού Σταθμού στο Κόκκινο, γραμματέας του οργανωτικού του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Γιάννης Μπουλέκος, διαψεύδει τους ισχυρισμούς της Άννας Διαμαντοπούλου σχετικά με την οικονομική κατάσταση των δύο μέσων. Σημειώνει ότι η σημερινή διοίκηση παρέλαβε τα δύο μέσα σε δύσκολη οικονομική κατάσταση, αλλά κατάφερε να εξοφλήσει όλα τα δεδουλευμένα των εργαζομένων και να τηρεί το συμφωνημένο χρονοδιάγραμμα για τις αποζημιώσεις της εθελούσιας εξόδου. Παράλληλα, τονίζει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία θα συνεχίσει να στηρίζει τα δύο μέσα και καλή πολιτική αντιπαράθεση να βασίζεται σε στοιχεία και όχι σε ανακριβείς ισχυρισμούς. Η ανάληψη της Ευρωπαϊκής Προεδρίας από τη χώρα μας το δεύτερο εξάμηνο του 2027 αλλά και τα καθημερινά προβλήματα που αντιμετωπίζει η πρωτεύουσα βρέθηκαν στο επίκεντρο της σημερινής συνάντησης του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα, παρουσία του Υπουργού Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνη. Φάρσα αποδείχθηκαν τελικά τα τηλεφωνήματα για τοποθέτηση εκρηκτικών μηχανισμών που έγιναν το πρωί στο προξενείο της Γαλλίας στην πρεσβεία της Αιγύπτου, στο ΕΒΕΑ και στο ΒΕΑ, έπειτα από ελέγχους που πραγματοποίησαν αστυνομικές δυνάμεις στα κτίρια που βρίσκονται σε μικρή απόσταση μεταξύ τους. Στο κέντρο της Αθήνας δεν βρέθηκε τίποτα ύποπτο. Στη διεθνή επικαιρότητα, αντιμέτωπες με πυρκαγιές Βρετανία, Γαλλία, Ισπανία και Πορτογαλία στο Σάφολκ της Βρετανίας. Μεγάλη δασική πυρκαγιά μένεται λίγα χιλιόμετρα μακριά από πυρηνικό εργοστάσιο στη Γαλλία. Οι καιρικές συνθήκες συμβάλλουν στη σταθεροποίηση του πυρηνού μετώπου της Ζηρό. Χιλιάδες άνθρωποι που είχαν εγκαταλείψει τα σπίτια τους στην νοτιοδυτική Γαλλία έλαβαν σήμερα την άδεια να επιστρέψουν σταδιακά, αφού οι αρχές ανακοίνωσαν ότι η φωτιά που καίει εδώ και πάνω από μία εβδομάδα έχει περιοριστεί. Στην Ισπανία, αν και κηρύχθηκε η λήξη της έκτακτης ανάγκης για Άβυλα και Μαδρίτη, νέα μεγάλη πυρκαγιά στη Θαμόρα, στα σύνορα με την Πορτογαλία, έχει αναγκάσει 600 πολίτες να εγκαταλείψουν τις εστίες τους. Στην Πορτογαλία, 800 πυροσβέστες αγωνίζονται για να περιορίσουν δύο μεγάλα πύρινα μέτωπα που μένονται στο βορρά. Στις αθλητικές ειδήσεις, το παγκόσμιο ποδόσφαιρο θρυνεί την απώλεια του Φράνκο Μπαρέζη, ενός από τους σπουδαιότερους αμυντικούς που ανέδειξε ποτέ το άθλημα. Ο εμβληματικός αρχηγός της Μίλαν και της Εθνικής Ιταλίας έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 66 ετών.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος αύριο, καιρός με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στην Εύβοια και την Κρήτη. Θυελώδεις βόρεια άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο εντάσσεως 7 με 8 μποφόρ και πιθανώς πρόσκαιρα τοπικά έως και 9 μποφόρ. Έως 33 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα.
2: Ενενήντα ένα και τέσσερα στο Κόκκινο.

Εδώ είμαστε το λοιπόν, στο Κόκκινο Θεσσαλονίκη, στους 91 και 4 στα FM, στο διαδίκτυο παρέα σας μέσω του avgi.gr. Δημήτρης Κουτζιαμάνης στη ρύθμιση του ήχου, Έλσα Σπυριδοπούλου στην παρουσίαση, με μια ομπρέλα κόκκινη μόλις άνοιξε και είμαστε παρεούλα μέχρι και τις 6 όπως κάθε απόγευμα. Παρασκευή 31 Ιουλίου του 26, αδέρφια, φτάσαμε. Κλείνει τούτος ο μήνας, ο δεύτερος του καλοκαιριού. Ακόμη ένας έμεινε και μετά πάει το καλοκαίρι, τυπικά πάντα. Και δεν είναι και καθόλου ευχάριστος, δεν είναι και καθόλου εύκολος, έτσι όπως κλείνει, κλείνει και η εβδομάδα. Πυρκαγιές παντού, πολύ άσχημες. Αυτές τις στιγμές στη βιωτεία με τον εμπεγκλωβισμό ανθρώπων μέσω θαλάσσης δυστυχώς θυμίζουν άλλες στιγμές. Το μάτι, δεν ξέρω κι εγώ τι. Άνδρο, Πάρο, Ρέθυμνο και Γοντόλα μαζί. Οι άνεμοι ισχυρότατοι συνεχίζονται, 9 μποφόρ και αύριο πολύ έτσι δύσκολα και για Αττική και για Εύβοια. Πυρκαγιές παντού, κόκκινο παντού. Και όχι με την καλή έννοια, τη δική μας. Μέσα σε όλα αυτά προχωράμε με όλα όσα γίνονται στο λεπτό, κάθε λεπτό που περνά γύρω μας, στην καθημερινότητά μας, με εκδηλώσεις που σχεδόν όλες είναι εκτός πόλης για Σαββατοκύριακο, έτσι. Εξαρτάται που θα σας βρει και εσάς, που είστε ήδη, δεν ξέρω. Για αρχίστε να στέλνετε γράμμα και γραφή που λένε. Και να διεκδικήσετε βέβαια και την μία διπλή πρόσκληση που δίνει κάθε Παρασκευή Αλέξη Ερματζόγλου για τις Cinefil Δευτέρες του Κέμες στο Σινέα Απόλλων στη Σαρανταπόρου. Αυτή τη Δευτέρα, 3 Αυγούστου, θα δούμε κλασικότατη ταινία που νομίζω ότι κανείς δεν θα θέλει να χάσει. Μερικοί το προτιμούν καυτό. Billy Wilder, πάμε στα 1959, η Marilyn Monroe στα καλύτερά της. Και είναι και μια επαιτειακή προβολή για τα 100 χρόνια από τη γέννηση της Μονρό. Οπότε στο μήνυμά σας βάζετε απλά και τη λέξη σινεμά για να σας βάλω στην κλήρωση. Και το στέλνετε είτε μέσα στη σελίδα μας στο Facebook με μια ομπρέλα κόκκινη στο Messenger και μόνο, είτε στο Viber 6970 609 900.

Ο Θωμάς έχει φτιάξει ολόκληρο ποίημα εδώ πέρα, πάνω στην Ιθάκη του Καβάφη. Αυγό στον πηγεμό για την Πελοπόννησο, λέει ο Θωμάς. Εύχομαι να είναι κοντινός ο δρόμος, με 2 ευρώ τη βενζίνη, τους ληστρογόνους εργολάβους 2-2 μη φοβηθείς, την έφορο αρχαιότητα των Αργολίδας να επισκεφθείς και να της πεις ότι έχετε πάρει εκατομμύρια. Ολόψυχα σε όλους σας, καλό καλοκαίρι. Καλό καλοκαίρι λοιπόν, δεν ξέρω, φεύγεις προς Πελοπόννησο, γι' αυτό ετοιμάστηκες ψυχολογικά. Εγώ θα σου πω, άστα το μαλάκια σου, ανακατεμένα.

Νομίζω πολύ ωραία εκτέλεση από τον Μπάμπι Τσέρτο, του πολύ γνωστού τραγουδιού «Άστε τα μαλάκια», που έγραψε ο Χρήστος Γιαννακόπουλος με τον Αλέκο Σακελάριο σε μουσική Μιχάλη Σουγιούλ. Έτσι ξεκινήσαμε. Μιχάλη Σουγιούλ, 1η Αυγούστου του 1906 γεννημένος, και έτσι βρήκα την αφορμή. Λέγαμε για όλα αυτά που συμβαίνουν με τις πυρκαγιές και για τους θυελλώδεις ανέμους, ανέα μποφόρ. Εδώ σας το έλεγα και χθες, αρκετές εκδηλώσεις που γίνονται σε νησιά και λόγω των πυρκαγιών και όλου αυτού του τραγικού, αλλά και λόγω των ανέμων, αναβάλλονται ή ακυρώνονται. Βλέπω τώρα μπροστά μου και από τον Εδουάρδο Σακαγιάν, τον πολύ γνωστό εικαστικό, ότι η αυριανή ξενάγηση στο Ίδρυμα Τινιακού Πολιτισμού ακυρώνεται λόγω ακτοπλοϊκών δυσκολιών και πάει 16 Αυγούστου, καλώς χόντων των καιρικών συνθήκων. Το θέμα είναι πώς θα γλιτώσουμε από αυτή την τραγωδία, παιδιά. Και έχει και δίκιο η συνάδελφος, η Ναταλή Χατζιαντωνίου, που γράφει σε μία ανάρτησή της ότι είναι, και εγώ θα συμφωνήσω, αν μου επιτρέπετε, βλακώδες, εξαιρετικά αφισβητήσιμο και καθόλου παρηγορητικό το στερεότυπο για τις περιουσίες που ξαναγίνονται σε κάθε πυρκαγιά, πλημμύρα ή καταστροφή. Είναι ξερίζωμα. Είναι ξερίζωμα, τώρα μην γελιόμαστε. Ο άλλος έχει φτιάξει ένα σπίτι με χίλιους κόπους, ζει εκεί και ξεριζώνεται πολύ απλά. Φυσικά θα ξαναγίνει, φυσικά δεν είναι ανθρώπινη ζωή ή ακόμη και ζωή ενός πλάσματος της φύσης, από δέντρο μέχρι ζώο εννοώ. Από την άλλη δεν πάβει να είναι πόνος, θρήνος. Και δεν παρηγορεί αν δεν έχεις ανθρώπινες απώλειες το να κάνουν απλά σπίτια. Το θέμα είναι να μην γίνονται όλα αυτά. Γιατί και πώς και πόσο συστηματικά, όταν πάντα έχει αέριδες σε πολλές αιστείες μαζί. Μα σε πολλές αιστείες μαζί. Δεν είναι ένα τυχαίο γεγονός κάπου, λόγω του καιρού. Έτσι, για να χάνεις τον μπούσουλο και να μην ξέρεις πού να πρωτοπάς με το ελάχιστο προσωπικό κιόλας, Ο Άδωνης με τα γυαλιά του αυτά που του φωτογραφίζει και τα βλέπει όλα, δεν μπόρεσε να το δει. Ξέρω εγώ, δεν βλέπει μακριά. Μακριά εννοώ στο μέλλον, με αυτό το γυαλί. Και μάλιστα το λέει κιόλας, ναι. Φυσικά, τραβούν βίντεο κτλ. 600 ευρώ κάνουν. Α, ναι, αλήθεια. Καλώς ήρθατε και την Φαρφαλίνα, Ειρήνη. Καλησπέρα. Και ο Θωμάς λέει, με αφορμή το προηγούμενο τραγούδι, κουρεύτηκα, τι κουρεύτηκα, καλοκαιρινή χειροβοβίδα έπεσα. Για να ξανανημίσουν τα μαλάκια μου τώρα πρέπει να πιάσουμε μέσα Σεπτεμβρίου. Τόσο αργά, αλήθεια. Να πίνεις μπύρα, Θωμά. Έτσι λένε, άμα πίνεις μπύρα, μακραίνουν τα μαλλιά σου. Εξαρτάται και σε ποια ηλικία είσαι, βεβαίως, βεβαίως. Να μην σε πειράξω λίγο, Σου σφυρίζω, με αυτό συνεχίζω, το κομμάτι των Γιώργου Οικονομίδη, Γιώργου Μουζάκη, διασκευή όμως από τους Γκάτζο Ντίλο.

Αυτό ήταν λοιπόν και το σου σφυρίζω σε διασκευή, ξαναλέω. 30 χρονών είσαι μόνο ρε Θωμά, τζόβενο είσαι, φιβάκι εντάξει. Θα μεγαλώσω τα μαλλιά ταχύτατα, μην ανησυχείς. Καλώς ήταν και τη Μαρία, ένα και ένα τα τραγούδια που επιλέγεις πάλι σήμερα. Το άστα τα μαλάκια σου ήταν από τα αγαπημένα του μπαμπά μου. Αφιερωμένο το τη Μαρία μου, όπου και όπως. Τώρα η άλλη Μαρία δεν ξέρω αν μας ακούει που ψάχνει το Θεόφιλο. Ο Θεόφιλος είναι σε άδεια, Μαρία. Θα γυρίσει. Έχει μπροστά του δρόμο. Οπότε μείνε κάτω από την ομπρέλα, εάν είσαι εδώ, ή έλα αν δεν είσαι. Και εδώ ο αγαπημένος μου Γιώργος κάνει ορθή επανάληψη του χθεσινού μηνύματος, ότι επιτρέπει τη χρήση της φράσης «ερυθρών αλεξίλιων», «ερυθρών αλεξίβροχων» ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες, και την προσφώνηση «ο βελουδόφωνη» μόνο στην κυρία Έλσα Σπυριδοπούλ και σε κανέναν άλλον. Οι παραβάτε θα τιμωρούνται. Σας προειδοποίησε, έτσι. Δεν έχω εγώ να πω τίποτα παραπάνω.

Καλώς το και το Θανάση. Χθες και σήμερα ήμουν Αλεξανδρούπολη για δουλειά. Τώρα γυρνάω, χαίρομαι που σε πρόλαβα. Πού με έστειλε την Τετάρτη? Η παράσταση ΑΗ Λαός ήταν ένα όνειρο. Την έβλεπα και σκεφτόμουν ότι θα ήταν δύσκολο να την περιγράψω. Οι μουσικές της Μπέλου μας το έφεραν στο σήμερα. Απλά το έκαναν πιο εμφανές, δυστυχώς. Συναισθήματα πολλά, υπέροχες φωνές. Η πρωταγωνίστρια το ζούσε και το έβλεπε στο δράμα μπροστά σου. Ο χορός υπέροχος. Χαίρομαι πάρα πολύ, Θανάση μου, που σου άρεσε, και το ίδιο ενθουσιασμένα μου μίλησαν και όσοι άλλοι το είδαν. Δυστυχώς την έχασα αυτή τη δουλειά. Δυστυχώς. Ελπίζω να την ξαναφέρει ο Βραχνής και να μπορέσω να τη δω. Τι εννοείς να κάνεις catch up με τους συνακροατές? Εγώ δεν τα έχω αυτά τα αγγλικά, τα μπλιμπλίκια γενικώς. Καταλαβαίνετε, είμαι πιο παλιακή. Αν εννοείς τις αντιδράσεις των υπολείπων που το είδαν, ναι, είναι στο ίδιο ακριβώς επίπεδο με αυτά που μου έγραψε εσύ μόλις τώρα. Α, τα ποίηματα και τα σκαρτσάκια, μάλιστα. Για φτιάξε ένα ποίημα λοιπόν. Να σας πω, φτιάξτε μαντινάδες, να. Να τις αφιερώσουμε εκεί στα κριτικάτσια που δοκιμάζονται. Υπενθυμίζω ότι έχω μια διπλή πρόσκληση στη Νέα Πόλων, στη Σαρανταπόρου, τη Δευτέρα, 3 Αυγούστου. Μερικοί το προτιμούν Καυτό, του Billy Wilder, ταινία του 1959. Εντάξει, Τόνι Κέρτις τώρα υπέροχος, Μέρλιν Μονρό εκεί πέρα επίσης. Παιδιά, να το δείτε. Γράψτε τη λέξη σινεμά στο μηνυματάκι σας, να σας βάλω στην κλήρωση. Είναι και επαιτειακή προβολή για τα 100 χρόνια από τη γέννηση της Μονρό. Περισσότερα θα μας πει ο Αλέξ Ζερμαντζόγλου, ο Σονούπο, αφού ακούσουμε και η Mamba LD με Mary Linda στο περίφημο «Δεν θέλω πια να ξαναρθείς» του Χιώτη.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

0: Πάμε γρήγορα γρήγορα στην απέναντι πλευρά των γεγονότων, παιδιά. Παρέα με τον Αλέξη Δρεμετζόγλου, όπως κάθε Παρασκευή. Αλέξη μου, καλησπέρα. Χρόνια πολλά και για τα γενέθλιά σου που ήταν
1: προχθές. Καλησπέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε όλοι καλά. Να είμαστε όλοι καλά δηλαδή και να τελειώσει καλά αυτό το καλοκαίρι.
0: Αμήν, γιατί δεν το βλέπω. Τουλάχιστον ο Ιούλιος τελειώνει πολύ άσχημα, Αλέξη.
1: Ναι. Δεν είναι θάνατοι, οι πυρκαγιές. Και όλα αυτά τα παράξενα.
0: Το ξεπούλημα του πολιτισμού, η εμφύλη με τα πολιτικά.
1: Ο ατέλειος πόλεμος.
0: Δικαιώματα. Τα πάντα όλα.
1: Και η ακρίβεια είναι βέβαια. Κάτι θα συμβεί σύντομα, αλλά δεν ξέρω. Έχω μια διέστηση.
0: Για καλό ή για κακό.
1: Όχι, δεν είναι κατά ανάγκη να είναι κακό. Ότι έχουν γίνει ορισμένα παράξενα πράγματα στον χώρο του πολιτισμού, λίγο πολύ. Φαντάζομαι μήπως τα κάλυψες εσύ, αν τα κάλυψες θα μου πεις.
0: Περί του ξεπουλήματος, έχουμε, με το νομοσχέδιο, ναι βεβαίως.
1: Πρώτα έχουμε το... Καλά, με το ντοκιμαντέρ δεν θα μιλήσω πάρα πολύ σε αυτό. Πρώτα έχουμε την ανάκληση της χρηματοδότησης του ευρωπαϊκού πανοράματος. Mm-hmm. Πολύ πετυχημένα από κάθε πλευρά. Μιλάνε για αυτόν ο Λότς, για αυτό το πανόραμα, δηλαδή ο Γαβράς και άλλοι. Και ξαφνικά ανακαλείται στο παραπέντε. Βέβαια, όλο και κάτι θα γίνει, λέω εγώ, αλλά αυτό είναι τελείως ευνηδιαστικό. Επίσης, η συνεχιζόμενη και φτάνοντας σε σημείο της πρόκλησης, η υποβάθμιση της Πανελλήνιας Ένωσης Κριτικών Κινηματογράφου, mm-hmm. η οποία πάβει να είναι μέσα σε οποιοδήποτε όργανο, ακόμα και στο όργανο της επιλογής των ταινιών για Όσκαρ. Των ελληνικών ταινιών, της ελληνικής ταινίας και τα λοιπά.
0: Βγήκε και ανακοίνωση ανάλογη από την ΠΕΚ, ναι βεβαίως.
1: Ναι βεβαίως. Όλα αυτά λοιπόν τα γεγονότα έτσι έρχονται και συγκλίνουν στο ότι κάποιοι ετοιμάζουν τις βαλίτσες τους να φύγουν άρον-άρον και τα τακτοποιούν όλα για να φύγουν άρον-άρον. Δηλαδή δεν είναι σαν ένα ξεκαθάρισμα λογαριασμών. Έτσι φαίνεται. Δεν έχω να πω τίποτα ξεκάθαρο. Ανέκαθεν αυτές οι... Ο Μικελίδης είναι ένας προοδευτικός άνθρωπος, γνωστός προοδευτικός άνθρωπος, η Ένωση Κριτικών πάντα βέβαια είναι ενταγμένη στον χώρο της πρόοδου. Δεν μπορείς να ασχολείσαι με το σινεμά, δηλαδή να γράφεις κριτική, να κλείνεις τους πάντες και τα πάντα και να ανήκεις σε έναν μειονοτικό ιδεολογικά χώρο, ο οποίος χώρος συνεχώς πολλαπλασιάζει στην Ελλάδα. Επίσης έχουμε το καινούργιο σλόγγαν που έβγαλε η ακροδεξιά σε σχέση με τον πολιτισμό στην Ελλάδα. Και βέβαια οι παρεμφερείς οργανώσεις, οι αρχαιοέλληνες οι οποίες είναι σωματωμένες σε αυτούς, η της λατρείας του Ολύμπου, ότι μην πάτε να δείτε την Οδύσσεια. Υπάρχει δηλαδή όρδινο, δεν μιλάμε για την Οδύσσεια, μην πάτε να δείτε. Βλέπουμε λοιπόν μια σειρά νοσηρών φαινομένων, βασικά όσοι μας ακούν θα πεις, θα μου πούνε με αυτά ασχολείσαι και όχι με τους νεκρούς. Όχι, φυσικά οι νεκροί είναι πάνω απ' όλα. Είναι ακριβώς και αυτά και αυτή ένα θέμα κακού σχεδιασμού. Ένα θέμα το ότι δεν έχουμε πάρει τον εξοπλισμό μας έγκυρα και να χρησιμοποιήσω τα λόγια του κ. Κουτσούμπα. Δεν μπορεί τα 3% του ΑΕΠ να πηγαίνουν για πολεμικές δαπάνες. Δεν μας κάνουν πάσα ένα στον άλλο να αγοράσουμε όπλα από εδώ, όπλα από εκεί. Γιατί υποτίθεται ότι το ΝΑΤΟ μας καλύπτει. Θα μπορούν πολλά από αυτά τα χρήματα να πάνε στην υγεία, στην παιδεία, στον πολιτισμό και στην σύνταξη η οποία τελικά θα γίνει, επειδή υπάρχουν διάφοροι, πώς θα το πω, διάφορες δημαγωγίες πάνω σε αυτή, θα είναι 400 ευρώ η κατώτατη ας πούμε, εθνική σύνταξη. Λοιπόν, βλέπουμε ότι είμαστε σε μια αντίστροφη μέτρηση, η οποία δεν ξέρω πού μπορεί να οδηγήσει, αλλά μένα μου δίνει την αίσθηση κινηματογραφικά, οπτικά, κάποιος ετοιμάζει τις βαλίτσες του και ετοιμάζει να φύγει. Τώρα, ποιος, τι εννοώ, η αίσθηση είναι. Πάντα μεταφέρω μία αίσθηση. Αλλά αυτά τα φαινόμενα που γίνονται στον πολιτισμό είναι λίγο ιδιόρυθμα και λίγο ενοχλητικά και λίγο εκδικητικά, γιατί το πανόραμα όσο πάει πηγαίνει, γίνεται και καλύτερο, πετυχαίνει. Και βέβαια τα χρήματα του ΕΣΠΑ, εντάξει, μεγάλο μέρος των χρημάτων του ΕΣΠΑ πηγαίνει εκεί πέρα, δηλαδή των χρημάτων του για τον πολιτισμό. Και ο κύριος Μικελίδης, από ό,τι ξέρω, τα αποδίδει καλά. Γιατί και ο Μάς ζήτησαν κάτι αποδείξεις σε σχέση με το ΚΕΜΕΣ που είχε κάνει πρεμιέρες ταινίες. Άρα mm-hmm. λοιπόν εγώ αυτά τα βάζω προς πάντα θεωρώντας ότι οι ατυχίες με τις πυρκαγιές και άλλα σοβαρά θέματα είναι τα πρωτεύοντα. Αλλά το έθετο το δικό μου οφείλεται στο να κάνω μια κρίση σε συγκεκριμένα πράγματα. Δεν νομίζω ότι θα έχουμε... Ξαναβγήκαν και ιστορίες χυδαίες ορισμένες εξ αυτών με το που τα βρήκες τα λεφτά, ενώ στα κόμματα έτσι. Και όλα αυτά έτσι μυρίζουν πάρα πολύ τελικά την αντίστροφη μέτρηση που λέγεται εκλογές και ό,τι προλάβουμε κάνουμε, φάμε, καταργήσουμε, εξαφανίσουμε κτλ. Γιατί μετά δεν έχει αύριο άλλη μέρα για μας, όπως δείχνουν τα πράγματα. Για ορισμένους δεν θα υπάρχει προς Θεού, δεν εννοώ βιολογικά επόμενη μέρα μετά από αυτές τις εκλογές. Αυτή είναι η γενικότερη αίσθηση των πραγμάτων. Δεν ξέρω κατά πόσο πέφτω μέσα, αλλά...
0: Ναι, αυτή είναι...
1: Η αίσθηση με τον πολιτισμό είναι και μέσα σε όλα αυτά τα πράγματα, και ενώ η πειρατική κόπια του Οδύσσες κάνει ρεκόρ, στην Ελλάδα θα είναι η πιο γρήγορη ταινία που πάει στα 500.000 εισιτήρια. Έχει ήδη περάσει τα 400.000 και πάει πάρα πολύ καλά, αρέσει στον κόσμο, έχει μικρή μείωση εισιτηρίων παρότι βγήκε από χθες και Spider-Man, πάει για ρεκόρ 1 δισεκατομμυρίου. Τα είπαμε για την ταινία αυτά, είπαμε ότι το μεγαλύτερο κομμάτι που έπρεπε να συζητηθεί, το body blame που κάνει στις γυναίκες, και το οποίο το εξήγησα στο περασμένο ένθετο, δεν το θίγει. Δεν το έδειξε κανένας. Η ακροδεξιά βεβαίως δεν έχει την κουλτούρα και τα επιχειρήματα να ασχοληθεί με αυτά τα θέματα. Γράψαν απλώστατα γενικώς ότι είναι αντιφεμινιστική ταινία, αλλά γενικώς παραπάνω με την κουλτούρα. Με κουλτούρα, ας πούμε,
0: δεν την ενδιαφέρει
1: της Φουστανέλλας.
0: Ναι.
1: Με την κουλτούρα της Φουστανέλλας αυτό είναι ένα παραδοσιακό ένδυμα. Με την κουλτούρα να κρίνεις. Οι υπόλοιποι συνάδελφοι δεν ασχολήθηκαν, η επίθεση βία έγινε στον κύριο Ζουμπουλάκη, τον οποίο απεκάλεσαν γίδι για τη θετική του κριτική. Αυτά συμβαίνουν λοιπόν στον ορίζοντα.
0: Ναι.
1: Και ενώ αυτά συμβαίνουν, παίρνουμε μια γεύση το τι, πόσο μπορεί να κακό να σου κάνει η έκθεση στα μίντια. Όταν θυμόμαστε ότι, γιατί δεν θα έχουμε κομπή, την άλλη Τετάρτη που έρχεται, είναι τα χρόνια από τη μέρα που πέθανε η Μέριλιν Μονρό. Το μεγαλύτερο θύμα, αν θέλεις, και της πολιτικής εκμετάλλευσης, εκβίας και σεξουαλικής εκμετάλλευσης, την κυριολεξία. Την πήγανε όλοι οι πρόεδροι και οι φίλοι τους κτλ. Αλλά και της μεγάλης έκθεσης στα μίντια. Γι' αυτό δεν κάνει να εκτιθάμεθα στα μίντια. Είτε είναι σινεμά, είτε είναι και κουβέντες, είναι και το Facebook και οτιδήποτε άλλο. Άρα λοιπόν, γι' αυτό έχω βάλει ένα τραγούδι για αυτήν να είναι. Το θέμα λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό και γι' αυτό η επόμενη Δευτέρα,
0: ναι,
1: συνεφή Δευτέρες λοιπόν, είναι αφιερωμένη σε αυτήν, στη ευκαιρία και των 100 χρόνων από τη γέννησή της βεβαίως.
0: Ναι.
1: Γεννήθηκε το 1926, παντρεύτηκε στα 16 της, ανώριμο κορίτσι, και υπέστη όλα αυτά τα οποία υπέστη μαζί με τη διασημότητα και όταν γύριζε μάλιστα την ταινία αυτή το 59, σκέψου δηλαδή πώς ήταν η κατάστασή της. Ήταν φουλαρισμένη στα ναρκωτικά και στο ουίσκι, στα ηρεμιστικά τα οποία ήταν τότε σχετικά απλοϊκά, γιατί ακριβώς από τότε δεν μπορούσε να το βαρέσει. Ο Μπίλι Γουάιλντερ πέσει τα πάντινα για να τη βοηθήσει να γυρίσουν την ταινία μαζί. Πέσει τα πάντινα, δηλαδή δεν καταλάβαινε, της έλεγε πάνε σε αυτό το πλάνο να σταθείς εδώ εκεί. Τώρα το πώς γοήτευσε τον Μίλλερ, αυτό είναι ένα άλλο παράδοξο και γι' αυτό εγώ θα συστήσω από τα πολλά βιβλία που κυκλοφορούν στην αγορά το βιβλίο του Νόρμαν Μέιλερ, Μέριλιν, σπουδή στο παράδοξο. Γιατί το βιβλίο που έχει κυκλοφορήσει ο καμαριέρης του Φρανκ Σινάτρα είναι πολύ χυδαίο, πολύ ρατσιστικό και με πολύ σεξουαλικές σκηνές.
0: Ναι, προσοχή δεν το λίγο συνιστώ, δεν σε αυτά τα βιογραφικά, γιατί ο καθένας γράφει ότι είναι για να πουλήσει. Έτσι.
1: Δεν πληνόταν 15
0: εν τω μεταξύ, εγώ έλεγα πριν στους
1: ακροατές. Λες και μας ενδιαφέρει αυτό.
0: Ακριβώς. Έλεγα πριν στους ακροατές να δουν ταινία όπου η Μέριλιν είναι στα καλύτερά της, εννοούσα στην οθόνη. Και κοίτα τώρα, οι λεπτομέρειες από πίσω είναι εντελώς διαφορετικές.
1: Λοιπόν, αυτό είναι ένα έτσι βασικό θέμα και για τις δικές μας σταρλετίτσες ενώ της τηλεόρασης.
0: Ναι.
1: Γιατί στον κινηματογράφο δεν έχουμε star δυστυχώς, δεν έχουμε star system. Και είναι αυτό ένα από τα προβλήματα της Ελλάδας. Να σου δώσω και μια αποκλειστική των αποκλειστικών.
0: Για πες.
1: Όταν λέμε εσύ πρώτοι που να ακούς και τα λοιπά, μέχρι που θα εκνευριστούν. Το Νοέμβριο το φεστιβάλ θα δώσει Χρυσό Αλέξανδρο και θα παίξει όλες τις ταινίες, θα τον τιμήσει για το σύνολο του έργου του, τον γνωστό αγαπημένο σκηνοθέτη Νίκο Γραμματικό.
0: Α, μάλιστα.
1: Πάρε αυτή την είδηση, γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον. Να ακούσουμε τώρα ένα συμβολικό τραγούδι, λες και πρόληψε την τύχη της στο ποτάμι χωρίς επιστροφή, και μετά να πάμε να δούμε τι γίνεται με τις ταινίες.
0: Βεβαίως, πάμε.
1: Okay.

0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Ήταν στα τρεδέρα της όταν τραγούδησε, στα μεγάλη ταινία του Ότο Πέμιγκερ, νεο-western, ποτάμι δίχως επιστροφή, δίχως δίπλα στον Ρόμπερτ Μίτσαμ, και ουσιαστικά κατά κάποιο τρόπο προέβλεψε το τέλος της. Η ταινία που θα δούμε τη Δευτέρα είναι ενταγμένη στο αφιέρωμα χαμένη και διαταραγμένη, ήταν πραγματικά και χαμένη με ήττα αυτή και διαταραγμένη. Βέβαια είναι μια ταινία πάρα πολύ ψυχαγωγική, τονικέ της και τα λοιπά, και είναι η πιο τολμηρή αμερικάνικη κωμωδία. Η πρώτη, ναι, η οποία μιλάει για άντρα για γάμους, ναι, ναι, μεταξύ, ναι, ανδρών, για γάμους, το τονίζω αυτό, άλλος και ομοφιλοφιλία, ήταν έντονη και στο Hollywood το 1915, αλλά την κρύβανε. Μιλάει φυσικά για την ομοφιλοφιλία και για πολλά άλλα πράγματα, βέβαια είναι ξεκαθιστική, από το ένα γκάκ στο άλλο, μνημειώδης. Να πούμε ότι πέτυχε πάρα πολύ το musical που ανέβασε η Βουγιουκλάκη εδώ στην Ελλάδα. Και να πάμε τώρα να πούμε για τις νέες ταινίες, οι οποίες είναι 7-4-3 υπέρ των επανεκδόσεων. Οι επανεκδόσεις κερδίζουν συντριπτικά και από τις νέες ταινίες η μόνη που αξίζει εμπίπτει στον νόμο που έχουμε βάλει μεταξύ μας, ότι να σκέφτεσαι τους ακροατές και τους θεατές και τους συνεπείς που θέλουν να ξεσκάσουν, δεν είναι αναγκασμένοι να ξέρουν σινεμά ή υποχρεωμένοι. Εγώ βλέπα τώρα δύο ταινίες τη μία από την άλλη, mm-hmm, με link που μου στείλαν οι εταιρείες. Είναι λοιπόν αυτή η ταινία παράδειγμα προς αποφυγή, αλλά μεγάλη ταινία, η Αχνή Θεά, Θεά των Λόφων, από ένα μυθιστόρημα του νομπελίστα Ιάπωνα που πήρε το Νόμπελ λογοτεχνίας και ο Ιάπωνα σκηνοθέτη. Μας μεταφέρει στο 1952 στο Ναγκασάκι που δεν επλήγει. Έχουμε την, επίσης να μην θυμίσω ότι την Πέμπτη έχουμε και την επέτειο από την Χιροσίμα.
0: Μάλιστα,
1: ναι. Ότι που δεν επλήγει τόσο βαριά όσο η Χιροσίμα, και μας μεταφέρει και 30 χρόνια μετά, το 1982, στην Αγγλία. Οι ηρωίδες και οι άνθρωποι του Ναγκασάκι έχουν μεταβεί στην Αγγλία. Και βλέπουμε τη σχέση μιας μάνας με μια κόρη, μιας αυτοκτονίας και μια σειρά αφηγήσεων η οποία καλύπτει αυτούς τους χώρους και τους χρόνους. Η ταινία είναι πάρα πολύ δύσκολη, πάρα πολύ υψηλού επίπεδου. Κρίνει και το ίδιο το σινεμά, τη δυνατότητα του να αφηγούμαστε σωστά ιστορίες, την ανέρεση της αλήθειας μέσα από την ιστορία. Είναι ένα πολύ σπουδαίο φιλοσοφικό οπτικό δοκίμιο, γυρισμένο με εξαιρετικά χρώματα, κλειστοφοβική ατμόσφαιρα. Αλλά επαναλαμβάνω, δεν μπορούμε να την προτείνουμε. Δεν είναι σωστό δηλαδή, και να μην σκεφτεί κανένας και σου στείλει κανένα μήνυμα ότι υποτιμώ. Δεν υποτιμώ κανένα και καμία. Η δυσκολία με την οποία την είδα δυο φορές στο link.
0: Εντάξει, είναι δύσκολη ταινία.
1: Και το βαθμό της δικής σας πρότασης από το ραδιόφωνο. Που δεν απευθύνεται σε πλούσιους ανθρώπους. Θα έλεγα εγώ ότι από τις νέες ταινίες στο Spider-Man τον αφήνουμε, διότι όσοι είναι να τον δουν, θα τον δουν, δεν τίθεται θέμα δηλαδή να λήξεις θετικά ή αρνητικά αυτή την ιστορία, θα το δούνε. Θα έλεγα ότι παίζεται στη Θεσσαλονίκη, θα πω και το κινηματογράφο, δεν είναι κακό, δεν κάνω διαφήμιση, Άλεξ,
0: ναι,
1: ότι δεν πρέπει να χάσετε την επανέκδοση σε νέες κόπιες DCP της ταινίας του Almodóvar, το είναι το
0: «Τα ψηλά τα κούνια».
1: «Ψηλά τα κούνια», η οποία έχει και δύο εκπληκτικά τραγούδια.
0: Mm-hmm.
1: Παρέδες και Αμπρίλ κάνουν φοβερούς ρόλους και είναι μια ταινία με την οποία θα περάσετε καλά. Θα ακούσετε εξαιρετικά τραγούδια, θα δείτε Almodóvar, θα δείτε Hitchcock, τον αγαπάει πολύ ο Almodóvar το Hitchcock.
0: Mm-hmm.
1: Θα δείτε ηθικά διλήμματα. Και θα δείτε μια μαμά η οποία είναι διάσημη ηθοποιός και επιστρέφει στην Ισπανία μετά από 10 χρόνια, 15, και βλέπει την κόρη της να έχει παντρευτεί έναν από τους πολλούς εραστές της, ο οποίος αυτομάτως βρίσκεται νεκρός.
0: Μάλιστα.
1: Ποιος το σκότωσε?
0: Έλα μου ντε.
1: Έλατε. Η μαμά.
0: Επί
1: της κόρη,
0: οθόνης.
1: Κάποιος άλλος. Η ταινία έχει το χαρακτηρισμό, ας πούμε, του ανήθικου, με την έννοια ότι δεν θα τιμωρηθεί ποτέ ο ένοχος. Γιατί ο Almodóvar καταλογίζει ενοχές στην κοινωνία του θεάματος, στην κοινωνία των πληροφοριών, των υπερβολικών πληροφοριών. Μια μεγάλη ταινία, εξαιρετικά επιθετικά χρώματα στο κόκκινο και στο μπλε. Είναι mm-hmm. ένα φιλμ το οποίο δεν ξέρω, βλέπεις πόσο ρημάζουμε με τα χρόνια. Το έχουμε παίξει και στην κινηματογραφική λες και της δράμας.
0: Ναι. Mm-hmm.
1: Και τώρα που το είδα είναι σαν να είδα την ταινία για πρώτη φορά. Όσοι τον έχουν δει πολύ παλιά, να θεωρήσουν ότι θα δουν ένα καινούριο φιλμ, γιατί σίγουρα έχει αναθεωρηθεί το βλέμμα τους με όλα αυτά τα οποία έχουν δει, και έχουν μια ταινία σοφή, έξυπνη, ψυχαγωγική, που τα σμπρώχνει και αυτή όλα μέσα σε μια βαλίτσα, τα βάζει όλα. Mm-hmm. Την υπερφορτώνει, αλλά περνάς υπέροχα. Τουλάχιστον εγώ έτσι νομίζω.
0: Ναι, και εγώ θα συμφωνήσω.
1: Τι να σου πω, δεν ξέρω τι λες εσύ. Για την Marilyn Monroe κλασικά δίνουμε τον, μερικοί το προτιμούν καυτό, τα δύο κλασικά εισιτήρια. Mm-hmm. Τώρα από τις επανεκδόσεις τις άλλες, δυστυχώς θα μας ακούσουν μόνο οι Αθηναίοι, γιατί η Γοητεία της Αμαρτίας, που είναι το τεράστιο πολιτικο-κοινωνικό φιλμ για την οικογένεια του Μπισκόντι, δεν θα έρθει εδώ. Το απέξαμε βέβαια κάποτε στον Μπακούρα, είναι φιλελευθέρες. Μπαρτ Λανκάστερ, Άννα Μανιάνη, Χέντμουντ Μπέργκετ, μια διαφθαρμένη οικονομικά, συναισθηματικά, σεξουαλικά η μαμά με τον αραστή της, ο οποίος είναι γκέι. Τι να σου πω, η οικογένεια μεταφέρεται και μένει σε ένα σπίτι όπου διαμένει ένας Αμερικάνος καθηγητής τέχνης, ο Μπαρτ Λανκάστερ, ο οποίος προσπαθεί να τους μεταγγίσει λίγο από την ευαισθησία του, γύρω από την αίσθηση της ζωής, γύρω από την αίσθηση της αναπαράστασης, γύρω από την παραχάραξη των πινάκων. Αλλά αυτοί παθίζουν το δικό τους δρόμο προς τον όλεθρο, κάτι που θα συμβεί, γιατί θα δεχτεί επίθεση το σπίτι και από νεοφασίστες. Στην Ιταλία είχαμε νεοφασίστες. Μεγάλη ταινία του Βισκόντι, δείχνει και το μαρξιστικό του, τη μαρξιστική του ματιά, και την υψηλή αισθητική του, γιατί μιλάει για πίνακες, για αναπαράσταση. Κρίμα που δεν ξέρω αν θα το δούμε και πώς θα το δούμε, γιατί έχει μια, το έχει μια ανεξάρτητη, της ανεξάρτητης, ο ανεξάρτητη ταινία. Mm-hmm. Και ο εταιρεία, συγγνώμη. Ταξιτζής, 50 χρόνια μετά την πρώτη του εκδοχή, ο Σκορσέζε, αφού αναπαλαίωσε την ταινία στις Ηνωμένες Πολιτείες, μετά έστειλε τον Ντενίρο στην Ιταλία να αναπαλαιώσουν το 1976, γιατί έπαιζε και σε αυτή την ιταλική ταινία. Δύο μεγάλους ρόλους λοιπόν ο Ντενίρο το 1976, κοντά στον Μπερτολούτσι και κοντά στον Σκορσέζε, κατά 50 κιλά το λιγότερο πιο αδυνατός, τόσο το υπολογίζω, ήταν γύρω στα 45 κιλά, θα το πω, τον κάνω.
0: Χρόνια
1: Φέντι πριν. Φώστερ στο ρόλο μιας 15χρονης, ο Χάρβεϊ Καϊτέλ στο ρόλο του γκάγκστερ, μόνιμος συνεργάτης του Χίτσκο, του, συγγνώμη, συγχωρείτε, του Σκορσέζε, και μια ιστορία πορνείας και μια ιστορία πώς βλέπει ένας Αμερικανός δημιουργός όπως ο Σκορσέζε, που είναι χριστιανός, και ο συνεργάτης του ο Σρέιντερ, ο οποίος είναι και πολύ καλός επίσης καθολικός, πώς βλέπουν την Θεία Χάρη, πώς ένας υποψήφιος δολοφόνος Προέδρου, ο Ρόμπερτ Ντενίρο, you talking to me, το
0: ναι, ναι, ναι, βέβαια.
1: Μετατρέπεται κάνοντας, επειδή θέλει κάπου να εκτονωθεί, αφού του δεν του βγαίνει, κοιτάξτε, είναι πολύ ειρωνική συγκυρία, δεν του βγαίνει το,
0: η δολοφονία.
1: Κάνει ντου σε ένα οίκο ανοχής με 15χρονα, τα κάνει εκεί στο Μαδιάμ και γίνεται εθνικός ήρωας.
0: Ναι, για, είδες πως αλλάζει.
1: Έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό που σου λέω. Το 76 η κριτική που το είδαν στις Κάνες, η κριτική επιτροπή, θαύμασε ακριβώς αυτή την αντίφαση, θαύμασε ένα νέο σκηνοθέτη, ο Σκορσέζε βέβαια από το 72 έχει γυρίσει στους κακόφημους δρόμους, αλλά θαυμάστηκε αυτή η οπτική ουσιαστικά του συναργάφου του Σρέιντερ και τη δικιά του, η οποία περνάει, αν θέλετε, τον χριστιανισμό και μεταβαίνει στο θύμα της Θείας Χάρης. Ότι δηλαδή το βήμα της επιτυχίας, και εδώ πάμε ακριβώς με στη Μωρόε, και της αποτυχίας, στο μεγάλο αμερικάνικο όνειρο είναι πάρα πολύ κοντά. Mm-hmm. Πάρα πολύ κοντά και πάρα πολύ επικίνδυνα. Και πώς θα, ξέρεις πώς θα διαχειριστείς το ένα στο άλλο. Και γι' αυτό η ταινία είναι ελλειπτική. Τελειώνει ο ήρωας, αλλά μένει μόνος του με το όπλο του στο καταγώγιό του, και ποιος ξέρει τι θα σκαρφιστεί. Το θέμα είναι να σκεφτούν όσοι δουν την ταινία τι θα είναι η επόμενη φορά. Είναι δηλαδή ένας ενδυνάμει κίνδυνος μέσα στην αμερικανική κοινωνία και ευρύτερα στην κοινωνία. Πια έχουμε τέτοιους κινδύνους και στην ελληνική κοινωνία. Ανθρώπους με τα όπλα, ακροδεξιούς. Δεν θέλω να επικανά σαρατσιστή, αλλά η Κρήτη τι πράγμα, ένα κινητό προστάσιο είναι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω, ξέρει, άλλη χώρα
0: είναι. Είναι και ο μόνος τόπος, αλλά okay, είναι πολύ έντονο αυτό.
1: Ειδικά, όχι από σε σχέση με την Ελλάδα, αλλά και γενικώς η χώρα είναι γεμάτη από όπλα, από ιστορίες, από ένα, από το άλλο κτλ. Και δεν μιλάω για τα πρωτόγωνα καζάκια, μιλάω και για όπλα τα οποία είναι πολύ. Η άλλη ταινία που θα προβληθεί μόνο στην Αθήνα είναι ο Φάουστ, βέβαια. Την ευκαιρία των 100 χρόνων του, ο άνθρωπος που έκανε τον νοσερά του, ο Μουρνάου, σε μια μεγάλη εξεσονιστική ταινία. Θέλουμε πολύ να την προβάλλουμε, γιατί στην Θεσσαλονίκη δεν θα έρθει ποτέ στο κύκλωμα. Αλλά σκεφτόμαστε ότι θα μας πάρουν με τα τσόκαρα.
0: Γιατί
1: δεν ξέρω ότι και η τέχνη φοβάται πλέον τη βία.
0: Κακός όμως, κακός.
1: Μα εδώ θα μας σκοτώναν με το αμούρ, με την αγάπη. Δεν υπάρχει περίπτωση, δεν λοιπά. Ρωτάω κάποιον κύριο που ήταν στον δρόμο, γιατί έφυγες. Πολύ καταθλιπτικό. Το σινεμά πρέπει να σε προειδοποιεί. Κλείνοντας, ήθελα να πω ότι το σινεμά, Έλσα μου, είναι σαν προπόνηση. Σου δίνει τα πιο άσχημα πράγματα, να έχεις προπονηθεί, ώστε να περιμένεις τα καλύτερα και ώστε να μην εκπλαγείς όταν αφθάς στο συμβούλ. Ξαφνικά λένε ότι ο γείτονας απαιτήθηκε τάδε. Ότι ο γείτονας απαιτήθηκε το άλλο. Ότι ο γείτονας φοροδιέφευγε. Ότι ο γείτονας ήταν στον ΟΠΕΚΕΠΕ και τα λοιπά. Δέστα στο σινεμά λοιπόν.
0: Να σου, λοιπόν, να σου πω, Αλέξη μου, και το θέατρο με τις αρχαίες τραγωδίες δεν θα τις έβλεπε κανένας, γιατί είναι άκρος καταθλιπτικές και τα έχουν πει όλα αιώνες πριν.
1: Έτσι. Την φιλμογραφία του, πώς το λένε, του γραμματικού κ. Τιμήρια. Δεν τις έβλεπε κανένας, αλλά τώρα γίνανε αθάνατοι. Εμείς όμως δεν έχουμε τέτοια πιθανότητα να περιμένουμε να γίνουμε αθάνατοι, γιατί έτσι κι αλλιώς, επειδή δεν θα γίνουμε αθάνατοι, θέλουμε τουλάχιστον τώρα κάποια αποδοχή στη λέσχη. Συμφωνείτε, κυρία μου?
0: Συμφωνώ απολύτως, απολύτως.
1: Θα σας αφήνω να φάτε ένα μενοδύλευμα από αυτά που συνεχώς μας ξελιγώνετε.
0: Για το ναούμε.
1: Κάνετε επίτηδες, είναι επίτηδες. Σας περιμένω τη Δευτέρα και περιμένω και την πρόσκληση για να είμαστε καλά όλοι.
0: Να είσαι καλά, Αλέξη μου.
1: Γεια σας,
0: καλά. Καλή συνέχεια. Αλέξη Αρματσόγλου, κυρίες και κύριοι, στην απέναντι πλευρά του γεγονότων είχε να πει πάρα πολλά πάλι. Ο Θανάσης εδώ μου έχει στείλει πολύ ωραίες φωτογραφίες, ειδικά αυτή με το φεγγάρι. Εξαίσια, Θανάση. Πού είναι αυτό το ταβερνάκι έτσι που φαίνεται και το φεγγάρι? Υπέροχο, καλά το είδα. Καλώς είναι και την Ελένη. Ελένη λέει τέχνη versus καύσωνα. Πιάνει, δεν πιάνει. Όσο για τη Μαρία που έστειλε μαντινάδα, η φίλη μας η κριτική είναι ευλογημένη, αν και αν τώρα

Α, μάλιστα, οκ. Okay. Μου εξηγεί τη φωτογραφία ο Θανάσης. Λοιπόν, και ερχόμαστε με βιβλίο, παιδιά. Διάβασα ένα πάρα πολύ ωραίο βιβλίο τις προηγούμενες μέρες. Υπουργείο Μοναξιάς λέγεται. Εξαιρετικό. Θα τα πούμε αναλυτικά μετά τις 5.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είδηση στις 5 από το κόκκινο στο μικρόφωνο, η Μελίνα Βελιμέζη. Φωτιά έχει ξεσπάσει σε έδαση και έκταση σε περιοχή του Δήμου Ασπροπύργου πλησίων της περιφερειακής Εγάλεο, βορειοανατολικά του Σκαραμαγκά. Από αέρος συνδράμουν 5 αεροσκάφη και 6 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για συντονισμό. Μήνυμα στάλθηκε από το 112. Για εκένωση των περιοχών Αφέα Χαϊδαρίου και Ανωδάσους Χαϊδαρίου, με οδηγία να απομακρυνθούν μέσω λεωφόρου Αθηνών προς Περιστέρι. Κλείνει λεωφόρος Αθηνών στο ύψος του Δαφνίου. Ανεξέλεγκτο μένεται το διπλό μέτωπο που έχει ξεσπάσει στη Βιωτία, καθώς η φωτιά που ξέσπασε στο Καλαμάκι έχει πλησιάσει τον παραλιακό οικισμό Άγιος Βασίλειος. Με πλωτά μέσα απομακρύνθηκαν περίπου 300 άτομα από την παραλία του Αγίου Βασιλείου και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στη Λιβαδόστρα. Νέο μήνυμα του 112 καλεί όσους βρίσκονται στον Αγιονικό Λάνο να απομακρυνθούν προς Αλική. Μήνυμα από το 112 καλεί επίσης όσους βρίσκονται στο Πορτογερμενό και το Προσύλλη να εκενώσουν προς τη Μάνδρα. Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην επαρχιακή οδό Ινόης προς Πορτογερμενό από τη συμβολή της επαρχιακής οδού Αλεποχωρίου Ψάθας Βιλίων στο ρεύμα κυκλοφορίας προς το Πορτογερμενό στην περιοχή των Βιλίων. Καλύτερη εικόνα από το μέτωπο της φωτιάς στο χωριό Φίχτια Αργολίδας, κοντά στις Μικίνες. Μήνυμα του 112 καλεί όσους βρίσκονται στην περιοχή της Μπόρσας να απομακρυνθούν προς Κουτσοπόδη. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Κομπότη στην Άρτα. Στάλθηκε μήνυμα από το 112, καλώντας τους κατοίκους της περιοχής Κομπότη να απομακρυνθούν προς γήπεδο Ελλάδων. Αναζωπήρωση της φωτιάς στο νότιο Ρέθυμνο και συγκεκριμένα στο μέτωπο της ευρύτερης περιοχής της Πρέβελης. Μπαράζ μηνυμάτων από το 112 καλεί σε εκένωση της περιοχής Δρυμίσκου προς Πύλη και σε απομάκρυνση από τις περιοχές Γέφυρα και Λίμνη Πρέβελης με κατεύθυνση προς Λευκόγια. Περίπου 45.000 στρέμματα υπολογίζεται ότι έχουν καεί, χωρίς να περιλαμβάνονται εκτάσεις στην ευρύτερη περιοχή της Πρέβελης. Στην εισαγγελία Ρεθύμνου οδηγήθηκε ο υπεύθυνος λειτουργίας του δικτύου του ΔΕΔΙΕ Ρεθύμνου, ο οποίος συνελήφθη στο πλαίσιο της έρευνας για τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την Τετάρτη. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς με την κατάσταση συναγερμού να είναι στο κόκκινο προβλέπεται αύριο στην περιφέρεια Αττικής και την Εύβοια. Σε κλίμα βαθιάς οδύνης τελέστηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης του Αγρινίου η εξόδιος ακολουθία του 27χρονου ανθυποπυραγού της πυροσβεστικής Κωνσταντίνου Λεμοδέτη, ο οποίος έχασε τη ζωή του κατά διάρκεια κατάσβεσης φωτιάς την Τετάρτη στην περιοχή του Αγερανού Λακωνίας. Σε ισχύ παραμένει ως και τις 7 απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου λόγω των ισχυρών ανέμων. Από το λιμάνι του Πειραιά τα δρομολόγια εκτελούνται κατά την κρίση των πλοιάρχων και κατόπιν συνεννόησης με τις αρμόδιες λιμενικές αρχές, κανονικά τα δρομολόγια προς τα νησιά του Αργοσαρονικού. Ο κύριος Μαρινάκης επιχείρησε σήμερα να παρουσιάσει μια Ελλάδα που υπάρχει μόνο στις κυβερνητικές ανακοινώσεις. Η πραγματικότητα όμως είναι αμήλικτη. Η ακρίβεια εξανεμίζει τα εισοδήματα. Η στεγαστική κρίση αποκλείει μια ολόκληρη γενιά από το δικαίωμα στην κατοικία και το ιδιωτικό χρέος έχει εκτιναχθεί σε πάνω από 230 δισεκατομμύρια ευρώ. Τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία σε ανακοίνωσή του. Όσο και αν επιχειρούν να εξοραίσουν την κατάσταση, οι πολίτες βιώνουν καθημερινά τις συνέπειες 7 χρόνων διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, σημειώνει η Κουμουνδόρου. Μόνο με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας πέρασε το νομοσχέδιο για τη διαχείριση των υδάτων.

0: Πόρων, ενώ σύσσωμη αντιπολίτευση καταψήφισε, καταγγέλλοντας ότι ανοίγει το δρόμο για την ιδιωτικοποίηση του νερού, να αποσύρει το νομοσχέδιο και να προχωρήσει σε ουσιαστική διαβούλευση με την τοπική αυτοδιοίκηση και τους αρμόδιους φορείς, κάλεσε την κυβέρνηση ο ειδικός αγορητής του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστος Γιαννούλης. Σημαντική δικαίωση του αγώνα των εκπαιδευτικών για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων στην απεργία και την ελεύθερη συνδικαλιστική δράση χαρακτηρίζει αδεδή τις πρώτες απαλλακτικές αποφάσεις των πειθαρχικών συμβουλίων, καθώς και τις αποφάσεις που ακυρώνουν καθαιρέσεις εκπαιδευτικών από θέσεις ευθύνης εξαιτίας της συμμετοχής τους σε συλλογικές αποφάσεις και απεργιακές κινητοποιήσεις ενάντια στην αντιδραστική αξιολόγηση που προωθεί το Υπουργείο Παιδείας. Με δήλωση του Γενικός Διευθυντής της Αυγής και του Ραδιοφωνικού Σταθμού στο Κόκκινο και Γραμματέας του Οργανωτικού του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Γιάννης Μπουλέκος, διαψεύδει τους ισχυρισμούς της Άννας Διαμαντοπούλου σχετικά με την οικονομική κατάσταση των δύο μέσων. Σημειώνει ότι η σημερινή διοίκηση παρέλαβε τα δύο μέσα σε δύσκολη οικονομική κατάσταση, αλλά κατάφερε να εξοφλήσει όλα τα δεδουλευμένα των εργαζομένων και να τηρεί το συμφωνημένο χρονοδιάγραμμα για τις αποζημιώσεις της εθελούσιας εξόδου. Παράλληλα, τονίζει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία θα συνεχίσει να στηρίζει τα δύο μέσα και καλεί η πολιτική αντιπαράθεση να βασίζεται σε πραγματικά στοιχεία και όχι σε ανακριβείς ισχυρισμούς. Η ανάληψη της Ευρωπαϊκής Προεδρίας από τη χώρα μας στο δεύτερο εξάμηνο του 2027 αλλά και τα καθημερινά προβλήματα που αντιμετωπίζει η πρωτεύουσα βρέθηκαν στο επίκεντρο της σημερινής συνάντησης του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα, παρουσία του Υπουργού Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνιου. Τουλάχιστον 20 άτομα σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν στην Αλγερία μετά από πτώση επιβατικού λεωφορείου σε Χαράδρα. Το λεωφορείο βγήκε από το δρόμο κοντά στην παραθαλάσσια πόλη Μπουμέρδες, ανατολικά της πρωτεύουσας Αλγέρη, για άγνωστους λόγους μέχρι στιγμής, ενώ υπάρχουν φόβοι ότι ο αριθμός των νεκρών μπορεί και να αυξηθεί. Στις αθλητικές ειδήσεις, η Εθνική Ομάδα Υδατοσφαίρισης Κορασίδων κατά των 16 πραγματοποίησε σπουδαία εμφάνιση στο Ζάγκρεπ και εξασφάλισε την παρουσία της στον τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος, επικρατώντας με 14-8 της Ουγγαρίας στον ημιτελικό. Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα θα διεκδικήσει απόψε τον παγκόσμιο τίτλο απέναντι στην Ισπανία.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος αύριο καιρός με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις. Στην Εύβοια και την Κρήτη θυελώδεις βόρεια άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο εντάσσεως 7 με 8 μποφόρ και πιθανώς πρόσκαιρα τοπικά έως 9 μποφόρ. Έως 33 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου.
3: Και 4 στο Κόκκινο.

0: Μπήκαμε που λέτε στη δεύτερη ώρα με μια ομπρέλα κόκκινη εδώ στο κόκκινο Θεσσαλονίκης, στους 91 και 4 στα FM, στο διαδίκτυο παρέα μέσω του avgi.gr, σταθερά ο Δημήτρης Γκουτζιαμάνης στη ρύθμιση του ήχου και η Έλσα Σπυριδοπούλου στην παρουσίαση, παρεούλα μέχρι και τις 6. Κλείνουμε τούτο το μήνα, Παρασκευή 31 Ιουλίου σήμερα, με όλα τα δεινά που κουβαλά και δεν είναι λίγα, και είναι συνεχόμενα και είναι καθημερινά. Αλλά θέλω να σας πάω τώρα στον κόσμο ενός βιβλίου που μπορεί να αναπτύσσει μια ιστορία γύρω από κάτι δύσκολο, γύρω από κάτι στενάχωρο, θλιβερό θα έλεγα. Αλλά είναι μια πραγματικότητα, παιδιά, πολύ μεγάλη. Και έχει να κάνει με τη μοναξιά των ανθρώπων, με τα όσα λένε, με το αν λένε, αν ακούνε, αν μοιράζονται. Και με την σύγχρονη εποχή και την τεχνητή νοημοσύνη και το διαδίκτυο και όλα αυτά τα οποία τα ζούμε πλέον καθημερινότατα. Μιλώ για το βιβλίο «Υπουργείο Μοναξιάς» της Έλενας Καρακούλη, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Καστανιώτη, είναι 300 και σελίδες και το ρούφιξα μέσα σε μία μέρα κυριολεκτικά. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Δεν θες να το αφήσεις, διότι δεν ξέρεις κιόλας πώς μπορεί να τελειώσει. Ελπιδοφόρα, το αφήνω σε εσάς. Θα το διαβάσετε και θα δείτε. Αλλά πείτε μου τώρα, αν σας έλεγε κανείς ότι θέλει επαγγελματία ακροατή, μια αγγελία, και η υπομονή ήτανε να απαρνιέσαι, ήτανε το απαιτούμενο, δηλαδή να ακούς, έτσι. Και όπως λέει και η ηρωίδα του βιβλίου, ήξερα πολύ καλά πως είναι να απαρνιέσαι το πρόσωπό σου, να φοράς μια μάσκα ανάλογη με το περιβάλλον. Θα ανταποκρινόσασταν, θα σας ενδιέφερε, θα σας έβρισκε σύμφωνο, ε? 49 ευρώ την ώρα η δουλειά αυτή, δεν είναι και άσχημα. Κάπως έτσι ξεκινάει η ιστορία. Και λες τώρα για ποια δουλειά ακριβώς μιλάμε. Και μετά αρχίζεις και μπαίνεις σε ένα σύμπαν από το οποίο δεν ξέρεις και πώς να βγεις. Ε, κυρία Καρακούλη, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, κυρία Σπυριδοπούλου. Χαίρομαι πολύ για την πρόσκληση και ακούω με πολύ ενδιαφέρον την εισαγωγή που κάνατε στο βιβλίο. Ναι, και εγώ για να είμαι ειλικρινής αναρωτιέμαι αν μια τέτοια προσφορά θα έβρισκε ανταπόκριση. Ενώ αν ναι. Οι άνθρωποι θα δέχονταν είτε να εργαστούν σε ένα Υπουργείο Μοναξιάς ή να προσλάβουν κάποιον επαγγελματία ακροατή.
0: Ξέρετε, σκέφτομαι βέβαια ότι σε εποχές που με το κάθε pass που μοιράζεται τρελαίνεται το κόσμος, μια χαρά θα τους ήταν αυτή η δουλειά. Είτε, το ζητούμενο είναι, ξέρουν όντως να ακούν οι άνθρωποι?
1: Νομίζω αυτή είναι μια δύσκολη υπόθεση. Γιατί προϋποθέτει να αφήσεις όντως το εγώ σου και όλα αυτά τα οποία ο ίδιος θέλεις να πεις. Ξέρετε, πολλές φορές υποτίθεται ότι ακούμε τους άλλους, αλλά στην πραγματικότητα θέλουμε οι ίδιοι να επιβάλλουμε τις δικές μας, τη δική μας εκδοχή, τις δικές μας, τα δικά μας προβλήματα. Δεν είναι απλή ιστορία το να ακούσεις πραγματικά κάποιον.
0: Βέβαια.
1: Να αποκριστείς.
0: Βέβαια, βέβαια. Έτσι ακριβώς όπως το λέτε. Και βάλετε πολύ ωραία λέξη, το να επιβάλλεις. Αυτό είναι επίσης νομίζω μια πληγή, ιδιαίτερα στις μέρες. Αν σκεφτεί κανένας και τα social media, που η κάθε άποψη που εκφράζεται προς Θεού, όχι όλες, αλλά σε ένα μεγάλο ποσοστό, είναι μια επιβολή με έναν τρόπο, έτσι. Δεν δέχομαι αντίλογο. Λέω αυτό και θέλω από κάτω το like για να δω ότι
1: είναι
0: αυτό. Αυτό ακριβώς. Μου κάνει μεγάλο ενδιαφέρον, εντύπωση μάλλον, αυτό που εσείς οι ίδιοι μας δίνετε ως πληροφορία στο τέλος του βιβλίου, ότι υπήρχε Υπουργείο Μοναξιάς. Έτσι.
1: Ναι, ακριβώς. Αυτή ήταν και η πηγή.
0: Όχι στην Ελλάδα, Βρετανία και Ιαπωνία.
1: Ακριβώς. Ξεκίνησε στη Μεγάλη Βρετανία και στην Ιαπωνία επί COVID, λόγω των αυτοκτονιών και της κατάθλιψης και όλων αυτών των κρουσμάτων, τέλος πάντων, που είχαν παρατηρηθεί εκείνη την εποχή, δημιουργήθηκαν αυτά τα υπουργεία, τα οποία είχαν ακριβώς αυτό το στόχο, το να αντιμετωπίσουν δηλαδή αυτά τα φαινόμενα. Όταν τελείωσε η κρίση του κορονοϊού, σταμάτησαν να λειτουργούν. Το ερώτημα είναι βέβαια αν τελείωσε και το πρόβλημα που τα δημιούργησε. Αυτό μου είχε φανεί πολύ μυθιστορηματικό όταν είχα πέσει πάνω σε αυτή την πληροφορία. Και από εκεί και πέρα βέβαια φαντάστηκα, και αυτό είναι και το θέμα του βιβλίου, τι θα γινόταν αν, μ' άρεσε αυτό που είπατε με τις υποθέσεις, τι θα γινόταν αν Υπήρχε πράγματι ένα τέτοιο υπουργείο που αναλάμβανε δηλαδή να δώσει μία διέξοδο στους μοναχικούς ανθρώπους, οι οποίοι δεν είναι καθόλου λίγοι στις μέρες μας. Προφανώς η μοναξιά δεν είναι μόνο θέμα των ημερών, αλλά νομίζω ότι πολλές ομάδες ηλικιακές είναι ευάλωτες σε αυτό το πράγμα.
0: Είναι τρομακτικό να το βλέπεις και σε πολύ μικρές ηλικίες ως
1: Ακριβώς.
0: ένα σημείο, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό δεν υπήρχε στο παρελθόν, Θαρώ. Δηλαδή το βλέπουμε όσο περνούν τα χρόνια πιο έντονα. Έχει να κάνει όλο αυτό με την έλευση στη ζωή μας της τεχνολογίας, του διαδικτύου εννοώ. Και εδώ μπαίνει και μια ηρωίδα, ας τη βάλω εντός εισαγωγικών, σε αυτή την ιστορία. Πέρα από την αναγνώστρια που δεν είναι, την ακροάτρια μάλλον, την κεντρική, που δεν έχουμε το όνομά της, υπάρχει ο διευθυντής σε αυτό το Υπουργείο, έτσι, που τα ξέρει όλα βεβαίως, αυτός και αν δεν επιβάλλει και δεν δέχεται να ακούσει τίποτα άλλο. Υπάρχει η Θεοδώρα, η οποία είναι συνεργάτη εδώ και φέρνει την ελπίδα. Και εδώ είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Η ελπίδα είναι ένα ρομπότ. Ξέρετε, έχει μια φράση μέσα στο βιβλίο για την ελπίδα που τη χρησιμοποιεί το πειραματικά το πρώτο, ο πρώτος άνθρωπος, ο κύριος Κάπα, ασχέτως του αποτελέσματος, δεν θα το πω, αλλά του λέει κάποια στιγμή ότι κοιτάζω τον κόσμο μέσα από τα μάτια σου. Και αυτό είναι μια μορφή αγάπης. Αυτές δηλαδή είναι φράσεις τις οποίες τις ξεχνάμε. Είναι καταστάσεις τις οποίες ξεχνάμε. Πώς είναι να είσαι με τους άλλους ανθρώπους, να τους ακούς, να βλέπεις τον κόσμο μέσα από τα μάτια τους, όπως σκεφτεί το ίδιο μέσα από σένα. Το βρήκα πάρα πολύ έτσι τρυφερό και ουσιαστικό και νιώθω ότι δεν το βρίσκουμε εύκολα ως συνειδητοποίηση στο εδώ και τώρα.
1: Έρχεται να μας το θυμίσει ένα ρομπότ.
0: Ακριβώς.
1: Την ιστορία.
0: Αυτό είναι το πώς να το πω, το τραγελαφικό
1: είναι
0: της
1: λίγο
0: υπόθεσης.
1: Παράδοξο,
0: ναι.
1: Ναι, γιατί βέβαια αυτό που είπατε στην αρχή, ότι ας πούμε ξεκινάω από αυτό, την παρατήρηση για τους νέους και τους εφήβους και τα λοιπά, ναι, είναι λίγο οξύμορο, δηλαδή ενώ υπάρχουν όλες αυτές οι εφαρμογές, σύνδεσεις, τα social media και τα λοιπά, αυτό αντί να δημιουργεί ας πούμε τη σύνδεση, που υποτίθεται ότι αυτός είναι ο λόγος που δημιουργήθηκαν, οδηγεί στην αποξένωση τελικά.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το πρώτο. Τώρα όσον αφορά τους ήρωες, ναι, ξεκινάμε με την ηρωίδα τη βασική, που δεν έχει όνομα, τη Θεοδώρα που είναι μια επιστήμονας, τον κύριο Κάπα, και κάποια στιγμή στο επίκεντρο της ιστορίας έρχεται το ρομπότ, το οποίο έρχεται και τους επισκιάζει όλους αυτούς.
0: Βέβαια.
1: Και με έναν τρόπο, εντάξει, εγώ ήθελα να αποφύγω την απλοϊκή, ας πούμε, το διαχωρισμό ανάμεσα στους καλούς ανθρώπους και στα κακά ρομπότ. Δεν με αφορούσε αυτό το σχήμα. Νομίζω ότι τα θέματα και τα ερωτήματα είναι ανθρώπινα έτσι κι αλλιώς. Οπότε, αν υποθέσουμε ότι εμείς οι άνθρωποι έχουμε χάσει λίγο, ας με επιτραπεί η έκφραση, την μπάλα, αν σε εμάς έχει συμβεί αυτό το πράγμα, ας πούμε, τότε μπορεί να πρέπει η ειδοποίηση και η προειδοποίηση να έρθει απαλού.
0: Έτσι, έτσι. Γι' αυτό φτάνει και το ρομπότ να λέει κάποια στιγμή: δεν θέλω να αρνούμε το δικαίωμά μου να πάρω θέση, όπως κάνουν πάρα πολλοί άνθρωποι, δυστυχώς. Και λέει επίσης: σταματήστε να εξελίσσεστε. Γυρίστε πίσω, χρησιμοποιήστε μάτια, αυτιά, χέρια, μυαλό, αισθήσεις και κοιτάξτε το ένα στον άλλον. Δηλαδή, πόσο πιο σαφές να τους το κάνει. Και αυτό επίσης είναι μια πράξη αγάπης. Ότι δεν έχει κανένα μυστικό για το πώς να ζήσεις. Παλεύει ο άνθρωπος να ξεπεράσει τον άνθρωπο. Το έχετε και ως φράση κάποια στιγμή μέσα στο βιβλίο αυτό.
1: Ναι. Εντάξει, νομίζω αυτό το ερώτημα του πώς πρέπει να ζει κανείς είναι ένα βασικό φιλοσοφικό ερώτημα, αλλά φιλοσοφικό όχι με την έννοια της θεωρίας, αλλά είναι αυτό που μας απασχολεί, δηλαδή το να νοηματοδοτήσουμε γιατί κάνουμε, γιατί ξυπνάμε το πρωί, τι θέλουμε, πώς θέλουμε να είμαστε με τους άλλους ανθρώπους, πώς θα γίνουμε ευτυχισμένοι. Αυτά είναι ερωτήματα από τα οποία δεν νομίζω ότι κανείς μπορεί να ξεφύγει, ακόμα και αν τα αποθεί λίγο έτσι και νομίζει ότι δεν τον αφορούν ή τα αναβάλει, κάποια στιγμή σε βρίσκουν, εγώ αυτό πιστεύω.
0: Ναι.
1: Οπότε πράγματι σε μια εποχή που ζητάμε από την τεχνολογία να μας δώσει λύσεις άμεσα, δηλαδή να μας πει 1, 2, 3, κάνω σαν ένα εγχειρίδιο ας πούμε αυτό που
0: ναι,
1: ζητάμε.
0: Ναι, εγχειρίδιο ζωής, βέβαια.
1: Ναι, κάποια στιγμή και η ελπίδα, δηλαδή το ρομπότ, έρχεται και λέει πολύ απλά και όσο πιο άμεσα μπορεί, κάποιες οδηγίες, οδηγίες ζωής, δεν ξέρω, βάζει κάποια ερωτήματα.
0: Mm-hmm.
1: Όχι με διδακτισμό, γιατί δεν μου αρέσει κιόλας εμένα ο διδακτισμός, αλλά θεωρώ ότι, τουλάχιστον έτσι το αισθάνθηκα σε αυτό το βιβλίο, είναι σαν να πρέπει οπωσδήποτε να... Είναι λίγο επίγον
0: να
1: υποφούν αυτά τα πράγματα.
0: Όντως είναι επίγον. Δεν ξέρω αν ξεπερνιούνται ή τέλος πάντων αν μπορούν να... Μπορεί ένας άνθρωπος να υπερβεί και να μεταλλάξει, με την καλή έννοια όμως, να αλλάξει ρούχο και μορφή στα τραύματα που υπάρχουν από παιδική ηλικία ή από έρωτα, γιατί σε πάρα πολλούς από τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη να μιλήσουν σε αυτούς τους ακροατές, και αυτό είναι μια μικρογραφία του πώς είναι ο καθένας μας στη μικρή του ζωή ή στη μεγαλύτερη, η ρίζα του όποιου κακού, το βάζω εντός εισαγωγικών, είναι η παιδική ηλικία και είναι και ο έρωτας, έτσι, αν σου αφήνει τραύματα, μετά άντε να τα ξεπεράσεις.
1: Ναι, και η ηρωίδα, η αφηγήτρια, ας πούμε, ξεκινάει με μια ερωτική ιστορία, η οποία, εγώ αυτό που προσπαθώ λίγο να πω και να γράψω, είναι ότι οι άνθρωποι δεν είναι μόνοι επειδή δεν έχουν παρέα. Μπορεί να είναι μόνοι μέσα σε μια σχέση,
0: mm-hmm,
1: που δεν έχει την ανάλογη ανταπόδοση, μέσα σε γάμους, μέσα σε φιλίες, μέσα σε εργασιακά περιβάλλοντα όπου δεν αναγνωρίζονται ως άτομα αλλά ως γρανάζια μιας μηχανής. Δηλαδή αυτό το θεωρώ πολύ, ακόμα πιο σκληρό, και προφανώς στην παιδική ηλικία ή στις ερωτικές ιστορίες βρίσκονται τα κλειδιά, ας πούμε, για την ευτυχία που λέγαμε πριν.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Γι' αυτό σημειώνεται και στο τέλος ότι τα τελευταία χρόνια η μοναξιά απενεχοποιείται, παρουσιάζεται ως φυσική κατάσταση, ως τέχνη του βίου. Αρκεί μόνο, κυρία Καρακούλη, εύχομαι να μην το κάνουν νίδι μόδας.
1: Και
0: πίσω από ότι το ζω ελεύθερα και ωραία, να υπάρχει πάλι πόνος και πραγματική μοναξιά. Υπάρχει και αυτό. Δείχνω άλλο και είναι άλλο.
1: Όταν βλέπεις, ας πούμε, τώρα έχουμε και το Instagram και όλα αυτά τα πράγματα, βλέπεις διαρκώς, ας πούμε, ανθρώπους οι οποίοι ζουν μια σόλο ζωή και τη διαφημίζουν.
0: Και
1: λες τώρα, καλά, τόσο, δηλαδή, είναι όλο τόσο αψεγάδιαστο, σαν το σπίτι της Θεοδόρας στο βιβλίο. Δηλαδή, όλα είναι λαμπερά και πολύ, έτσι, δεν υπάρχει καμία υποχρέωση, καμία πίεση. Δεν είσαι υποχρεωμένος να ακολουθήσεις κανενός είδους πρότυπα ή να υποχωρήσεις σε κάτι. Γιατί η συμβίωση, όπως ξέρουμε όλοι, δεν είναι πάντα το πιο εύκολο πράγμα.
0: Όχι, δεν είναι εύκολο.
1: Χρειάζεται να κάνεις λίγο πίσω κάποιες φορές. Όταν λοιπόν δεν τα έχεις ανάγκη όλα αυτά και λες, εγώ θα τα καταφέρω μόνος μου, δεν έχω ανάγκη κανέναν και μπορώ να αγοράσω τα πάντα.
0: Mm-hmm.
1: Από το ταξίδι μέχρι τα πάντα.
0: Mm-hmm.
1: Κάποια από αυτά αναφέρονται και στο βιβλίο. Εκεί μπαίνει ένα ερωτηματικό για το πόσο τελικά πιστικό είναι ένα τέτοιο μοντέλο ζωής.
0: Ναι. Και πόσο εύθραυστο, σαν το γυάλινο γραφείο του διευθυντή.
1: Ναι.
0: Έτσι πάει.
1: Ακριβώς.
0: Εσείς τελικά πού θα καταλήγατε, η μοναξιά είναι ελευθερία ή τιμωρία?
1: Εγώ δεν θέλω να καταλήξω κάπου, θέλω να βάλω το ερώτημα. Γιατί όπως σε όλα τα πράγματα ζούμε και τα κάποια πράγματα δεν είναι τόσο μετρήσιμα. Με την έννοια ότι κάποιες φορές την επιζητούμε τη μοναξιά, τη μοναχικότητα μάλλον, άλλες φορές όμως μας επιβάλλεται.
0: Ναι.
1: Και εκεί είναι σίγουρα τιμωρία.
0: Mm-hmm.
1: Νομίζω πάντως ότι η ευτυχία ή ότι έχει να κάνει με αυτό που λέμε ευδαιμονία, το κλειδί δεν είναι μόνο στα δικά μας χέρια, έχει να κάνει και με τον άλλον.
0: Ναι.
1: Όσο μεγαλώνω, τουλάχιστον εγώ αυτό καταλαβαίνω.
0: Ναι, απλά όσο μεγαλώνουμε νομίζω και με βάση τα βιώματα μπαίνουμε σε άλλες διαδικασίες να τα διαχειριζόμαστε αυτά. Όχι πάντα, εντάξει,
1: ναι,
0: αλλά έχουμε κάποια βιώματα δηλαδή.
1: Αυτό
0: δεν είσαι
1: σίγουρα
0: άγραφο χαρτί, οπότε κάπου ρε παιδί μου πατάς, λες, το έχω ξαναζήσει ή κρατάω μια ψηνή, θα το ξαναζήσω κτλ. Πώς και θα το γράψετε θεατρικό, αλήθεια, γιατί πρέπει εδώ τώρα να πω στους φίλους και τις φίλες μας ακούν, η κυρία Καρακούλη είναι και άνθρωπος του θεάτρου, έτσι. Έχετε σκηνοθετήσει θέατρο, έχετε συνεργαστεί με θέατρα, Γερμανία, εθνικό. Είναι η ζωή σας μες στο θέατρο και τη φιλολογία βέβαια και τη λογοτεχνία. Αλλά δεν ξέρω, αυτό θα μπορούσε να μεταφερθεί με έναν τρόπο, λέτε?
1: Είναι κάτι που το σκέφτομαι πολύ σοβαρά, για να είμαι ειλικρινής, όπως και με το πρώτο μου βιβλίο, κάποια διηγήματα που λέγω με τον τίτλο «10 τρόποι να εκτεθείς», μου περνάει από το μυαλό αυτό. Απ' την άλλη, αυτό θέλει μια άλλη προσέγγιση, να πάρεις αυτό το υλικό, γιατί εγώ δεν το έγραψα ως θεατρικό.
0: Ναι.
1: Και να το δεις αλλιώς, να το δεις με βάση το πώς θα μπορούσε να αποκτήσει μια σκηνική, ας πούμε, ζωή. Εντάξει, εμένα μου αρέσει αυτός ο διάλογος που έχει ξεκινήσει σε σχέση και με το θέατρο και με το ενδεχόμενο να γίνει κάποια ενδεχομένως τηλεοπτική ή κινηματογραφική μεταφορά.
0: Μάλιστα, ναι.
1: Γιατί συζητάω με ανθρώπους της δουλειάς και ακούω διάφορα πράγματα και δεν πιστεύω ότι πρέπει σόν και καλά εγώ να κάνω αυτό το πράγμα, δηλαδή να ανεβάσω αυτό το βιβλίο εγώ στο θέατρο. Θα με ενδιαφέρει να το ακούσω και από αλλού.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, έτσι κι αλλιώς όλα αυτά είναι αφορμές συνάντησης.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Εγώ κινηματογραφικά θα το βλέπω πιο πολύ πάντως, για να είμαι ειλικρινής. Δεν ξέρω, νομίζω θα του δίνε εργαλεία άλλα, δηλαδή, για να το δούμε στις λεπτομέρειες.
1: Σίγουρα,
0: του.
1: Γιατί έχει και πολλές εικόνες,
0: ναι,
1: που νομίζω ότι ένας άνθρωπος που ασχολείται με το σινεμά, εκεί θα μπορούσε ίσως να βρει πράγματα για να αναπαραχθεί σε αυτόν τον κόσμο.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, το δεύτερο βιβλίο σας είναι αυτό.
1: Ναι.
0: Μην σταματήσετε να γράφετε. Μην μας αφήσετε μόνους μέσα σε ένα υπουργείο.
1: Είναι πολύ ωραία δουλειά. Πάρα πολύ που πραγματικά το διαβάσετε σε μία μέρα. Γιατί ενώ ξεκινήσατε λέγοντας ότι είναι πολλές σελίδες και λέω, όχι, αυτό μπορεί να ακουστεί πολύ αποτρεπτικό.
0: Όχι, όχι, όχι. Πιστέψτε με. Πάντα το λέω ότι δεν έχουν σημασία οι σελίδες. Έχει σημασία πόσο μπαίνει στον κόσμο του συγγραφέα, της ιστορίας του, εν πάση περιπτώσει.
1: Και εγώ ως αναγνώστρια έτσι αισθάνομαι.
0: Βέβαια.
1: Αν βρω μια φωνή που να... Δεν έχει σημασία τι είδος είναι ή πόσες σελίδες είναι. Αν μπορέσεις να βρεις αυτή τη φωνή, εκεί συνεχίζεις.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Κυρία Καρακούλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας, πραγματικά. Συνεχίστε και να μην είμαστε μόνοι στα σπλάχνα μας, θα το πω, στα κατάβαθα. Το να είναι μοναχικός κάποιος δεν πειράζει καθόλου, επιλογή είναι. Αλλά η μοναξιά δεν κάνει. Λέω εγώ.
1: Σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Σας αφήνω με Δήμο Μούτσι. Έχει επέτειο το 38 γεννημένος 2 Αυγούστου. Και νομίζω ότι το κομμάτι, το τραγούδι του, το όνειρο, ταιριάζει απόλυτα, τουλάχιστον στην ατμόσφαιρα του βιβλίου, με έναν τρόπο.
1: Ας το ακούσουμε λοιπόν.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια να έχετε. Γεια χαρά.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Ε, Δημήτρη, για πού το βάλες?
2: Πάω κέντρο.
1: Α, στην αγορά για ψώνια?
2: Όχι.
1: Α, λαδάδικα για φαγητό?
2: Όχι.
1: Παραλία για καφεδάκι?
2: Ούτε.
1: Ε, πού πας στο κέντρο?
2: Οτοβιζιόν για κταίο.
3: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
4: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
5: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.

Λοιπόν, αδέρφια, μπήκαμε τελευταίο ημίωρο της εκπομπής με μια ομπρέλα κόκκινη. Έχετε λίγο χρόνο να στείλετε μηνύματα, να βάλετε και τη λέξη σινεμά. Διπλή πρόσκληση για τη Δευτέρα 3 Αυγούστου να πάτε στο Σινέ Απόλλων, στη Σαρανταπόρου και στις Σινεφίλ Δευτέρες του Κέμες, να δείτε το περίφημο «Μερικοί το προτιμούν καυτό» του Billy Wilder με Marilyn Monroe φυσικά. Οπότε μην καθυστερείτε, στέλνετε τα μηνύματάκια σας, 6 παρά 10 παρά 5 το πολύ θα κάνω την κλήρωση. Σας θέλω εδώ βέβαια για να στείλετε OK ότι ακούσατε το όνομα, έτσι. Λοιπόν, τι έχουμε, να ξεκινήσω λίγο με σινεμά για να σας πω ότι στο κοινωνικό κέντρο 9 Μάη είναι στην Άνω Πόλη, ναυπάκτου 3, απόψε προβάλλεται το Ζήτα του Κώστα Γαβρά, ταινία του 69. Και πάμε και στο σπίτι του φύλακα της Αλικής, στο Αγγελοχώρη, όπου η κινηματογραφική λέσχη Θεσσαλονίκης έχει το τρίο της Μπελβίλ, εξαίσιο κινούμενο σχέδιο. Είναι εκδήλωση η οποία είχε αναβληθεί λίγο καιρού την προηγούμενη εβδομάδα και θα το δούμε σήμερα. Καλησπέριζω και τον Στέφανο, καλησπέριζω και την Αντιγόνη και την Θεοδώρα και σας πάω τώρα στον Donald Larsen με το Your Games. Ο Donald Larsen εντωμεταξύ είναι μουσικός του δρόμου, σχεδόν άστεγος με έναν τρόπο, αλλά πολύ ωραίες νότες και στίχους απλώνει.

Όχι πια αυτά τα παιχνίδια. Να επιλέγουμε τα παιχνίδια του ενός και του άλλου, ε? Παιδιά, τι έγινε με τη Μίδια, ε? Τη Μίδια σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς, χθες στο θέατρο Δάσος. Έβλεπα 100 άτομα τουλάχιστον ουρά. Χαμός. Καλά, δεν το συζητάμε, δεν έπαιρνε φταί καρφίτσα. Υπερενθουσιασμός. Με Καριοφιλιά Καραμπέτη, δίπλα της Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης, Ρένη Πιτακή. Τελευταία παράσταση σήμερα. Ελπίζω να βρείτε θέση όσες και όσοι θέλετε. Βέβαια αύριο θα είναι και στα Μουδανιά, στο Φεστιβάλ Θάλασσας, στο Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών. Και νομίζω μετά πάει και στην Καβάλα. Να το δω λίγο. Ναι, νομίζω από εβδομάδα. Εν πάση περιπτώσει, το πιο κοντινό είναι της Χαλκιδικής. Αύριο, 1η Αυγούστου, θα είναι εκεί. Επευκαιρίας από το Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών θα είναι και 3 του μήνα ο Γιάννης Χαρούλης, έτσι. Την Δευτέρα δηλαδή.

Και μια που είπα για Χαλκιδική, στη Χαλκιδική στο Πόρτο Βαλίτσα στο Παλιούρι συνεχίζονται οι εκδηλώσεις της μικρής σκηνής. Σήμερα θα είναι και ο Παντελής Στόικος με το κουαρτέτο του και τον Νεντιάλκο Νεντιάλκοφ και θα ακολουθήσουν πολύ και ενδιαφέροντες στον ίδιο χώρο, σε αυτό το υπέροχο θεατράκι εκεί στο Πόρτο Βαλίτσα. Δημήτρης Πασλά με το γαργαλιστή του την Κυριακή 2 του μήνα, 2 Αυγούστου πλέον. Φωτεινή Βελεσιότου 7 Αυγούστου. Βαγγέλης Γερμανός στις 8 του μήνα. The Gang Tet 9 Αυγούστου. Ανδριάννα Μπάμπαλη και Tales from the Box 14 Αυγούστου. Ρίτα Αντωνοπούλου 15 Αυγούστου. Dang στα Γιορτινά. 16 Αυγούστου Λοσπερδίδος Quartet. Ανδρέας Καρακώτας 22 του μήνα. Και Λουδοβίκος των Αναγκαίων 28 θα κλείσει τον Αύγουστο. Έχει μπόλικο λοιπόν, όπως βλέπετε, υλικό μουσικής να απολαύσετε με θέα τη θάλασσα, εννοείται, στο Πόρτο Βαλίτσα, στο Παλιούρι. Πώς να φύγεις μακριά από όλα αυτά, δεν θες. Get away, Sixto Rodriguez.

Δεν μπορείς να ξεφύγεις. Κάπως έτσι δεν ξέφυγε και η μικρή. Διαβάζω από το πρωί την είδηση για το τσακάλι που επιτέθηκε σε 4χρονο στη ταβέρνα στη Θεσσαλονίκη, γενικώς λέγανε. Δεν λέγανε την περιοχή. Διότι τώρα, αν συνέβαινε κάτι τέτοιο στο κέντρο της πόλης, ας πούμε, θα έλεγες: Wow, η δυσάρε, ποιο βρέθηκε εκεί πέρα τσακάλι στο κέντρο. Στην Πολύχνη, σε χώρο μέσα σε δασάκι, σε πρασινάδα. Ήταν μια παρέα 20 ατόμων, τα παιδιά παίζαν στο προάβλιο. Το ζώο, πιθανότατα τσακάλι, γιατί δεν το είδανε. Αλλά για να τις κάνει και τα τραύματα που τις έκανε, προφανώς ήταν άγριο ζώο, κάπου κρυμμένο. Πήγε το παιδί να το χαϊδέψει και αυτό επιτέθηκε. Επιτέθηκε αμυνόμενο με τη φύση του, έτσι. Κάποιος πήγε να το πειράξει. Εντάξει, παιδιά, πλέον υπάρχουν και ζώα που κυκλοφορούν. Πώς είναι τα γρηγορούνα που κατεβαίνουν? Κάπου εκεί που υπάρχει φύση, πρασινάδα, δάσος. Λίγη προσοχή ίσως και από τους γονείς, δεν ξέρω. Δηλαδή, πρόσεχε, μην ακουμπάς. Τώρα το πιτσιρίκι, τι να του πεις παραπάνω? Νόμιζε ότι είναι σαν γάτα, ας πούμε, ή σκύλος. Τέλος πάντων, ας ελπίσουμε ότι είναι καλά το παιδί. Αλλά ειδήσεις που δεν έχουν στοιχεία, μην την ανεβάζεις την άτιμη, αφού δεν έχεις όλα τα στοιχεία. Πού ακριβώς έγινε αυτό? Έτσι ψάχναμε και για το φίδι στην Τζιμισκή. Τι έγινε με αυτό το φίδι? Μετά από ώρες πρέπει να μάθουμε. Όχι, πρέπει να το έχεις πρώτος. Αυτά τα αποκλειστικά μας φάγανε.

Λοιπόν, να πω ότι μέχρι την Κυριακή θα βρει κανένα στο... Ούτε μέχρι την Κυριακή, σήμερα στο Δήμο Τεμπών στη Ραψάνη ολοκληρώνεται το πρώτο καλλιτεχνικό χωριό Ραψάνης με τον τίτλο «Γεωγένεσης», που οργάνωσε ο Σταύρος Παναγιωτάκης, οικαστικός, μαζί με άλλους οικαστικούς. Επίσης στη Σαμοθράκη μέχρι την Δευτέρα έχουμε το Φεστιβάλ Αφήγησης με μέρες μύθων, μουσικής παραμυθιών από την Action Art, και μέχρι την Κυριακή στις Καστανιές Εύρου το 30ο Φεστιβάλ Άρδα. Επίσης σήμερα ολοκληρώνεται στην Τζαγκαράδα το 26ο Διεθνές Φεστιβάλ Πηλίου με κλασική μουσική, και σε εξέλιξη είναι το μουσικό χωριό στον Άγιο Λευρέντιο Πηλίου μέχρι και 14 Σεπτέμβρη. Είναι και το Wake Up Festival που έστειλε εδώ πέρα ο Θανάσης. Είπα χτες γι' αυτό, με τα συγκροτήματα που δεν ξετρελαίνει τον Κουτζιμάνης τελικά. Πίστευα ότι θα είναι σε δική του κατηγορία, αλλά μπα. Εγώ το βρήκα ενδιαφέρον πάντως, και με σκιαδαρές και με νέγορο του Μοριά και με κάπτιν και με μπάντα εντόπικα. Πάρα πολύ ωραίο. Στις Σέρες, στο γυμνάσιο Κίμησης. Κάμπινγκ στο γυμνάσιο.

Λοιπόν, να πάω σε κλήρωση, να ακούσουμε ένα κομμάτι και μετά. Άιντε βρε, λίγο ακόμη για να σας δω. Δεν πολύ κινείστε, δεν πολύ κινείστε. Πρώτα απ' όλα δεν ξέρω καν αν είστε εδώ. Α, κάτσα, έστειλε και ένα μηνυματάκι η Νατάσα. Τι λέει, 10 Σεπτέμβρη η Μίδια ξανά στο Θέατρο Δάσους. Όσοι δεν προκάνουμε, κλείνουμε από τώρα εισιτήρια. Ωραία, ναι, τότε θα το δω κι εγώ μάλλον, γιατί δεν έχω δει τίποτα, παιδιά. Καλός ή κακός. Συνήθως υπάρχει επιστροφή κάποιων παραστάσεων. Για να δούμε. Λοιπόν, κάνω την κλήρωση τώρα. Ποιος πια κερδίζει μία διπλή πρόσκληση για τη Δευτέρα 3 Αυγούστου στο Σινέα Απόλλων να δει Μέρλιν Μονρό να την απολαύσει. Στο μερικοί το προτιμούν καυτό. Θέλω ένα νούμερο από το 1 στο 8 να μου δώσεις. Οκ. Okay. Δημήτρη. Και είναι η Ειρήνη Μπάλτσου. Ειρήνη Μπάλτσου. Άκουσε το ονοματάκι να στείλει ένα οκ. Okay. Για να δω. Είσαι εδώ, Ειρήνη. Ειρήνη Μπάλτσου, μία διπλή πρόσκληση θα σε περιμένει τη Δευτέρα στο Σινέ Απόλλων και φυσικά εννοείται ότι αναζητάς να βρεις και να χαιρετήσεις και τον Αλέξη Δερματζόγλου, έτσι. When Doves Cry, αυτό το κομμάτι που το ξέρουμε και από τον Prince, από την Patti Smith όμως.

Λοιπόν, πριν κλείσω να σας πάω μέσα στο Σαββατοκύριακο εκτός πόλης εντελώς. Χαλκιδική στο Sunny Festival θα βρείτε τους Waterboys. Χαλκιδική στο Σπύλο Πετραλών τη μουσική παράσταση Αγάπης Ανάβασης στο πλαίσιο Όλη Ελλάδα ένας πολιτισμός. Σας είπα και για Νέα Μουδανιά, το Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών. Πάμε και Πιερία στο Βυζαντινό Κάστρο Αρχαίας Πίδρας Μακρυγιάλου. Μέχρι σήμερα είναι εκεί η έκθεση φωτογραφίας Λόγια στη Θάλασσα. Και στο Φεστιβάλ Ολύμπου, αύριο στο Ρωμαϊκό 2-2, το Εμιλία του Γιώργου Αγγελίδη με την Εμιλία Ψηλάντη. 2 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο 2 η Ιφηγένεια Ναυλίδη του Ευρυπίδη. Και στο Κάστρο Πλαταμόνα 3 Αυγούστου η Ιούλια Καραπατάκη. Στην Καβάλα, Άλκηση στο Ευρυπίδη από το Εθνικό Θέατρο σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καρατζά, αύριο αυτό στο Αρχαίο Θέατρο Φίλιππων και στον ίδιο χώρο η Ευανθία Ρεμπούτσικα θα εμφανιστεί την Κυριακή. Και η Κυριακή βέβαια ξεκινά και στη Λίμνο, τα λέγαμε χθες, στο 6ο Κούρνος Music Festival. Αν βρεθείτε προς τα εκεί, μην χάσετε τις εκδηλώσεις, παιδιά, είναι εξαιρετικές. Αυτά πάνω κάτω και πλαγίως, στα της μνήμης, να πω ότι σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή του 44, ακόμα δεν ξέρουμε τις αιτίες πτώσης του αεροπλάνου του, ο πατέρας του μικρού πρίγκιπα, ο Αντουάν ντε Σεντ-Εξεπερί. Σαν σήμερα το 20 επίσης 76 το Βρετανό σκηνοθέτης Άλαν Πάρκερ μας έχει δώσει ταινιάρες όπως το Εξπρέσ του Μεσονυχτίου. Και πρωταυγουστιάτικα, 1η Αυγούστου του 1951 γεννήθηκε ο Αμερικανός κιθαρίστας των Deep Purple Tommy Bolin. Με Deep Purple θα κλείσω κι εγώ το On 2G. Και τη Δευτέρα είναι μια άλλη μέρα που θα τα ξαναπούμε. Καλώς έχω τον Προμάτ. Σας χαιρετώ.

0: απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ, Ελευθερίου Βενιζέλου 74, στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

0: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, ειδήσεις στις 6 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Διαστάσεις λαμβάνει φωτιά που ξέσπασε στην Αττική σε δασική έκταση πλησίων της περιφερειακής Εγάλεο, βορειοανατολικά του Σκαραμαγκά. Από αέρο συνδράμουν 7 αεροσκάφη και 7 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για συντονισμό. Μήνυμα στάλθηκε νωρίτερα από το 112 για απομάκρυνση από τις περιοχές Αφέα Χαϊδαρίου και Άνω Δάσους Χαϊδαρίου, με οδηγία να απομακρυνθούν προς Περιστέρι σε ετοιμότητα για προληπτική εκένωση του ψυχιατρικού νοσοκομείου Αττικής στο Δαφνί. Βρίσκονται οι αρμόδιες αρχές. Διακοπή της κυκλοφορίας στη Λεωφόρο Αθηνών στη συμβολή με την περιφερειακή Εγάλεως στο ρεύμα προς Αθήνα, στο ύψος της Ιεράς Οδού στο ρεύμα προς Κόρινθο και στο ύψος της Οδού Γεωργίου Παπανδρέου επίσης στο ρεύμα προς Κόρινθο. Κλειστή και η περιφερειακή Εγάλεως στο ρεύμα κυκλοφορίας προς την Αττική Οδό και η Λεωφόρος Χιστού, από τη συμβολή της με την Οδό Παλάσκα στο ρεύμα προς τη Λεωφόρο Αθηνών και από τη συμβολή της με την Οδό Λαμπράκη στο ρεύμα προς Χιστό. Μένεται η μεγάλη πυρκαγιά στη Βιωτία, στις περιοχές Καλαμάκη, Ξηρονομή και Άγιο Βασίλειο, ενώ το μέτωπο αρχίζει να κατευθύνεται προς Δόβρενα. 254 άτομα έχουν απομακρυνθεί μέχρι στιγμής διαθαλάσσεις από την παραλία του Αγίου Βασιλείου υπό το συντονισμό του λιμενικού σώματος. Νέο μήνυμα του 112 καλεί όσους βρίσκονται στον Άγιο Νικόλαο να απομακρυνθούν προς Αλική. Νωρίτερα μήνυμα του 112 καλούσε όσους βρίσκονται στο Πόρτο Γερμενό και το Προσύλλη να εκενώσουν προς τη Μάνδρα μέσω Βιλέωνα. Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην επαρχιακή οδό Ινόης προς Πόρτο Γερμενό από τη συμβολή της επαρχιακής οδού Αλεποχώριου Ψάθας Βιλίων στο ρεύμα κυκλοφορίας προς το Πόρτο Γερμενό. Σε εξέλιξη φωτιά στο χωριό Φίχτη Αργολίδας κοντά στις Μικίνες, εκενώθηκε το χωριό, έκλεισε η Παλαιά Εθνική Οδός. Μήνυμα του 112 καλεί όσους βρίσκονται στην περιοχή Μπόρσας να απομακρυνθούν προς Κουτσοπόδη. Πυρκαγιά σε έγκροτο δασική έκταση στην περιοχή Κομπότη στην Άρτα. Στάλθηκε μήνυμα από το 112. Καλούσε τους κατοίκους της περιοχής Κομπότη να απομακρυνθούν προς γήπεδο Ελλάδων. Μεγάλη αναζωπήρωση της φωτιάς στο νότιο Ρέθυμνο και συγκεκριμένα στο κουταλιώτικο Φαράγγι. Παράς μηνυμάτων από το 112. Μήνυμα καλή σε εκένωση της περιοχής Δρυμίσκου προς Σπύλη και σε απομάκρυνση από τις περιοχές Γέφυρα και Λίμνη Πρέβελης με κατεύθυνση προς Λευκόγια. Η πυροσβεστική δυνημάχη με συνολικά 73 πυρκαγιές σε όλη την επικράτεια, δήλωσε πριν από λίγο εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος, Βασίλης Βαθρακογιάννης. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς με την κατάσταση συναγερμού να είναι στο κόκκινο, προβλέπεται για αύριο στην περιφέρεια Αττικής και την Εύβοια. Σε ισχύ παραμένει ως τις 7 απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου, λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στα πελάγια. Από το λιμάνι του Πειραιά τα δρομολόγια εκτελούνται κατά την κρίση των πλοιάρχων και κατόπιν συνεννόησης με τις αρμόδιες λιμενικές αρχές, κανονικά τα δρομολόγια προς τα νησιά του Αργοσαρονικού. Νέο εργατικό δυστύχημα σημειώθηκε σήμερα στο Νέο Βουτζά του Δήμου Μαραθώνα. Ένας εργαζόμενος 51 ετών ανασύρθηκε νεκρός από την πυροσβεστική όταν καταπλακώθηκε από χώματα κατά τη διάρκεια εργασιών σε έργο αποχέτευσης. Ο κύριος Μαρινάκης επιχείρησε σήμερα να παρουσιάσει μια Ελλάδα που υπάρχει μόνο στις κυβερνητικές ανακοινώσεις. Η πραγματικότητα όμως είναι αμήλικτη. Η ακρίβεια εξανεμίζει τα εισοδήματα. Η στεγαστική κρίση αποκλείει μια ολόκληρη γενιά από το δικαίωμα στην κατοικία και το ιδιωτικό χρέος έχει εκτιναχθεί σε πάνω από 230 δισεκατομμύρια ευρώ. Τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία σε ανακοίνωσή του, σχολιάζοντας τις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου. Όσο και αν επιχειρούν να εξοραίσουν την κατάσταση, οι πολίτες βιώνουν καθημερινά τις συνέπειες 7 χρόνων διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, σημειώνει Κουμουνδούρου. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και ο κύριος Παπαθανάσης επιμένουν να κατασκευάζουν μια πλαστή εικόνα για το Ταμείο Ανάκαμψης, τονίζει ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Νίκος Παπάς, υπογραμμίζοντας ότι τα επίσημα στοιχεία τους διαψεύδουν. Σημειώνει ότι σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία η Ελλάδα βρίσκεται στην 23η θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως προς την απορρόφηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης με ποσοστό 39%, ενώ μόνο 4,7 δισεκατομμύρια ευρώ έχουν μετατραπεί σε πραγματικές επενδύσεις. Μόνο με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας πέρασε το νομοσχέδιο για τη διαχείριση των υδάτινων πόρων, ενώ

0: μια αντιπολίτευση καταψήφισε, καταγγέλλοντας ότι ανοίγει το δρόμο για την ιδιωτικοποίηση του νερού. Να αποσύρει το νομοσχέδιο και να προχωρήσει σε ουσιαστική διαβούλευση με την τοπική αυτοδιοίκηση και τους αρμόδιους φορείς, κάλεσε την κυβέρνηση ο ειδικός αγορητής του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστος Γιαννούλης. Σημαντική δικαίωση του αγώνα των εκπαιδευτικών για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων στην απεργία και την ελεύθερη συνδικαλιστική δράση χαρακτηρίζει η ΑΔΔΗ τις πρώτες απαλλακτικές αποφάσεις των πειθαρχικών συμβουλίων, καθώς και τις αποφάσεις που ακυρώνουν καθαιρέσεις εκπαιδευτικών από θέσεις ευθύνης εξαιτίας της συμμετοχής τους σε συλλογικές αποφάσεις και απεργιακές κινητοποίησεις ενάντια στην αντιδραστική αξιολόγηση που προωθεί το Υπουργείο Παιδείας. Στη διεθνή επικαιρότητα, η Χαμάς ανακοίνωσε ότι το πρώτο βήμα για την εφαρμογή της Συμφωνίας Σταδιακού Αφοπλισμού στη Γάζα είναι η δέσμευση του Ισραήλ να σταματήσει τις επιθέσεις και τις δολοφονίες Παλαιστινίων. Η οργάνωση υποστήριξε ότι η διαδικασία παράδοσης βαρέων όπλων δεν μπορεί να προχωρήσει αν δεν υπάρξει πρώτα τερματισμός των εχθροπραξιών και αποχώρηση των Ισραηλινών δυνάμεων από τη Γάζα. Στις αθλητικές ειδήσεις, ο Κάρλος Κορντέιρο, ανώτερος σύμβουλος του Πρόεδρου της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, Τζιάνι Ινφαντίνο, υπέβαλε σήμερα την παραίτησή του σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τις προτάσεις πόλης μεριδίου στο παγκόσμιο κύπελο, χαρακτηρίζοντας το εν λόγω σχέδιο κακή συμφωνία για το ποδόσφαιρο.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος αύριο καιρός, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στην Εύβοια και την Κρήτη. Θυελλώδεις βόρεια άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο, εντάσσεως 7 με 8 μποφόρ και πιθανώς πρόσκαιρα τοπικά έως 9 μποφόρ. Έως 33 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.
2: Στο κόκκινο.

Για πάμε, Λούκουμος, καλοκαιρινός. Μάνος Τζανακάκης και εκπομπή Γλομπαλίστα, τελευταία εκπομπή πριν την τριβδόμα διάδεια. Δημήτρης Γκουτζιαμάνης στην κονσόλα του ήχου, 91 και 4 στα FM Θεσσαλονίκη γύρω περιοχές. Διαδικτυακά από το avg.gr επιλέγετε πάνω αριστερά, ακούτε ζωντανά κόκκινο και Θεσσαλονίκη κάτω από την Αθήνα. Και υποστάρεται η εκπομπή και στην προσωπική μου σελίδα με το όνομά μου στα λατινικά και στο, αλλά πρώτα στο 91 και 4 στο Facebook του σταθμού. Πάμε να ξεκινήσουμε έτσι γλυκά και δροσερά με έναν αγαπημένο τραγουδοποιό και κιθαρίστα, τον Χωσέ Γκονσάλες, ο οποίος είναι Σουηδός από Αργεντίνους γονείς. Θα πούμε μετά την ιστορία του. Κλείνει τα 48 του χρόνια σήμερα, γεννημένος στις 31 Ιουλίου του 78 στο Γκέτεμπορ της Σουηδίας. Αυτό που λέτε εσείς, Γκέτεμπορ. Λοιπόν, με το ντεμπούτο άλμπουμ του Veneer το 2003 είχε σηκώσει το χαμό. Ένας δίσκος έτσι πολύ γλυκός, μπαλαντοειδής, που είχε επιτυχία και στην Ελλάδα και φυσική συνέπεια κάποτε στο παρελθόν να έρθει για συναυλίες. Εμείς θα τον ακούσουμε στο ομότιτλο κομμάτι από τον τελευταίο του δίσκο, που είναι, μετράω εδώ, πέμπτος κατά σειρά και κυκλοφόρησε στις 27 Μαρτίου, Against the Dying of the Light. Χρόνια πολλά λοιπόν στον Αργεντινό-Σουηδό Χωσέ Γκονσάλες.

Χωσέ Γκονσάλες κλείνει τα 48 του χρόνια σήμερα. Χωσέ Γκαμπριέλ Γκονσάλες, γεννημένος στο Γιώτεμπορι, το Γιώτεμπορκ της Σουηδίας, 31 Ιουλίου του 1978. Οι γονείς του Αργεντίνη την έκαναν μετά την χούντα του 76 στην Αργεντινή μαζί με την μεγαλύτερη αδερφή του. Κατάφεραν, έφτασαν στη Βραζιλία και εκεί τους δόθηκε άσυλο στην Σουηδική Πρεσβεία του Ρίο Ντε Ζανέιρο και από εκεί στο Γκέτεμπορκ, στο Γκέτεμπορι το 1977. Πέρα από τα pop και άλλα που άκουγε στα νιάτα του Wailers, Jackson και τα λοιπά, ο Γκονσάλες λάτρεψε τον Κουβανό τραγουδοποιό, τον Σίλβιο Ροντρίγκες. Έχει πολλά από τα στοιχεία, τα νουέβα τρόβα στο παίξιμό του. Να πούμε ότι έχει και μάστερ στην μοριακή βιολογία, σαν τη δικιά μας την Ντουμπανάκη, και μετά στο διδακτορικό τα παράτησε. Ίσως η Αγγελική έχει και διδακτορικό. Τα παράτησε λοιπόν για τη μουσική, δεν πήγε για το διδακτορικό. Σημαντικότατη καριέρα. Είναι και μέλος του σουηδικού ντουέτου εκεί από την πόλη του, που λέγεται UNIP με J, μαζί με τον Tobias Winterkorn. Εξαιρετική δουλειά, όπως συνηθίζει, το Against the Dying of the Light, που κυκλοφόρησε από τη City Slang διεθνώς 27 Μαρτίου. Και τώρα από την αγγλική Bella Union κυκλοφορεί σήμερα ο δίσκος του Blake Watt. Ο τραγουδοποιός, 25χρονος από το Λονδίνο, έχει το καλλιτεχνικό όνομα, το project του, Family Stereo, και ο δίσκος που κυκλοφορεί σήμερα από την Bella Union, The Thread. Blake Watt είναι το όνομά του, 25χρονών, χαρισματικός, και έχει στοιχεία από τους δύο διάσημους γονείς του, τους Everything But The Girl δηλαδή, τον Ben Watt και την Tracy Thorn. Έχει πάρει στοιχεία και από τους δύο. Πολύ ενδιαφέρον δίσκος, κυκλοφορεί σήμερα. Ακούμε το ομότιτλο κομμάτι The Thread, ο δίσκος, και το κομμάτι, το project Family Stereo του Blake Watt, άξιος διάδοχος των γονιών του.

Η κλωστή The Thread, λοιπόν, το ομότιτλο κομμάτι από το δίσκο του Blake Watt και το project του, το καλλιτεχνικό όνομα, αν θέλετε, Family Stereo, ο γιος του Ben Watt και της Tracy Thorn, τον Everything But The Girl, έτσι, και θυμίζει και το πρώιμο υλικό, πριν σχηματιστεί το σχήμα, όταν ο Ben Watt ήταν solo και η Tracy Thorn ήταν με τις Marine Girls, 25 χρονών και άξιος συνεχιστής. Και πάμε σε μία άλλη νέα κυκλοφορία, άλλος ένας νεαρός τραγουδοποιός από το Λονδίνο, από την Edition Records, που ανοίγεται και σε άλλο υλικό, κατά βάση jazz label, έχει και διανομή στην Ελλάδα από τον Νίκο Βοζίκη της A&N Records. Το single του Chris Hyson, Era, από το επερχόμενο EP του, Wish I Could Tell You, με guest την ερμηνεύτρια Frida Turei. Chris Hyson, λοιπόν, και Frida Turei, Era.

Για να είμαστε ακριβείς, ο Chris Hyson που ακούσαμε τώρα, γεννημένος στη Σεβίλη το 1987, Λονδρέζος, δεν είναι τραγουδοποιός, είναι συνθέτης και παραγωγός, πολυοργανίστας, και τον είχαμε γνωρίσει και μέσα από το σχήμα Snow Poet, πολύ γλυκό σχήμα. Όπως είπαμε, το πρώτο σίγγλ από το επόμενο EP του λέγεται «Era» και το ακούσαμε να το ερμηνεύει η Frida Turay. Και τώρα πάμε σε τρίτη κατά σειρά καλλιτέχνηδα από Λονδίνο, είναι βραζιλιάνικης καταγωγής, λέγεται Λιάνα Φλόρες, 27 χρονών σήμερα. Πάμε να ακούσουμε το καινούργιο σίγγλ «Silver Shoes».

Λοιπόν, αυτή ήταν η Αγγλο-Βραζιλιάνα Λονδρέζα, η Λιάνα Φλόρες, Silver Shoes. Χόρεψε μια ελαφριά σάμπα με τα σημαίνια της παπούτσια και πάμε σε μια εξαιρετική Γαλλίδα τζαζ ερμηνεύτρια, την Καμίλ Μπερτό, η οποία έκλεισε τα 40 στις 28 του μηνός, τη μέρα ήταν την Τρίτη. Την είχα προγραμματίσει να την παίξω, αλλά δεν προλάβαμε. Θα ακούσουμε ένα απόσπασμα από το δίσκο Vos Evosés, η φωνή και όλοι εσείς, ένας δίσκος που κυκλοφόρησε στα τέλη του 25 και έχει πολύ καλές βραζιλιάνικες συμμετοχές όπως Άμιλτον Ντε Ολάντα, Γκίγκα και Βανέσα Μορένο. Η χαρισματική Καμίλ Μπερτό, Σαμαμπάγια.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Το Κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το Κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91 και 4 FM στο Κόκκινο.

Και μπαίνουμε στο δεύτερο ημίωρο με το δίσκο Heritage του Ανδρέα Παραγγιουδάκη, του κριτικού συνθέτη και λιράρη, ο οποίος ζει και διδάσκει στην Αυστρία.

Εξαιρετική δουλειά το Heritage του Ανδρέα Παραγγιουδάκη, από όπου ακούσαμε το κομμάτι Όνειρα. Πήγε το 2000 στο Ζάλτσμπουργκ της Αυστρίας για σπουδές και έμεινε εκεί, αλλά έχει πολλά project μεταξύ Ελλάδος και Αυστρίας. Σπούδασε και παιδαγωγικά και πολύ ωραίες μουσικές σπουδές. Έζησε και ένα χρόνο στην Ινδία που σπούδασε Ινδική κλασική μουσική. Από τα 10 του χρόνια έπαιζε διάφορα όργανα, ξεκινώντας από τη λύρα, μετά κιθάρες, τζουράδες, μπαγλαμάδες, τα διάφορα ανοιχτά έγχορδα. Μετά σπουδές στην Ελλάδα στο πιάνο και, όπως είπαμε, μετά παιδαγωγική στο Ζάλτσμπουργκ και μουσικές σπουδές. Ψάξτε τον, Ανδρέας Παραγγιουδάκης με g.com, και έχει μια πολύ μεγάλη μπάντα, αναλόγως και το κομμάτι, σε αυτό το δίσκο, με μουσικούς και από την Ελλάδα και την Αυστρία και την Φιλανδία, ένας γενικός χαμούλης από όργανα. Αναζητήστε το δίσκο Heritage Ανδρέας Παραγγιουδάκης, με στοιχεία και κλασικής μουσικής και τζαζ και ελληνικής παράδοσης. Ακούσαμε τα Όνειρα. Και πάμε τώρα να ακούσουμε την ορχήστρα Δεντρή, που επιμελείται ο βιρτουόζος στο κανονάκι Τάσος Πούλιος και η Μάρθα Μαυροϊδή, που αναλαμβάνει και χοροδίες, παίζει και λάφτα. Πολύ πράγμα καλλιτέχνης αυτή. Συντονιστές ορχήστριες ο Γιώργος Βεντουρής και ο Γιώργος Κοντογιάννης. Πολλές ορχήστριες ακολουθούν το παράδειγμα εδώ της Θεσσαλονικιώτικης Τέρψης και έχουν δημιουργηθεί και στην Αθήνα. Ορχήστρα Δεντρή, λοιπόν, με την χοροδία Ροδιά. Η χοροδία Ροδιά είναι της Μάρθας Μαυροϊδή. Γκέστο Χάικ Γιαζτζιάν, που είχε γκεστάρει παλαιότερα και με την Τέρψης, στο παραδοσιακό αρμένικο Γιάρε Μάρτου, Γιάρα Γκούντα.

Ορχήστρα Δεντρή και Χοροδία Ροδιά υπό την επιμέλεια του Τάσου Πούλιου και της Μάρθας Μαυροειδή, με συντονιστές ορχήστρας τον κοντραμπασίστα Γιώργο Βεντουρή και τον λιεράρη Γιώργο Κοντογιάννη. Και πάμε τώρα να ακούσουμε άλλο ένα κομμάτι από το εξαιρετικό άλμπουμ Breathworks του φίλου μας του τίστα και συνθέτη και περιζήτου για συνεργασίες του Θωμά Μελετέα με τον Δημοσθένη Καραχριστοδούλου στη πολιτική λύρα ο δίσκος, τον Βεντουρή που αναφέραμε τώρα, τον οποίο κρατάμε στο κοντραμπάσο, τον Έκτορα Ρέμζακ στα ντραμς, ούτε βέβαια και σύνθεση και ενορχήστρωση ο Θωμάς Μελετέας, και το συγκεκριμένο κομμάτι «Πτυχές» είναι το μοναδικό τραγούδι στο δίσκο, το οποίο ερμηνεύει η ανερχόμενη Δημήτρα Τσαγκαράκη. Θωμάς Μελετέας λοιπόν από το Breathworks, «Πτυχές» με τη Δήμητρα Τσαγκαράκη.

Λοιπόν, από το Breathworks του Τίφτα Θωμά Μελετέα, με την χαρακτηριστική πολιτική λύρα του Δημοσθένη Καραχριστοδούλου και τους άλλους συνεργάτες, οι πτυχές με την ερμηνεία της Δήμητρας Τσαγκαράκη. Και πάμε τώρα να ακούσουμε έναν νουτίστα, είναι και κιθαρίστας, παίζει διάφορα έγχορδα, γεννημένος στο Κιλκίς, ζει εδώ και πάρα πολλά χρόνια στο Λος Άντζελες, ο Δημήτρης Μαχλής ή Τζιμ Μαχλής. Καινούριο κομμάτι με το τρίο του, «Τα δάκρυα των σιρήνων», «Tears of the Sirens», με δύο εξαιρετικούς και περιζήτως συνεργασίες Αμερικανούς μουσικούς, τον Jerry Watts Jr. στο μπάσο και τον Chris Wabich στα drums. «Tears of the Sirens», Δημήτρης Μαχλής, τρίο.

Από το κυλκίστο λέει ο ουτίστας Δημήτρης Μαχλής, με τον Jerry Watts Jr. στο μπάσο και τον Chris Wabich στα drums. Και από το νέο δίσκο FAM του φίλου μας του Χρήστου Μπάρμπα, ο οποίος παίζει νέοι και πιάνο, με τον Μαροκινό Ναμπίλ Ναΐρ από την Ταγκέρη, ο οποίος και αυτός παίζει νέοι και πιάνο, και κλαρίνο, είναι το Αλόνι. Ο δίσκος θα κυκλοφορήσει σε κανονική μορφή, σε CD, στα μέσα Σεπτεμβρίου. FAM, Χρήστος Μπάρμπας, Ναμπίλ Ναΐρ.

0: 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91 και 4 FM στο κόκκινο.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 7 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Σε εξέλιξη, φώτια που ξέσπασε στην Αττική σε δασική έκταση στο ποικιλόν όρος πλησίων της περιφερειακής Αιγάλεω. Από αέρας συνδράμουν 7 αεροσκάφη και 7 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για συντονισμό. Μήνυμα στάλθηκε νωρίτερα για εκένωση των περιοχών Αφέα Χαϊδαρίου και Άνω Δάσος Χαϊδαρίου σε ετοιμότητα για προληπτική εκένωση του ψυχιατρικού νοσοκομείου Αττικής στο Δάφνη. Βρίσκονταν οι αρμόδιες αρχές. Την ίδια ώρα, 6 ασθενείς με αναπνευστικά προβλήματα από το ψυχιατρικό νοσοκομείο έχουν μεταφερθεί για προληπτικούς λόγους στο νοσοκομείο Αττικών και στο Δρομοκαίτιο. Αποκαταστάθηκε η κίνηση των οχημάτων στην περιοχή του Χαϊδαρίου, στη λεωφόρο Αθηνών και στη λεωφόρο Σχιστού. Σύμφωνα με την αστυνομία, παραμένει σε ισχύ μόνο η εκτροπή στην περιφερειακή Αιγάλεως στο ρεύμα κυκλοφορίας προς την Αττική Οδό. Επίσκεψη του Άδωνη Γεωργιάδη στο ψυχιατρικό νοσοκομείο στο Δαφνί, την ώρα που το προσωπικό καλούνταν να διαχειριστεί τις συνέπειες από τη φωτιά που ξέσπασε στο ποικίλον όρος και βρισκόταν πολύ κοντά στο νοσοκομείο. Εκφράσαμε τη δυσαρέσκειά μας για την επίσκεψή του σε αυτή την κρίσιμη ώρα που έπρεπε να διαχειριστούμε μια κρίσιμη κατάσταση και μας απείλησε για πειθαρχικό λέγοντας ότι είναι προϊστάμενός μας, κατήγγειλε μιλώντας στο κόκκινο ο Νεκτάριος Χαϊδάρ, ψυχίατρος στο ψυχιατρικό νοσοκομείο, αναφορικά με τη φωτιά. Τόνισε ότι αρχίζει να απομακρύνεται από το σημείο. Ανεξέλεγκτη μένεται η μεγάλη πυρκαγιά στη Βιωτία που και στις περιοχές Άγιο Βασίλειο, Καλαμάκι και Ξηρονομή, ενώ το μέτωπο αρχίζει να κατευθύνεται προς τη Δόμρενα. 254 άτομα απομακρύνθηκαν διαθαλάσσης από την παραλία του Αγίου Βασιλείου υπό το συντονισμό του λιμενικού σώματος. Μέσω μηνυμάτων από το 112 ζητήθηκε εκένωση από Άγιο Βασίλειο, από Άγιο Νικόλαο, συγγνώμη, και από Πόρτο Γερμενό και Προσήλη. Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην επαρχιακή οδό Ινόης προς Πόρτο Γερμενό από τη συμβολή της επαρχιακής οδού Αλεποχώριου Ψάθας Βιλίων στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πόρτο Γερμενό. Φωτιά ξέσπασε στην περιοχή Νερατζιές της Αιγιαλίας από αέρος πραγματοποιούν ρήψεις νερού ένα αεροπλάνο και ένα ελικόπτερο. Μήνυμα από το 112 καλεί σε ετοιμότητα όσους βρίσκονται σε πανόραμα και Νερατζιές. Υπό έλεγχο οι φωτιές στις περιοχές Φίχτη και Κουτσοπόδη Αργολίδας, ενώ και η εστία στην Πόρσα, σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Αργολίδας Βασίλη Σιδέρη, σε εξέλιξη πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Κομπότη στην Άρτα. Μεγάλη ανασωπήρωση της φωτιάς στο νότιο Ρέθυμνο και συγκεκριμένα στο Κουρταλιώτικο Φαράγγι. Μήνυμα εκένωσης από Γέφυρα και Λίμνη Πρέβελης προς Λευκόγια, από Δρυμίσκο προς Σπήλη, από Κεραμές προς Κισοκάμπου και από Δρυμισιανό Αμμούδι προς Τριόπετρα. Πυροσβεστική δυνημάχη με συνολικά 73 πυρκαγιές σε όλη την επικράτεια, δήλωσε ο εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος Βασίλης Βαθρακογιάννης. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς με την κατάσταση συναγερμού να είναι στο κόκκινο προβλέπεται αύριο στην περιφέρεια Αττικής και την Εύβοια. Νέο εργατικό δυστύχημα σημειώθηκε σήμερα στο Νέο Βουτζά του Δήμου Μαραθώνα. Ένας εργαζόμενος 51 ετών ανασύρθηκε νεκρός από την πυροσβεστική όταν κατακλακώθηκε από χώματα κατά τη διάρκεια εργασιών σε έργο αποχέτευσης. Ο κύριος Μαρινάκης επιχείρησε σήμερα να παρουσιάσει μια Ελλάδα που υπάρχει μόνο στις κυβερνητικές ανακοινώσεις. Η πραγματικότητα όμως είναι αμήλικτη. Η ακρίβεια εξανεμίζει τα εισοδήματα. Η στεγαστική κρίση αποκλείει μια ολόκληρη γενιά από το δικαίωμα στην κατοικία και το ιδιωτικό χρέος έχει εκτιναχθεί σε πάνω από 230 δισεκατομμύρια ευρώ. Τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία σε ανακοίνωσή του, σχολιάζοντας τις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου. Όσο και αν επιχειρούν να εξοραίσουν την κατάσταση, οι πολίτες βιώνουν καθημερινά τις συνέπειες 7 χρόνων διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, σημειώνει η Κουμουνδούρου. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και ο κύριος Παπαθανάσης επιμένουν να κατασκευάζουν μια πλαστή εικόνα για το Ταμείο Ανάκαμψης. Τονίζει ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Νίκος Παπάς. Σημειώνει ότι σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία η Ελλάδα βρίσκεται στην 23η θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως προς την απορρόφηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης με ποσοστό 39%, ενώ μόνο 4,7 δισεκατομμύρια ευρώ έχουν μετατραπεί σε πραγματικές

0: απαντήσεις. Μόνο με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας πέρασε το νομοσχέδιο από την Ολομέλεια της Βουλής για τη διαχείριση των υδάτινων πόρων, ενώ σύσσωμη αντιπολίτευση καταψήφισε, καταγγέλλοντας ότι ανοίγει το δρόμο για την ιδιωτικοποίηση του νερού. Σημαντική δικαίωση του αγώνα των εκπαιδευτικών για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων τους στην απεργία και την ελεύθερη συνδικαλιστική δράση χαρακτηρίζει αδεδή τις πρώτες απαλλακτικές αποφάσεις των πειθαρχικών συμβουλίων καθώς και τις αποφάσεις που ακυρώνουν καθαιρέσεις εκπαιδευτικών από θέσεις ευθύνης εξαιτίας της συμμετοχής τους σε συλλογικές αποφάσεις και απεργιακές κινητοποίησεις ενάντια στην αντιδραστική αξιολόγηση που προωθεί το Υπουργείο Παιδείας. Στη διεθνή επικαιρότητα, η Χαμάς ανακοίνωσε ότι το πρώτο βήμα για την εφαρμογή της Συμφωνίας Σταδιακού Αφοπλισμού στη Γάζα είναι η δέσμευση του Ισραήλ να σταματήσει τις επιθέσεις και τις δολοφονίες Παλαιστινίων. Η οργάνωση υποστήριξε ότι η διαδικασία παράδοσης βαρέων όπλων δεν μπορεί να προχωρήσει εάν δεν υπάρξει πρώτα τερματισμός των εχθροπραξιών και αποχώρηση των Ισραηλινών δυνάμεων από τη Γάζα. Στις αθλητικές ειδήσεις, ο Κάρλος Κορντέιρο, ανώτατος σύμβουλος του Πρόεδρου της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, Τζιάν Ινφαντίνο, υπέβαλε σήμερα την παραίτησή του σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τις προτάσεις πώλησης μεριδίου στο Παγκόσμιο Κύπελο, χαρακτηρίζοντας το εν λόγω σχέδιο κακή συμφωνία για το ποδόσφαιρο.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος αύριο καιρός με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στην Εύβοια και την Κρήτη. Θυελώδεις βόρειοι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο εντάσσεως 7 με 8 μποφόρ και πιθανώς πρόσκαιρα τοπικά έως 9 μποφόρ. Έως 33 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, ήταν το Δελτίο Ειδήσεων στις 7.
2: Στο κόκκινο.

0: Πέρασαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής Γκλομπαλίστα. Μάνο Τζανακάκης στην παρέα σας, Δημήτρης Γκουτζιαμάνης στην κονσόλα του ήχου. Άλλο ένα κομμάτι από το δίσκο συλλογή που θα κυκλοφορήσει στις 13 Νοεμβρίου ως διπλό CD και τριπλό βινήλιο και σε ειδική box συλλογή με τα κομμάτια διασκευές στο πλούσιο υλικό του αξέχαστου Shane McGowan. Έχουμε ακούσει Bruce Springsteen, Dropkick Murphys και θα συμμετέχουν από Tom Waits έως U2 και ο πρόσφατα εκλοιπών ο Glenn Hansard. Παγκόσμια συγκίνηση για το χαμό του Ιρλανδού τραγουδοποιού, ο οποίος ήταν και η βασική μορφή στην κηδεία του Shane McGowan εκεί μέσα στην εκκλησία εκεί στην Ιρλανδία, όπου έγινε μια σπουδαία συναυλία φόρος τιμής εντός της εκκλησίας, εντός της κηδείας, και όλα έγιναν σχεδόν πάρτι με την συμμετοχή του υπέροχου Glenn Hansard. Κατακλυσμός, όπως είπαμε, τις τελευταίες ημέρες συγκίνησης και post και αναμνήσεις για αυτόν τον τόσο σπουδαίο άνθρωπο, τόσο σπουδαίο τραγουδοποιό και ηθοποιό, ο οποίος βοηθούσε κόσμο, επηρέαζε κόσμο και είχε ένα άδοξο τέλος με την μηχανή του τα χαράματα της 29ης Ιουλίου, επιστρέφοντας από ένα τζαμάρισμα σε pub. Λοιπόν, θα τον ακούσουμε με το σχήμα με το οποίο καταξιώθηκε, τους Frames των Glenn Hansard, στο κομμάτι What Happens When the Heart Just Stops, ζωντανό σετ, και θα το αφήσουμε όλο με την εισαγωγή να ακούσουμε τι λέει. Είναι για τους αγγλόφωνους δυστυχώς και είπα να πάρουμε μια γεύση από την ιδιαίτερη εκφραστικότητα και τη ζεστασιά που εξέπεμπε σε αυτά τα παίξηματα, τα τζαμαρίσματα. Έτσι κι αλλιώς ξεκίνησε από μουσικός του δρόμου και κατά ένα τρόπο, παρά τη μεγάλη του επιτυχία, πάντα τέτοιος παρέμεινε, όπως είπε και ο φίλος του ο Μπόνο. The Frames, λοιπόν, το σχήμα folk rock του Glenn Hansard, ζωντανή εκδοχή και όλα όσα είχε να πει τότε, What Happens When The Heart Just Stops.
1: This next song is called What Happens When The Heart Just Stops. I was telling this story last night about, just very quickly, I'll summarize it tonight. There was a dog in our neighborhood when we were kids, and this young dog who used to sit on the corner, beside our school, he would just sit on the corner, and he never moved. Whenever we went to school, whenever we came home from school, weeks on end, summer holidays, the dog was always just sitting there on the corner, and he was very dutiful. He would just sit there like, you know, and we'd kind of, when we'd come home from school, we'd rub him and be like, hell yeah. We called him Deefer. We didn't know what his real name was. We called him Deefer, which was Deefer Dog. And he was the most polite thing. He wouldn't give us any trouble at all. He'd just be like, you know, like, yeah, oh, thanks. But no, I'm back to business. And the only time the dog would ever get in any way riled up or excited was in a white estate car. If there was like a Ford Escort estate, if it was white, he would tear after barking, losing the head. Ah, ah. And this was his big moment. He'd get really excited and chase the car. And we were thinking maybe, you know, me and my mates, because we'd sit on the grass and watch him, you know. We'd kind of be thinking, you know, I wonder what he's thinking, man. You know, just... Alex, but... He's playing mad. He just sits there all the time, doesn't do anything. Just... watching the traffic, and then look at the car, the white car, here, white car, watch. So, after years of observation, we sort of sussed out that he had a thing with this white car. We theorized, because we were in that kind of mood, we theorized that maybe his owner was knocked down by a white car and he sits on the corner where it happened, or maybe he was, his owner had him in the white car and just turfed him out when, you know, here, this'll do. There you go, Lassie, off you go, yeah, goodbye. You know, but whatever, the dog would just sit there and wait. So we never knew what he was waiting for, but we all fucking respected him so much. Because this dog had a mission, you know. So this song was kind of written from his point of view.

Ζωντανά ο Glenn Hansard με τους Frames, What Happens When the Heart Just Stops. Το ακούσαμε, προηγήθηκε μια πολύ ωραία ιστορία για έναν σκύλο. Ξέχασα να πω το κομμάτι το οποίο ακούσαμε από το δίσκο τον αφιερωματικό στον Shane McGowan ήταν η Kingfisher από το Limerick και δικιά τους εκδοχή στο The Sunny Side of the Street. Όπως είπαμε, παγκόσμια συγκίνηση και πολλές ιστορίες και αναμνήσεις από όσους τον γνώρισαν, καλλιτέχνες και μη. Ένα από αυτά τα σχήματα είναι οι Good Ones από την Ρουάντα, τους οποίους ο Glenn Hansard βοήθησε να τουράνουν στην Αμερική. Ήταν το opening act στην περιοδία του και είπαν οι Good Ones: εξαιτίας του Glenn Hansard μπορέσαμε και ήρθαμε στην Αμερική την πρώτη φορά. Είναι μεγάλη θλίψη το να ακούσει κανείς τα νέα του χαμού του. Είναι τόσο θλιβερό. Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ την ευγένεια και την γενναιοδορία του. Όλοι μας την αγάπη από την Ρουάντα. Λοιπόν, οι Good Ones, οι οποίοι ιδρύθηκαν στην Ρουάντα ως ένα project ίασης και συμφιλίωσης μετά την φοβερή γενοκτονία του 1994, με καλλιτέχνες που γλίτωσαν από την γενοκτονία, και είναι ο Αντριάν Καζιγκίρα, ο Ζανβιέ Χαβιγκιμάνα και ο Στάνι Χιτιμάμα. Ένας καλλιτέχνης από τις τρεις βασικές φυλές της Ρουάντα, τους Τούτσι, τους Χούτου και τους Αμπάτουα. Θα ακούσουμε λοιπόν τους Good Ones που βοήθησε ο Glenn Hansard να φτάσουν στην Αμερική στο κομμάτι Despite It All, I Still Love You, Dear Friend. Guest, ο Αφροαμερικανός Νιγηριανής καταγωγής, τραγουδοποιός και ηθοποιός, ο Τούντε Αντεμπίμπε από το συγκρότημα από το Brooklyn TV on the Radio. The Good Ones από τη Ρουάντα.

οι Good Ones που γλίτωσαν τη γενοκτονία στη Ρουάντα. Ένα τρίο το οποίο βοήθησε ο Γκλεν Χάνσαρτ να τουράρει στην Αμερική μαζί του και τον ευχαρίστησαν με συγκινητικό τρόπο. Και τώρα πάμε στο Μαλάουι σε ένα ντουέτο που και αυτό έχει λιτό ήχο. Μανταλίτσο Μπάντ, πάνε πολύ καλά διεθνώς. Είναι ο Γιόμπου Μαλίγκουα που παίζει ένα περίεργο αυτοσχέδιο τεράστιο έγχορδο τον Μπαμπατόνι. Και ο Γιωσέφε Καλεκένη που παίζει τετράχορδη κιθάρα και ένα είδος τύμπανο που το χτυπάει ταυτόχρονα με το πόδι. Μανταλίτσο Μπάντ λοιπόν, αναφέρα τσιμπόντα από το Μαλάουι.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Ε, Δημήτρη, για πού το βάλες?
2: Πάω κέντρο.
1: Α, στην αγορά για ψώνια?
2: Όχι.
1: Α, λαδάδικα για φαγητό?
2: Όχι.
1: Παραλία για καφεδάκι?
2: Ούτε.
1: Ε, πού πας στο κέντρο?
2: Οτοβιζιόν για κταίο.
3: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
4: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Και 4 στο κόκκινο.
5: Άλλο ένα καινούριο κομμάτι με την σπουδαία ορχήστρα Baobab, με την φωνή και είναι δικό του το τραγούδι, το αξέχαστο Ρόντι Κομής, αφιερωμένο στη γυναίκα του, Τόνια Μπαχούλ.

Λοιπόν, αυτός ήταν ο Ρούντι Γκομής με την περίφημη ορχέστρα Baobab, τραγουδιστής, περκασιονίστας, ο οποίος έφυγε το 2022. Λοιπόν, ο καινούργιος δίσκος λέγεται Made in Senegal, θα κυκλοφορήσει 23 Οκτωβρίου. Και χθες ακούσαμε δικό του κομμάτι, τα οποία βγαίνουν τώρα στην επιφάνεια, το Άννα Μαρία αφιερωμένο στη γιαγιά του, και αυτό εδώ ήταν το αφιερωμένο στη σύζυγό του, παρακαλώ, με τον τίτλο, όπως είπαμε, Τόνιε Μπαχούλ. Λοιπόν, η ορχήστρα Baobab συνεχίζει ακάθεκτη, όπως είπαμε και χθες, με πολλές απώλειες μέσα στα χρόνια. Πρώτος κανονικός δίσκος σχεδόν 10 χρόνια μετά, μετά το tribute του Ντούγκα Ντιένγκ, και αυτός από τις αρχικές φωνές του group, ο οποίος έφυγε το 2016, ο δίσκος είχε βγει το 2017. Το αφιέρωμα στον Ντούγκα Ντιένγκ. Ο Ρούντι Γκομής, σπουδαία μορφή και ιδρυτικό μέλος, έφυγε το 2022, αλλά υπάρχουν ηχογραφήσεις που βγαίνουν τώρα. Έχουν προσθεθεί καινούργια μέλη και η μπάντα είναι φωτιά, όπως είδαμε πριν πόσα, 2-3 χρόνια, και στο Νιάρχος και στο Κοσμόπολης στην Καβάλα. Λοιπόν, έχουμε περάσει εσείως στο κάτι λιγότερο από τελευταίο ημίωρο για αυτή την καλοκαιρινή σεζόν, πριν πάμε διακοπούλες. Άλλη μια σχετικά πρόσφατη κυκλοφορία από τη Νιγηρία. Λοιπόν, ο Αζούκα Μοουέτα, ο οποίος είναι από, παίζει ένα είδος high life μουσικής, και που λέγεται Igbo high life, και μουσική επίσης Ekobe. Ο δίσκος Azuka Moweta and his Anioma Brothers Band of Africa, και Nechuku ο δίσκος, εξαιρετική κυκλοφορία με πολύ ωραίες νιγηριανές παινιές.

Μουσική από το Δέλτα του Νίγηρα, High Life και Εκόμπε μουσικές από τον Αζούκα Μουέτα και τους Ανιώμα Brothers. Λοιπόν, ο δίσκος με τον τίτλο και Νετσούκου με ωραίες πενιές. Και πάμε στον καινούριο δίσκο, νέα κυκλοφορία αυτό. Ακόμη πιο νέα, ο δίσκος μιας μεγάλης Μαλινέζας στάρ που ζει εδώ και χρόνια στη Γαλλία. Είναι και ηθοποιός με πάρα πολλές ταινίες και φοβερή παρουσία με τα χρώματα, τα χαϊμαλιά και τα ρούχα και όλα αυτά που φοράει, τις κολιέδες. Το μότιτλο κομμάτι από τη νέα δουλειά Μάσα, η περίφημη Φατουμάτα Τζιαουαρά.

Μάσα, η περίφημη Φατουμάτα Τζιαουαρά, υπέροχη Μαλινέζα Στάρ στο Παρίσι. Και διακτηνιζόμαστε, πάμε στο Μεντιγίν της Κολομβίας, άλλη μια κυκλοφορία, γερμπαντέρο, βοτανολόγος για τον Χουάνες, τον Κολομβιάνο σούπερστάρ από τη Μεντιγίν, με 26 Latin Grammy και 15 εκατομμύρια δίσκους. Για δώσε.

Κερμπαντέρο από τον Κολομβιάνο Superstar Juanes και το φινάλε στο Brooklyn, αλλά ηχογραφημένο στο Kingston της Jamaica, φοβερή reggae band, Sun Dub, με τον Dean Fraser, τον Τζαμαϊκανό σαξοφωνίστα, και τη φοβερή Joan Titters στο τραγούδι. Roadblock από το Μάνο Τζανακάκη, θα τα πούμε 24 Αυγούστου. Δημήτρης Κουτζιαμάνης θα μείνει εδώ για Ευγενία και Έλσα την άλλη εβδομάδα. Τα λέμε, παιδιά!

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Το κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91 και 4 FM στο κόκκινο.
3: Η ώρα είναι 8.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα στο κόκκινο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Και 4 στο κόκκινο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι 9.
0: Ενενήντα ένα και 4.

What's that? What time? All right.

Έπεσες άσχημα σε μια ερημιά. Τι κάναν οι αγάπες σου πατώντας τις μύτες. Το έξι μέθησε και έγινε εννιά. Οι μέρες σου αλλάξανε και γίνανε νύχτες. Έφυγες γρήγορα μα ήταν αργά. Τα όνειρά σου σου την είχαν στημένη. Γύρισες πίσω να κρυφτείς τα παλιά. Μα η μηχανή σου ήταν πια χαλασμένη.

άγνωστος σε μια γειτονιά που από παράθυρα κλειστά σε κοιτούσε. Καράβια χάρτινα σε παίρνουν μακριά σ' ωκεανούς, από μελάνι θλιμμένο, με στο κεφάλι σου χαμένα κορμιά.

και προφήτες. Κάναν κουμάντο από πριν τι θα φας και το μαγείρευαν για σένα τις νύχτες. Νιώθεις αρχάγγελος μα και εξωτικό, κι είναι το κλάμα ενός μωρού που σε στέλνει παγιδευμένο σε έναν κόσμο τρελό. Όποιος αγάπησε, ο διάολος τον παίρνει. Ξαναδιαβάζεις τα γράμματα από Van Gogh στον αδερφό του Τεό. Είχε στείλει σε ένα μικρά παίζει ένας δίσκος στον κόγκ και του μυαλού σου τρελαίνονται οι μήλοι. Αποκοιμιέσαι μέσα σε μια αγκαλιά που αλλάζει πρόσωπα και σε καταπίνει. Μπροστά σου η θάλασσα λιγνίζεται αργά σε ένα ταγκό με παρτενέρ της Ελλάδας.

0: Διαβάστε στην αυγή της Κυριακής. Και το νερό στην αγκαλιά της ΓΕΚ Τέρνα. Στα χέρια των ιδιωτών το βασικότερο δημόσιο αγαθό. Κλείνει εκκρεμότητες ο Μητσοτάκης πριν από τις εκλογές. Θα αλλάξουμε τον πολιτικό χάρτη, λέει ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παπάς. Η εποχή της αδράνειας τελείωσε. Η διαφύλαξη του δημόσιου χαρακτήρα του Πανεπιστημίου και ο δημόσιος έλεγχος της ΔΕΗ και των ΕΛΠΕ βασικές θέσεις του κόμματος. Η Ελλάδα καίγεται, αλλά η κυβέρνηση προσπαθεί να αποφύγει τις ευθύνες της. Στρέφει την προσοχή σε δημάρχους και κρατικούς οργανισμούς. Διαβάστε επίσης την αυγή της Κυριακής. Τρεις βιολάντες σε 7 μήνες. Εργατικά ατυχήματα. Το ελληνικό σινεμά υποκρατικό έλεγχο. Συνέντευξη του Ομέρ Κασίφ, βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ισραήλ, το μοναδικό πολιτικό κόμμα στη Βουλή του Ισραήλ που έχει ως βασικό πολιτικό του πρόταγμα την εβραϊκή-παλαιστινιακή συνεργασία. Και πόσο Ινφαντίνο πουλάει το ποδόσφαιρο. Μην χάσετε την αυγή της Κυριακής.
1: Στο κόκκινο.
2: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας σε αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
1: Στο κόκκινο.

πιστεύω στα χαλασμένα ρολόγια, γιατί μπορώ να τα φτύνω άφοβα. Πιστεύω στις πέντε υπήρους για τα ωραία χρώματά τους πάνω στο χάρτη. Πιστεύω στις άδειες κάμερες που ξεκλειδώνοντας βρίσκεις καμιά φορά τον εαυτό σου. Πιστεύω στους τρελούς την ώρα που προσεύχονται και στις μιλιές το βράδυ που συλλογιούνται.

πιστεύω στα μικρά φτωχά ενθύμια της μητέρας μου και στην άσπηλη σύλληψη της Παρθένου. Πιστεύω στη φωνή του Ομπρελά, που είναι μια ολόκληρη χαμένη νεότητα. Πιστεύω στα ωραία πουλιά που πετάγονται μέσα από τα πιο μικρά βιβλία. Πιστεύω στο φίλο που συναντάς άξαφνα μέσα σε ένα παραμύθι. Πιστεύω στο απίστευτο που είναι η πιο αληθινή μας ιστορία. Πιστεύω στο φεγγάρι όταν πέφτει στο πηγάδι. Πλάτη του ραχητικού παιδιού.

πιστεύω στα σκύλια που όταν γαυγίζουν σηκώνουν το κεφάλι σαν κάποιον να κοιτάζουν.

0: στο κόκκινο.
1: Η εποχή του Αυγούστου είναι εδώ, με το τελευταίο φύλλο, πριν την αυγουστιάτικη μικρή μας ανάπαυλα. Φροντίσαμε να κρατήσουμε το ενδιαφέρον σας μέχρι να ξαναβρεθούμε με 40 σελίδες και 2 αφιερώματα στα ρέματα της Αττικής και την τεχνητή νοημοσύνη, 4 συνεντεύξεις. Ρένα Δούρου, Νίκος Σεβαστάκης, Σάντρο Μετσάντρα, Τζιανφράνκο Νάπη, άρθρα της Ίας Αναγνωστοπούλου, του Γαβρίλ Σακελαρίδη. Και όπως πάντα, ύλη πολιτική, διεθνή θέματα, κοινωνία και πολιτισμός. Και όσα άλλα θα ανακαλύψετε μόνοι σας. Αυτό το Σαββατοκύριακο και για πολύ καιρό, η εποχή μαζί σας, όπου και αν βρεθείτε. Χαρείτε την ραντεβού το Σεπτέμβριο.
0: Η ώρα είναι 2.

Δεν ήσουν εσύ χθες βράδυ που άκουσα κλειδί στην πόρτα. Ήταν της σιωπής μια μπλόφη και της μοναξιάς μια πλάνη. Δεν ήσουν εσύ κι απόψε μόνο μια βροχή ποτάμι. Απ' τα μάτια να γλιστράει στο τζάμι. Δεν σ' έχω να πιαστώ, σε χάνω θα χαθώ. Με την αστραπή στον νόμο παίρνω της βροχής το δρόμο. Ψάχνω να σε βρω με τρόμο. Στη σύρθα στο βυθό, στις πόλεις στο χαμό.

Δώσ' μου δανεική μια μέρα, όλη μου η ζωή μια μέρα, να σε πάλι δω μονάχα μια μέρα, να σε δω όλη μου η ζωή μια μέρα δανεική.

Ξεχάβω και κλαίω. Κουρασμένη φωτιά. Το ξέρω πως φταίω. Που δεν υπάρχεις πια. Μα τώρα μπορώ να σωπαίνω. Μπορώ να γελάω.

0: Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής. Και το νερό στην αγκαλιά της ΓΕΚ Τέρνα. Στα χέρια των ιδιωτών το βασικότερο δημόσιο αγαθό. Κλείνει εκκρεμότητες ο Μητσοτάκης πριν από τις εκλογές. Θα αλλάξουμε τον πολιτικό χάρτη, λέει ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παπάς. Η εποχή της αδράνειας τελείωσε. Η διαφύλαξη του δημόσιου χαρακτήρα του Πανεπιστημίου και ο δημόσιος έλεγχος της ΔΕΗ και των ΕΛΠΕ βασικές θέσεις του κόμματος. Η Ελλάδα καίγεται, αλλά η κυβέρνηση προσπαθεί να αποφύγει τις ευθύνες της. Στρέφει την προσοχή σε δημάρχους και κρατικούς οργανισμούς. Διαβάστε επίσης την Αυγή της Κυριακής. Τρεις βιολάντες σε 7 μήνες. Εργατικά ατυχήματα. Το ελληνικό σινεμά υποκρατικό έλεγχο. Συνέντευξη του Ομέρ Κασίφ, βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ισραήλ, το μοναδικό πολιτικό κόμμα στη Βουλή του Ισραήλ που έχει ως βασικό πολιτικό του πρόταγμα την εβραϊκή-παλαιστινιακή συνεργασία. Και πόσο Ινφαντίνο πουλάει το ποδόσφαιρο. Μην χάσετε την Αυγή της Κυριακής.
1: Στο κόκκινο.
2: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
1: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

μελαγχολώ και κλαίω και κουρνιάζω λαβωμένο στη σιωπή στην αγκαλιά. Κάτι μέρες που περνάνε πριν ακόμα ξημερώσουν, πρώτου φτάσουν ως εδώ. Και γκρινιάζω στους ανέμους, Θεέ μου, μόνο το δικό μου άστρο είναι πάντα ραγισμένο, είναι πάντα σκοτεινό.

0: στο κόκκινο.
1: Η εποχή του Αυγούστου είναι εδώ, με το τελευταίο φύλλο, πριν την αυγουστιάτικη μικρή μας ανάπαυλα. Φροντίσαμε να κρατήσουμε το ενδιαφέρον σας μέχρι να ξαναβρεθούμε με 40 σελίδες και 2 αφιερώματα στα ρέματα της Αττικής και την τεχνητή νοημοσύνη, 4 συνεντεύξεις. Ρένα Δούρου, Νίκο Σεβαστάκης, Σάντρο Μετσάντρα, Τζιανφράνκο Νάπη, άρθρα της Ιας Αναγνωστοπούλου, του Γαβρίλ Σακελαρίδη. Και όπως πάντα, ύλη πολιτική, διεθνή θέματα, κοινωνία και πολιτισμός. Και όσα άλλα θα ανακαλύψετε μόνοι σας. Αυτό το Σαββατοκύριακο και για πολύ καιρό η εποχή μαζί σας όπου και αν βρεθείτε. Χαρείτε την ραντεβού το Σεπτέμβριο.
2: Η ώρα είναι 3.